Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Στράτο, δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου και ο ταξιτζής

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχυρία στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά εκτός των στενών του Ορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έφερε χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, εδώ και 3 εβδομάδες, το ιρανικό πλήγμα στη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Η Τεχεράν ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από το στενό του Ορμούς και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα, που ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Καταδίκη από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση προεξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση το Κίεβο αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανική πλευρά κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική 6-7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέγα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, νότις σώμα μου. Τι γινόταν το πέμπτο βήμα, ρε παιδιά, όταν ο Μαρασούλης πήρε τον Νότι από τον Γκάζι και τον ανέβασε στο Ρεξ. Μιλάμε, όσο αν έκανε να ανεβεί από τον Γκάζι στην Πανεπιστημίου στο Ρεξ, άλλο τόσο απογειώθηκε και η καριέρα του. Πόλεμος, στην κυριολεξία πόλεμος. Σάββατο, 2000 κόσμος μέσα, 2000 κόσμος απ' έξω. Γινόταν διαδήλωση στην Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για πάμε και παραπίσω τώρα. Κώστας Καφάς, η ώρα της φωτιάς.

0: Μάλιστα. Καλημέρα, λέει. Αφαίρωσα μου το επόμενο στα παιδιά της Πάρνηθας με πολύ αγάπη, άρχοντα της νύχτας. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά σου που μας κρατάς όλη τη νύχτα. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Θα αρέσει και σε κάποιο άλλον αυτό. Μια στάση εδώ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη, ο οποίος μας ακούει στον Άγιο Γεώργιο της Λιχάδος. Χρόνια πολλά, λέει, στις Ειρήνες που γιορτάζουν. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Στράτος.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, η κυρία Νικολοπούλου λέει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Κλείνουμε την ώρα με Τόλι, με Μαρινέλα, με Γιάννη Πουλόπουλο και με Γιάννη Πάριο. Θα πάμε στο ακριβώς. Ελπίδα δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Βίβιαν Νικολοπούλου στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και χρόνια πολλά στις

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχυρία στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα που κατευθύνονταν προς το Ιράν και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άμαχοι. Νωρίτερα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία στο στενό του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έφερε χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας το ιρανικό πλήγμα στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Εμιράτα, που ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμα να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Κατά δίκη από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή, οδηγώντας στις αρχές την άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευτεί από τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο Ρωσικός στρατός. Στην Κίνα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Στο σημείο αναπτύχθηκαν σχεδόν 500 διασώστες και πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις σε επικίνδυνες ζώνες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτική στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νότιο-ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, 9 λεπτά μετά τις 5, με την Αντέλ ξεκινήσαμε, που σήμερα γίνεται 38 ετών, μια σπουδαία φωνή με μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, ευρύτερα γνωστή ως Αντέλ, είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και από την αρχή της πορείας της πολλοί δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της Σκηνής, καθώς έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Soul ή Πριγκίπισσα της Βρετανικής Soul. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως που εξέδωσε το παγκόσμιο περιοδικό Time για το έτος 2012. Αυτά βέβαια στη Βρετανία. Γιατί στην Ελλάδα σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, όπως είναι αυτή της Μαρφίν, που τόσα χρόνια μετά οι κρατικές αρχές δεν μπόρεσαν να βρουν ακόμη τους ενόχους και να ξεδιαλύνουν αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. 16 χρόνια δοκιμασίας για τις οικογένειες που περιμένουν να μάθουν ακόμη το γιατί και για ποιο σκοπό οι τρεις αυτοί άνθρωποι θυσιάστηκαν με φρικτό θάνατο. Θυμίζω, τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων μία έγκυος, έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010 από βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα τράπεζας στη διάρκεια πορείας κατά του πρώτου μνημονίου. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, ύστερα από κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔΗ και του ΠΑΜΕ. Χιλιάδες Έλληνες βγήκαν στους δρόμους τότε σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα σκληρά οικονομικά μέτρα που είχε αναγγείλει τρεις μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, εν ώψη της ψήφισης του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή στις 6 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα, στην Αθήνα έγινε μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις και πορείες, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 150.000 πολίτες, κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς. Και ενώ οι διαδηλωτές κατευθυνόταν μέσω της οδού σταδίου στη Βουλή, άγνωστοι κουκουλοφόροι αποκόπηκαν από την πορεία και πέταξαν βόμβες Μολότοφ και έφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία, επί της οδού σταδίου 23, στο οποίο στεγαζόταν σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Παρότι είχε κηρυχθεί απεργία από τα συνδικαλιστικά σωματεία, οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος εργαζόταν κανονικά. Το κτίριο λαμπάδιασε αμέσως, με αποτέλεσμα τρεις υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινόδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία. 5 υπάλληλοι διασώθηκαν από την πυροσβεστική, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να εξέλθουν σώοι. Την ίδια ώρα, εμπριστική επίθεση δέχτηκε και το βιβλιοπωλείο Ιαννός, που βρισκόταν απέναντι ακριβώς από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Η είδηση για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πάγωσε το Πανελλήνιο, ενώ ομόθυμη ήταν η καταδίκη του πολιτικού κόσμου. Για ομή πολιτική δολοφονία έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτήρισε έγκλημα με στόχο την τρομοκράτηση του λαών και τη συκοφάντηση του αγώνα για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων. Οι έρευνες των αρχών κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις, τη σύλληψη των δραστών και στις ευθύνες των υπευθύνων της τράπεζας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Η σύλληψη των δραστών αποδείχθηκε γρίφος για την αστυνομία και μέχρι σήμερα στοιχειώνει την τραγωδία. Δύο χρόνια αργότερα, οι υπεύθυνοι της τράπεζας οδηγήθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξαμελίας και των σωματικών βλαβών εξαμελίας λόγω των σημαντικών παραλήψεων στα μέτρα ασφαλείας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στο διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, τον υπεύθυνο ασφαλείας και τη διευθύντρια του καταστήματος, ενώ αθώωσε την υποδιευθύντρια. Όσον αφορά τις έρευνες για τους δράστες του εμπρισμού του υποκαταστήματος, προσήχθησαν σε δίκη δύο άτομα, τα οποία όμως αρνήθηκαν τις κατηγορίες και το μεικτό ορκωτό δικαστήριο λίγο αργότερα, δύο χρόνια αργότερα, καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο, τους αθώσε ομόφωνα. 16 χρόνια μετά, οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας παραμένουν στο σκοτάδι και οι συγγενείς των άτυχων θυμάτων περιμένουν με ιόβια υπομονή τη δικαίωσή τους. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, έρχεται ένα καινούριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στο μήνα.
που βάζει τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια που αφορούν την καταναλωτική πίστη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες και οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας πως η λογική της νομοθέτησης κατ' εφαρμογή, αλλά με δικό μας περιεχόμενο και προτεραιότητες δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει να κάνει με το να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές όταν παίρνουν ένα δάνειο. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επαναχωρήσει από μία σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Δίνεται το δικαίωμα, όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο και μπαίνει πλαφόν στην προσάυξη από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30 έως 50%. Τώρα, ένα σημείο κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση και που απάντησε ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι ότι όλα αυτά ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους εναντί άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν πάρει κάποιο δάνειο. Υπάρχουν καταχρηστικοί όροι, αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα, ή όροι τους οποίους οι τράπεζες δεν ήθελαν να εφαρμόσουν ή ήθελαν να εφαρμόσουν κατά το δοκούν. Έχουν πάει στα δικαστήρια, πολλές φορές δικαιώνονται. Όμως οι τράπεζες ψάχνουν πάντοτε να βρουν έναν άλλο βαθμό δικαιοσύνης, τραβώντας την δίκη πάρα πολύ μέχρι να εξαντλήσουν οικονομικά τον δανειολήπτη και έτσι να μην προχωρήσει η δικαιοσύνη του, να μην δικαιωθεί δηλαδή, να μην γλιτώσει από τα πανωτόκια, τα περίφημα πανωτόκια των τραπεζών. Τώρα βέβαια για όλο αυτό το θέμα έχει ξεσπάσει μια αντιδικία κυβέρνηση αντιπολίτευσης, ότι η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά έρχεται με καθυστέρηση και δεν είναι τίποτα άλλο αλλά η εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τις εφαρμόσει η κυβέρνηση. Από την πλευρά της η κυβέρνηση λέει ότι προφανώς εφαρμόζονται και οι οδηγίες, αλλά το νομοσχέδιο έχει ελληνικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το ποσοστό του 30-50% μπορεί να προσαυξηθεί ένα δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, είναι κάτι το οποίο δεν εμπεριέχεται στις οδηγίες και είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί στη διαβούλευση που θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα θετικό βήμα αυτό που γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα σε αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και βεβαίως στις πιστωτικές κάρτες ή τις χρεωστικές κάρτες, κυρίως τις πιστωτικές που χρησιμοποιούμε όλοι μας. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να επικρατήσουν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Μετά το χειμερινό διάλειμμα της Πρωτομαγιάς, φαίνεται λοιπόν επανέρχεται η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή καιρικά επίπεδα. Αρκετή θα είναι ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας σε περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις, που προβλέπονται το πρωί ανατολικά της χώρας, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, και το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές στα ορεινά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 20-22 στα νησιά και 23-25 στα υπηρετικά τμήματα. Επανέρχεται η άνοιξη και στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, από 12 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία και η άνεμη δυτική και νότη 2 έως 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, μεταβλητή ασθενής η άνεμη 2-3 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 14 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 8, στην Πάτρα 9, στο Ηράκλειο 13, στη Χαλκίδα 7, στην Κόρινθο 9, στην Καβάλα 6, στην Καλαμάτα 8 και στη Λάρισα 6, όπως και στα Ιωάννινα.
Είναι πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου, γιορτάζει η Ειρήνη, χρόνια τους πολλά, και βεβαίως είναι η επέτη αρκετών ημερών για την υγεία. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της ανεξάρτητης διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, Παγκόσμια ημέρα του άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης και Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Σήμερα το 553 αρχίζει τις εργασίες στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει τη Γαλλική Επανάσταση. Και το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Ενώ το 2002 ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Από τότε βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, τώρα διεκδικεί τον 8ο τίτλο του στην Ευρωλίγκα. 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρούν στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντεχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1921 γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, από τα κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το 1988 η Αντέλ, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Το 1821 έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο αυτοκράτορας της Γαλλίας. Και το 1965 ο Νίκος Γούναρης, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Το 1981 ο Μπόμπι Σάνς, ο Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ, ο οποίος έφυγε μετά από πολυήμερη απεργία πείνας.

Ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος ήταν ένα στάρ του ελαφρού τραγουδιού την εποχή εκείνη, ο οποίος χάθηκε νεότατος στα 50 του χρόνια. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε Ιρανό αξιωματούχο να λέει ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστούν με συντριπτική απάντηση. Αυτά δήλωσε, προειδοποίησε ουσιαστικά χθες ο Αγιατολλάχ Τζαβανί, αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το πρόβλημα του Τραμπ σήμερα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Χτύπησε όλες τις πόρτες κατά τη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου και μετά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, δήλωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να εξασφαλίσει τον έλεγχο της θαλάσσης οδού με ισοπίεσης προς το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια άλλη υπερδύναμη, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, και πρόσθεσε ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν όλη τους την ισχύ στη μάχη και τελικά θα ιτηθούν. Πάντως, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις χαρακτήρισε αδικαιολόγητες και απαράδεκτες και δεσμεύτηκε για συνεχή γαλλική υποστήριξη στους συμμάχους στην περιοχή. Όπως έχει κάνει από την έναρξη της σύγκρουσης, η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους συμμάχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην περιοχή για την υπεράσπιση της επικράτειάς τους. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε μια διαρκής λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία θα προκύψει, όπως είπε, μέσω της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς και μια ισχυρή συμφωνίας που θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας στις χώρες της περιοχής, ιδίως εναντίον των απειλών που θέτει το Ιράν σε πυρηνικές, βαλιστικές και περιφερειακές δραστηριότητες αποσταθεροποίησης. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος αξιωματούχος ο οποίος απειλούσε τον Ντόναλντ Τραμπ, και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Όλα αυτά τώρα έρχονται και τα δεδομένα και τα παίρνουν οι άνθρωποι ειδικοί ως προς την οικονομία. Οι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η γνωστή μας Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε πως δεν ισχύει πλέον η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγεί σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και σε μια μικρή αύξηση των τιμών. Σημείωσε με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027, οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, θα πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Δύο μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, το Brent εξακολουθεί να κινείται περίπου σε μια διαδρομή από τα 100 έως τα $110 το βαρέλι, αρκετά κάτω από τα $150-200 που πολλοί αναλυτές προέλεπαν το Μάρτιο, αλλά οι χρηματιστηριακές αγορές δείχνουν προς το παρόν ιδιαίτερη ηρεμία. Όλα αυτά σύμφωνα με μια ανάλυση του Economist, η ηρεμία πάντως αναμένεται, λένε ότι είναι παραπλανητική. Η Ευρώπη βρίσκεται στο κατόφλι της δικής της κρίσης σύμφωνα με την ανάλυση του Economist. Σε πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής έχει ήδη χτυπήσει ο πανικός. Στην Ανατολική Αφρική σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων στα πρατήρια, ενώ Κένια και Μοζαμβίκη ζουν από φορτίο σε φορτίο. Στην Ασία, στην Ινδονησία για παράδειγμα, έχει επιβληθεί πλαφόν 50 λίτρων ημερησίως ανά οδηγό. Η Σριλάνκα 15 μαζί με τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα, η Καμπότζη έχει κλείσει το 1 τρίτο των πρατηρίων της, ενώ η ασιατική βιομηχανία πετροχημικών τρέχει στο 60-75% της δυναμικότητάς της. Στην Ευρώπη το πρόβλημα δεν είναι το αργό πετρέλαιο. Η Ήπειρος διαθέτει εναλλακτικές προμήθειες από τις ΗΠΑ και τη Δυτική Αφρική, αδύνατο σημείο της είναι τα αντιλυσμένα προϊόντα. Το γιατί τα ευρωπαϊκά δηληστήρια είναι ρυθμισμένα κυρίως στην παραγωγή βενζίνης, ενώ οι μεταφορές Υπήρου λειτουργούν κυρίως με ντίζελ.
Μέχρι το 2022 τη διαφορά κάλυπτε η Ρωσία, έπειτα ο κόλπος και η Ινδία, ως οδός όπου αναβαφτίζονται τα ρωσικά προϊόντα. Σήμερα όμως αυτές οι πηγές έχουν στερέψει. Τα ευρωπαϊκά δηληστήρια στράφηκαν στην παραγωγή κυροζήνης εις βάρος άλλων καυσίμων, ενώ οι εισαγωγές δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτοξεύτηκαν με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν τα αμερικανικά αποθέματα κατά 11% μέσα σε 5 εβδομάδες. Οι λύσεις αυτές δύσκολα θα μπορούν να έχουν διάρκεια. Βεβαίως, όσο ταχύτερα αδειάζουν οι αμερικανικές δεξαμενές, όπως λένε οι ειδικοί, τόσο γρηγορότερα θα ανεβαίνουν οι τιμές και θα εντείνονται οι πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να απαγορεύσει τις εξαγωγές. Ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πως η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα έως τον Ιούνιο, εφόσον καταφέρει να καλύψει μόνο το 50% των κανονικών εισαγωγών της από τον κόλπο. Γι' αυτό το λόγο, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές μειώνουν ήδη τις πτήσεις και επιβάλλουν επίναυλους καυσίμου. Μάλιστα τώρα έρχεται και μια κριτική στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όχι σε όλη την Ευρώπη, καθώς βαθαίνουν την κρίση. Επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές κρατούν τη ζήτηση τεχνητά υψηλή, βαθαίνοντας το μελλοντικό πρόβλημα. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, τα παγκόσμια εμπορικά αποθέματα καλούνται να καλύψουν την έλλειψη τουλάχιστον 6-8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίων. Ο ρυθμός όμως με τον οποίο μπαίνουν στην αγορά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις κανονικές ροές που θα ερχόντουσαν από τον Περσικό κόλπο. Φορτία ντίζελ αλλάζουν ήδη χέρια στα $600 το βαρέλι, τιμή διπλάσια σε σχέση με μια εβδομάδα πριν, ενώ σύμφωνα με εταιρείες αναλύσεων, μέσα σε 4-8 εβδομάδες οι ελλείψεις θα γίνουν ορατές στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Που σημαίνει αυτό ότι για την Ήπειρό μας, για την Ευρώπη, τα χειρότερα είναι μπροστά. Οι οικονομικές εξελίξεις βεβαίως απασχολούν και το Eurogroup και χθες είχαμε μια συνέντευξη του Κυριάκου Πυρακάκη, του πρόεδρου του Eurogroup, στο Bloomberg. Μίλησε για την ακριβότερη καθημερινότητα με μια πιο αδύναμη οικονομική δυναμική. Αυτή είναι η εικόνα για την Ευρώπη που περιέγραψε ο Κυριάκος Πυρακάκης, κάνοντας λόγο για στάσιμο πληθωριστική πίεση, δηλαδή για συνδυασμό αυξημένων τιμών και χαμηλότερης ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται τουλάχιστον προς το παρόν για κρίση αντίστοιχη με εκείνη της δεκαετίας του 70. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πυρακάκης, η βασική πηγή αβεβαιότητας παραμένει η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με την Μέση Ανατολή και τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Από τη διάρκεια της κρίσης και την έντασή της, και την ένταση βεβαίως και των επιπτώσεων, στα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία θα εξαρτηθεί το εύρος της πίεσης σε τιμές και οικονομική δραστηριότητα, αλλά και το πώς θα ενσωματωθεί το ρίσκο στις αγορές. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη κινούνται προς τα κάτω, ενώ οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Στοιχείο που αποτυπώνει την τάση του στασιμού πληθωρισμού, ενώ σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης διαφοροποίησης στο ενεργειακό μείγμα και των επενδύσεων στα δίκτυα. Αναφέρθηκε ο κ. Πυρακάκης στην αντίδραση των κυβερνήσεων, τόνισε ότι τα μέτρα που αποδίδουν είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά, με στόχο τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δίχως να δημιουργούνται νέοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι. Ενώ κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση ενίσχυσης της αβεβαιότητας ή αποκλείσεων από τα συμφωνημένα πλαίσια, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Αυτά λοιπόν με την οικονομία και τα καύσιμα που είναι το μεγάλο θέμα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται είτε για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς είτε βεβαίως να βρεθούν εναλλακτικές πηγές που θα μεταφέρουν καύσιμα προς την Ευρώπη και προς τις άλλες υπήρους. Χθες είχαμε και το χτύπημα της πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζέιρα που βεβαίως πολλοί λένε, αναλυτές, ότι θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο, καθώς είναι μια στρατηγική σημασία πετρελαϊκή εγκατάσταση, έχει μεγάλη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και χτυπήθηκε από το Ιράν. Πίσω στα δικά μας, ζούμε σε μια κατάσταση έτσι που έρχεται η μια πρόταση για προανακριτική μετά την πρόταση για την εξεταστική ή και το αντίστροφο.
Η Νέα Δημοκρατία χθες ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση προανακριτικής για τον Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυρία Ράμπατζη. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στο να δεχτούμε την προκαταρκτική εξέταση. Θα είναι αρνητική η απάντηση της πλειοψηφίας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τη σχετική πρόταση είχε γίνει από το ΠΑΣΟΚ και μια δεύτερη πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για τους πρώην υπουργούς και την εμπλοκή τους σχετικά με την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά και την πρόταση για εξεταστική σε ό,τι αφορά το θέμα των υποκλοπών, έχει αποφασίσει ότι όλο τον Μάιο έτσι θα τον φάμε, θα έχουμε συνεχώς προτάσεις είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική είτε ακόμη και για πρόταση δυσπιστίας που την είχε αρνηθεί στον κύριο Φάμελο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με στόχο να φαίνεται ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες λαμβάνονται από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως, τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, να φανεί ότι καλύπτονται από την αντιπολιτευτική στρατηγική και τακτική του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε στην περίοδο των δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις, όπως σας έλεγα και χθες είχαμε άλλες δύο, έρχονται και άλλες. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα άλλες 2-3. Καταλαβαίνετε, ζούμε στην εποχή των δημοσκοπήσεων. Επηρεάζουν αρκετά με τα καθημερινά στοιχεία και τα ποιοτικά στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα. Άρα, αυτή θα είναι η στρατηγική που έχει αποφασίσει η Χαριλάου Τρικούπη. Μια στρατηγική που περιλαμβάνεται στην φράση που είχε πει τότε, την ιστορική φράση, ο Κώστας Λαλιώτης: σκληρό ροκ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την εξεταστική, τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που ζήτησε χθες το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε: πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή και στη συνέχεια θα απαντήσουμε. Οι πληροφορίες λένε όμως ότι θα χαρακτηριστεί ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας, άρα θα χρειαστεί 151 ψήφους στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει και να συσταθεί εξεταστική επιτροπή.

Λοιπόν, για τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο και κυρίως με το θρίλερ στον Ατλαντικό, με το κρουαζερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από το Χανταϊό. Σήμανε συναγερμός χθες σε ένα κρουαζερόπλοιο που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Τρεις άνθρωποι που επεβαίναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση Χανταϊού, ενώ άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα νοσηλεύεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση. Παραμένουν βεβαίως τα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε αρχικά και εξαπλώθηκε ο συγκεκριμένος ιός μέσα στο πλοίο. Θυμίζω ότι μεταξύ των επιβατών του κρουαζερόπλοιου είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος είναι στους επιβάτες, είναι μέσα στους 150 επιβάτες αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μέχρι τα τώρα δεδομένα, ένα ζευγάρι Ολλανδών, ένας άντρας 70 και μια γυναίκα 69 ετών συγκαταλέγονται στους νεκρούς. Ένα τρίτο θύμα είναι επίσης άντρας Ολλανδικής καταγωγής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας διεξάγονται εργαστηριακές εξετάσεις και επιδημιολογικές έρευνες, ενώ παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα. Βεβαίως, επιστήμονες όπως ο Νίκος Ύψας, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος των λοιμοξιολόγων, είπε ότι η σπάδια μεταδίδεται και δεν έχουμε άμεσο πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολη η μετάδοση. Ωστόσο, βεβαίως υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φοβούνται εκεί στην περιοχή, γι' αυτό και δεν αφήνουν αυτό το κρουαζερόπλοιο να δέσει σε κάποιο λιμάνι. Το πλοίο παρέμενε ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς να έχει λάβει άδεια αποβίβασης από τις τοπικές αρχές, καθώς υπάρχει ανησυχία εξάπλωσης στον τοπικό πληθυσμό. Τώρα, σε ρεπορτάζ του BBC λέγεται ότι οι επιβάτες που εμφάνισαν τα συμπτώματα πιθανότητα να είχαν μολυνθεί πριν επιβάσουν στο πλοίο λόγω της μεγάλης περίοδου επόασης του ιού. Πάντως, ο επικεφαλής των ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά ανέφερε στο BBC ότι δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα ή εμβόλια για την αντιμετώπιση του Χανταϊού. Όπως εξήγησε, η θεραπεία περιορίζεται κυρίως στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή στην έγκαιρη διάγνωση, στην άμεση ιατρική παρέμβαση και την νοσηλεία σε κατάλληλες μονάδες. Ο Χανταϊός είναι ένα στέλεχος ιών που μεταφέρεται αποτροχτικά και μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιπτώματα τροχτικών. Όλα τα είχαμε ακούσει και τα είχαμε δει το τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα ενέσκυψε και ο Χανταϊός. 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι ΗΠΑ και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Στο χείλος νέων πολεμικών συγκρούσεων βρέθηκαν χθες οι ΗΠΑ και Ιράν με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Μια φωτογραφία εδώ με τον Πούτιν, σε κόκκινο συναγερμό. Ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε παλαιότερη επίσκεψή του στη Βορειοανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, φαίνεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος, δυτικά ΜΜΕ. Αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό το φόβο επαπειλούμενων απόπειρων δολοφονίας και πραξικοπηματός. Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Γεραπετρίτης Βάντερφουλ, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Νέες σειρμοί και υποδομές για τα άνω από το ΜΑΜΕ ΑΝΑΤΡΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Γεραπετρίτης Βάντερφουλ, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Νέες σειρμοί και υποδομές για

Πρέπει να σου δεχτεί επίθεση, πλωτές πλατφόρμες και ακτίνα δράση από τη Θράκη ως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής οι δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε πάρα πολλά χρόνια. Για να μην υπάρχει αυτή η κατάθμιση των περιουσιών, δηλαδή ένα σπίτι που το έχουν στην αρχή 4 αδέρφια και στη συνέχεια 16 ξαδέρφια, και βλέπουμε χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα τα οποία έχουν εγκαταληφθεί, γιατί βεβαίως δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι κληρονόμοι, και πόσο μάλλον αυτό όταν γίνεται με χωράφια ή με οικόπεδα, τα οποία βεβαίως προσπαθούν κάποιοι από αυτούς να τα διεκδικήσουν χωρίς να τα καταφέρουν βεβαίως με επιτυχία. Άλλα θέματα από τα νέα. Κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα με πυράβλους και ντρόνους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό, συναγερμός για τον ιό των τροχτικών, 3 μέχρι τώρα είναι νεκροί. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές, εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για Πρέντατορ με επίκληση εθνικών λόγων. Λοιπόν, γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ. Και πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις ένα μήνα. Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα των καυσαερίων. Και από την ομάδα Premier League, σπουδαία η Nottingham, 3-1 την Chelsea στο Λονδίνο. Η Everton σε θρίλερ σταμάτησε τη City 3-3. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους, ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται και μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία, πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Αυτά λοιπόν και οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Παρέτηση Καστανίδη με βιοτρολικές εχμές κατά Ανδρουλάκη, άνω κάτω το Πασόκ, σε σύγχυση Χαριλαοτρικούπη, καθώς άλλοι εισέρχονται σφυρίζοντας αδιάφορα και άλλοι αποχωρούν έξαλλοι. 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία στο 2032. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζερόπλοιο. Ελεύθερος Τύπος, 1918 προσλήψεις στο τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας του Ολύμπου ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης το 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Με μια καταπληκτική φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου του Ελευθερού Τύπου. Επιθέσεις Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, είπα και Ιράν, ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε στη Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Εφημερίδα των Συνταχτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο από ΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Λοιπόν, ρίζοσπαστης, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Τιμή στους 200, συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου, Χαϊδάρη και Σαριανή. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία, ο Πυρακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Αλλαγές στα πρόστιμα των εμπρόθεσμων δηλώσεων, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Ναυμαχία, είπα Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και κλείνουμε όπως κάθε μέρα με την αυτεμπορική. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Η αυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις των συμβάσεων.

Λοιπόν, χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Είχαμε τη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το Πασόκ. Ανέβηκε στο 12,6 το άλλο κόμμα. Βεβαίως στο άλλο κόμμα που περιέχονται ποσοστά για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5 μονάδας, ποσοστίας μονάδας, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4 παρά τη ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο άλλο κόμμα που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6 από 8,8. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράσταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 28,9, δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη εμφάνισή του σε αυτή τη λίστα, που επανήλθε μετά από χρόνια, στο 9,9. Και έχει μια μικρή διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που μοιράζεται την τέταρτη θέση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. All the pygmies sing. Στην τρίτη θέση στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4% από 9,2. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 8,2, πτώση κατά 1,2 ποσοστίες μονάδες από το Μάρτιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με σταθερές τις δυνάμεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3, η Φωνή Λογικής με 4,3, το ΜέΡΑ25 με 2,8, η Νίκη με 1,7, οι Δημοκράτες με 1,1, οι Σπαρτιάτες 1,1 και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1%. Τώρα, στις αξιολογήσεις που κάνουν οι πολίτες, το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την συνολική πορεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το 66,2% να αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6% είναι πολύ ως αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το 87,6% να δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 40,5% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο και το 59,6% λίγο έως καθόλου. Δηλαδή το 60% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί ικανοποιητική την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος. Στα πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, το 28,4% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα, το 24,6% το φθινόπωρο και το 39,3% την άνοιξη του 2027. Το 50,7% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα, ενώ το 34,9% για να εκφράσει μία διαμαρτυρία. Το 45,4% θα ήθελε η κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Απόλυτος διχασμός εδώ, 0,5% η διαφορά, ενώ για την παράσταση νίκης είπαμε ότι το 54,4% πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα για τα κόμματα, τα υποψήφια κόμματα, για το κόμμα Τσίπρα, το 19,1% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ για το κόμμα Καριστιανού υπάρχει μια σταθερότητα της δυνητικής ψήφου σε σχέση με το Μάρτιο, αφού είχε προηγηθεί μια μείωση 10 μονάδων από το Μάρτιο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει δηλώνει το 21,1%. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν είναι και ένα κόμμα, το Αντώνη Σαμάρα, δηλώνει το 9,1, ήταν 10% τον περασμένο Μάρτιο. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση με τις δημοσκοπήσεις. Θα συνεχίσουν οι δημοσκοπήσεις. Είπαμε ότι είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Είχαμε χθες και τη δημοσκόπηση της Προράτα. Παρόμοια ήταν τα στοιχεία και από την Προράτα. Βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, καθώς όπως λένε οι δημοσκόποι είναι μέρα με την ημέρα. Πάντως δημοσκόπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ποιοτικά στοιχεία, γνωρίζει πολύ καλά τα στατιστικά στοιχεία, έλεγε ότι τον Ιούνιο, όταν θα έχουν ανακοινωθεί και τα δύο νέα κόμματα ή τα τρία νέα κόμματα, θα μετρήσουμε ξανά από την αρχή και τα πράγματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά.
Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Στις 6 ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών στο στρατηγική σημασία στενότου Ορμούζ για την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Νωρίτερα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 Αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η χθεσινή επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Βουτζέιρα δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που κατήγγειλαν την επικίνδυνη κλιμάκωση και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση κατά δίκη της ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στο Ομάν, 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες κοντά στο Λευκό Οίκο, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Αντισημιτικά γκράφιτι, ιδίως βάστιγγες, βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν χθες η αστυνομία και οι δημοτικές αρχές. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στο μεταξύ, χθες τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σαν τουλάχιστον 9 ανθρώπους. Στην Κίνα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη αερίου σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτική στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς, Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5:30, προσέλευσης 4:30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Τι μαγικό πράγμα η μουσική, ρε παιδί μου. Ακούς ένα τραγούδι και κάνεις βουτιά στο χρόνο. Εγώ στην ηλικία της Δευτέρας Τρίτης Λυκείου, τότε βγήκε αυτό το τραγούδι και τα ακούγαμε στα πάρτι. Πω, τι ωραία που ήταν. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και άλλες συχνότητες από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε ή μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Να μας ακούτε δηλαδή από το earth.gr, το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο. Ειδικά το earteco.gr μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή. Το earteco, όχι το earteco.gr. Το earteco να το κατεβάσετε εφαρμογή στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, οπουδήποτε, και να μας κουβαλάτε παντού, στον κόρφο σας, πάντα μαζί σας, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολλά, με θεματικά, ωραία, όμορφα, με αρχείο σοβαρό. Μπορείτε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενες, μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μπείτε, επεξεργαστείτε το, θα σας βολέψει και θα σας αρέσει. Ο Γιάννης ο Πρίνταζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Εκόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, μόνο σήμερα. Υπάρχουν πολλές ιώσεις, να έχετε το νου σας. Μία από αυτές ξάπλωσε την Κατερίνα. Έχει κάτι δεκατάκια, λίγο πυρετούλη. Έχει και ένα αυτό το γρέζι στο λαιμό που λένε. Έχει αυτό το πράγμα από χθες το πρωί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα στερηθούμε των υπηρεσιών της και της παρέας της σήμερα. Άρα, τι θα χρειαστούμε, τα δικά σας μηνύματα για να έχουμε μια συντροφιά, να μην νιώθουμε μόνοι εδώ στο στούντιο. Δύο τρόπους επικοινωνίας έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 6 βαθμούς σήμερα, χθες είχε 3. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στην Κυριακή, τη φίλη μας στην Καλαμάτα, με 12 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλαμάτα. Είπα ότι αρχίζει να, με αφορμή την Κοζάνη και το μήνυμα που μας έστειλε η Γιάννα και ο Σάββας, ότι έχει 6 βαθμούς εκεί και ενώ χθες είχε 3. Γενικώς ο καιρός είναι πιο μαλακός από χθες. Καταρχήν δεν φυσάει. Επειδή δεν φυσάει, η αίσθηση που λέει η Κατερίνα και της αρέσει και τα βλέπει και στο κινητό της, η αίσθηση είναι καλύτερη. Έτσι, είναι πιο γλυκός ο καιρός από ό,τι ήταν χθες. Τουλάχιστον εδώ. Έτσι. Κατά την ΕΜΗ αναμένεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, ωστόσο, στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Έχετε το κατά νου, ειδικά εσείς που είστε στους δρόμους, που ταξιδεύετε, που είναι η δουλειά σας τέτοια. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5. Στα νότιο-ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 25, κατά τόπους και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Και όταν λέμε 26 βαθμούς Κελσίου, εννοούμε υποσκιά. Έτσι, στον ήλιο θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένοι. Ούτως ή άλλως μας έχουν προειδιάσει οι μετεωρολόγοι. Υπάρχουν και πολλοί, βρε άδελφε, δεν ξέρεις ποιο να πρώτο παρακολουθήσεις. Μέσα στη βδομάδα θα φτάσουμε και τα 30. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Περαστικά στην κυρία Σερέτη μας εύχεται ο κύριος Σταύρος. Κρίμα, αλλά κυκλοφορούν οι ιώσεις ακόμη. Τι εννοείται ακόμη? Τώρα ξεκινούν οι ιώσεις, με την άνοιξη ξεκινούν, διότι έχουμε και σύν της άλλης, εκτός των ιών των διάφορων που κυκλοφορούν, έχουμε και τα κρυωματάκια, και είναι το ανοσοποιητικό μας λίγο περίεργο, λόγω των αλλαγών θερμοκρασίας. Αυτές οι αλλαγές θερμοκρασίας που υπάρχουν στο ένα πεζοδρόμιο, ζεσταίνεσαι, βγάζεις τον μπουφάν. Περνάς στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι που έχει ίσκιο, κρυώνεις. Μέχρι να προλάβεις να το βάλεις, την άρπαξες την πούντα. Γίνονται και τέτοια, καταλάβατε. Δεν είναι μόνο οι, είναι και αυτός ο καιρός ο περίεργος, που δεν έχουμε ούτε στάνταρ κρύο να ξέρουμε πώς αντιθούμε, ούτε στάνταρ ζέστη να ξέρουμε τι να βγάλουμε, και πάει λέγοντας.
Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα, 12 βαθμούς. Χθες την ίδια ώρα μας λέει είχε 5 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Λάρισα με 12 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Το όνομα Ειρήνη, η άλλη είναι δισεύρετο είδος. Η Ειρήνη λοιπόν, να της ευχηθείτε εάν την βρείτε, αν έχετε στο σπίτι σας, εκτός σπιτιού σας κτλ. Σήμερα λοιπόν, χρόνια της πολλά της Ειρήνης. Κατά τα λοιπά, είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθματος, πολλά πράγματα σήμερα, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Γιορτάζουμε την πνευμονική υπέρταση. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη, Cinco de Mayo. Τι λένε, ή Cinco, εν πάση περιπτώσει. Την ημέρα αυτή του 1862, οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη της Πουέμπλα στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Γι' αυτό και τη γιορτάζουν. Και καλά κάνουν. Στην Αλβανία εορτάζεται η ημέρα των μαρτύρων, όσων έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και την Ολλανδία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα εορτάζεται η μέρα του παιδιού. Και είναι και η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Γιορτάζει επίσης κατά την Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Αβεντίνος, ο Άγιος Ιουδίθ, ο Άγιος Ιλάριος και ο Πάπα Πίος, ο Πέμπτος. Ο Πάπα Πίος ο Πέμπτος. Α, είναι και του Οσίου Εδμούνδου Ιγνατίου Ράις. Να έχετε κατά νου, αν είστε καθολικοί, αν έχετε κάποιους φίλους καθολικούς και τον λένε Εδμούνδο Ιγνάτιο Ράις, να του πείτε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, το 553, αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1700... Σκράπας ήμουνα σε αυτά στα θρησκευτικά. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Καλό το λες, κακό το λες. Το 1995, το ξεπερνάς, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9%. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 1995, παρακαλώ. Το 2002, ο Παναθηναϊκός νικάει σαν σήμερα με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια. Ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Ενώ το 2010, σαν σήμερα, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα, 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκαταστήματα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία. Τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Λίγα χρόνια αργότερα ένας κύριος θα έλεγε «Τι το κακό έχουν οι Μολότοφ, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι, από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που ρίχνουν». Ήταν και πρωθυπουργός. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 8 βαθμοί εκεί, χθες είχε 6. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη,
3 βαθμούς. Πού είναι ο κύριος Βασίλης? Στη στενή. Στενή Ευβοίας, 3 βαθμούς. Αχα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στο Διόνυσο έχει ήδη 13. Από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. 7 βαθμούς μας πληροφορεί ο Κώστας. Ο Αντώνης μας λέει πως στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς Κελσίου. 4 βαθμούς έχει στην Νίκαια. Περαστικά στην κυρία Σερέτη, θα τα μεταφέρω. Και καλημέρα και στην κυρία Νεκταρία στο Νέο Φάληρο. Λοιπόν, πολλά πράγματα στην επικαιρότητα ξανά. Πρώτον, είχαμε μία. Είχαμε τον ήχο από κανόνια, πυράβλους κτλ. Ξανά στον Περσικό κόλπο. Αυτό με υπετιότητα όχι των Αμερικανών ή των Ισραηλινών, αλλά με υπετιότητα των ίδιων των Ιρανών, οι οποίοι βομβάρδισαν μία πετρελαιοπηγή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένα μυστήριο πράγμα. Ενώ κάποιος θα περίμενε μετά από αυτό να υπάρξει ομοβροντία, να υπάρχουν ανταλλαγές πυρών το ένα το άλλο. Δεν έχει γίνει κάτι προς το παρόν. Οι δε Ιρανοί λένε πως δεν το χτυπήσαμε εμείς, οι Αμερικανοί το χτυπήσαν. Οι δε Αμερικανοί φυσικά να το διαψεύδουν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, το ίδιο να είναι και η Σαουδική Αραβία. Διότι αυτή τη φορά λένε ότι δεν θα αφήσουμε το Ιράν να συνεχίσει να μας βομβαρδίζει όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα και εμείς να μην αντεπιτιθέμεθα. Όλα αυτά ενώ χθες είχαν αρχίσει να πέφτουν τα καύσιμα με αυτήν την ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα περνούν τα πλοία με τη βοήθεια των Αμερικανών και πάει λέγοντας, δεν έγινε. 1, 2, 3 περάσανε. Το ένα μάλιστα πέρασε με συνοδεία αμερικανικών πολεμικών σκαφών και ελικοπτέρων από πάνω του, αλλά εν πάση περιπτώσει πέρασε. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι καινούργια, φρέσκια είδηση. Τα καύσιμα μετά τις πρώτες ομοβροντίες, αλλά και όταν είδαν και την αποφασιστικότητα και των Ιρανών και των Αμερικανών να μην κάτσουν να διαπραγματευτούν και να απορρίπτονται η μία μετά την άλλη οι προτάσεις οι διαμεσολαβήσεις που γίνονται κτλ. Ξαναπήραν την ανιούσα τα καύσιμα. Επειδή σας έχω συνηθίσει να λέω τέτοια ώρα το πρωί τις τιμές των καυσίμων, της αμόλυβδης βενζίνης βασικά που κοιτάω στη διαδρομή καθώς έρχομαι για την ΕΡΤ, ένα βενζινάδικο είναι που έχει κάτω από 2 ευρώ. 1,997 έχει την αμόλυβδη βενζίνη, την απλή αμόλυβδη βενζίνη για να μην μπερδευόμαστε. Στα υπόλοιπα 2,039, 2,019, τέτοιες είναι οι τιμές, πάνω από τα 2 ευρώ. Γιατί χτυπήθηκε η συγκεκριμένη και ποιος τη χτύπησε τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο εργοστάσιο πετρελοπαραγωγικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ειδικά μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, ότι έχουν κάποιες πηγές και κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια δηληστήρια και κάποιες αποθήκες, οι οποίες είναι έξω από τα στενά του Ορμούζ. Άρα μπορούν να εφοδιάσουν την αγορά με πετρέλαιο χωρίς να έχουν προσκόμματα από το Ιράν. Και όχι μόνο αυτό, ότι τώρα που βγήκαν από τον ΟΠΕΚ μπορούν να δώσουν όση ποσότητα καυσίμων επιθυμούν τα ίδια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να το κάνουν. Το θυμάστε. Φαντάζομαι το θυμάστε. Οι τακτικοί ακροατές τουλάχιστον της εκπομπής. Ένα από αυτά τα εργοστάσια, ένα από αυτά τα δηληστήρια που βρίσκονται εκτός των στενών του Ορμούζ είναι αυτή η βάση, αυτή η εγκατάσταση την οποία χτυπήσαν οι Ιρανοί. Μήνυμα είναι, θέλουν να σταματήσουν τη ροή πετρελαίου που μπορεί να υπάρχει από άλλες διόδους με κάθε τρόπο. Δεν το κάνανε, το κάναν κάποιοι αυτονομημένοι Ιρανοί. Σας έχουμε πει ότι εκεί έχουν 32 περιφέρειες και κάθε μία τραβάει τον μπαϊράκι της στο Ιράν. Το κάνανε έτσι, ήταν κάτι τυχαίο. Κανείς δεν το ξέρει προς το παρόν, αλλά όλοι κάθονται κρατώντας την ανάσα τους για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες. Θυμίζουμε δε ότι σήμερα
αυτή η ημέρα, τώρα έχουμε μπερδευτεί με τις ώρες, γιατί άλλη ώρα έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλη έχουμε εμείς. Σήμερα πάντως λύγει και το τελεσίγραφο που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Ιρανοί και να δεχτούν τους όρους των Ηνωμένων Πολιτείων. Λίγη αυτή η προθεσμία. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Ο κύριος Τραμπ έχει πει σε χθεσινή του δήλωση, ανάρτηση, ότι αν θέλω μπορώ να τους εξαφανίσω και θα δείτε το επόμενο 24ωρο τι μπορεί να γίνει. Αυτό, δυνητικά, τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι καλά τα πράγματα, θέλω να σας πω. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 8 βαθμούς θερμοκρασία περαστικά στην Κατερίνα εύχεται ο κύριος Τρίφωνας στα Κορέστια. 0 βαθμούς. Θυμάστε, χθες είχαν μείον 3. Στα Κορέστια σήμερα έχουν 0 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από τη Μυτιλίνη με 5 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται προς το παρόν η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι το πρώτο θέμα στον κόσμο, στα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Τώρα υπάρχουν και άλλα, πολλά, περιφερειακά ή δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ή για κάποιους άλλους κύρια, έτσι. Υπάρχουν θέματα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, υπάρχουν θέματα στην διεθνή επικαιρότητα, για παράδειγμα τι γίνεται με την Ρωσία, στη Ρωσία και την Ουκρανία. Έχουμε άλλο καινούριο κοσκινάκι αυτό. Κήρυξε και χειρία η Ρωσία 8-9 του μηνός, 8 και 9 Μαΐου, γιατί θέλει να κάνει παρέλαση, που κάνει μια παρέλαση ο Πούτιν την 9η Μαΐου κάθε χρόνο. Λοιπόν, έχει για αυτό το διήμερο εκεχηρία στις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας και η Ουκρανία είπε: εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε εκεχηρία εκείνη την ημέρα. Δεν θα τιμήσουμε εμείς το ρωσικό στρατό, ο οποίος μας απαγάγει τα παιδιά μας, μας σκοτώνει, βιάζει τις γυναίκες μας κτλ. Είναι μέσα στη χώρα μας, έχει πατήσει την πόδα του μέσα στη χώρα μας. Εμείς θα έχουμε εκεχηρία 5 και 6 του μηνός. Άλλο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και εκεί. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θα σας πω κι άλλα για την Ρωσία, γιατί βγήκαν και χθες κάποια δημοσιεύματα για τον Πούτιν, που γενικώς φοβάται πιθανό πραξικόπημα ή απόπειρα δολοφονίας του και διάφορα τέτοια. Όλα αυτά βγήκαν χθες στον τύπο. Θα σας τα πούμε εμείς σήμερα το πρωί. Όμως, τώρα λέω, να πάμε τραγουδάκι, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπουγής εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Με ομιλία του στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπή κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Καβάλα που λέει: Ελάτε εδώ. 13 βαθμούς έχουμε. Αλλά έρχεται ρελάνς, κάνει η Ντίνα από τη Ραψάνη της Καβάλας που λέει: Εμείς έχουμε 15. Α, να έρθουμε σε εσάς τότε. Ή μπορούμε να πάμε και στον φίλο μας τον Ζαν από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία με ένα λιβάδι, μια χορτολιβαδική έκταση όπου δεσπόζουν όμως οι κόκκινες παπαρούνες. Τι όμορφες που είναι αυτή την περίοδο. Είχαμε μείνει λοιπόν στα της επικαιρότητας, της διεθνούς επικαιρότητας, γιατί αυτή η επικαιρότητα διαμορφώνει, εν πάση περιπτώσει, τις εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Είχαμε μείνει στα όσα γίνονται στην Ρωσία και την Ουκρανία. Εκεί υπήρχαν χθες κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι τα δημοσιεύματα αυτά βασίζονταν σε έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Μυστικής. Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έτσι. Το κείμενο το δικό της είδε ένας ρωσικός ιστότοπος και αυτός το πρωτοδημοσίευσε. Στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από το CNN και από άλλα διάφορα μέσα. Λέει αυτό το έγγραφο, επαναλαμβάνω, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι ο Πούτιν το τελευταίο διάστημα φοβάται τόσο πολύ για τη ζωή του που έχει επιβάλει στο προσωπικό του, ακόμη και στους μάγειρες, πρώτον να μην έχουν κινητά ένα το κρατούμενο. Αυτό λίγο πολύ το ξέραμε, το φανταζόμασταν. Παρακολουθούνται τα σπίτια τους. Έχουν τοποθετηθεί κάμερες και παρακολουθούνται τα σπίτια του προσωπικού που εργάζεται στο Κρεμλίνο. Είναι υποασφυκτικό κλειό, μην παρισφρήσει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, που δεν τον ξέρουν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Φοβάται ή ότι θα υπάρξει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ή ότι θα υπάρξει κάποιο είδους πραξικόπημα. Τώρα, από ποιους? Από το στρατό, από τους ολιγάρχες της Ρωσίας, διότι αυτοί είναι που έχουν επί της ουσίας την εξουσία. Αναφέρεται ότι ως πρόσωπο ενδιαφέροντος ο πρώην υπουργός άμυνας της χώρας, ο κύριος Σοϊγκού, ο οποίος όμως, κύριος Σοϊγκού, είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, δηλαδή σε μια θέση που τον έχει ορίσει ο Πούτιν, και είναι και αυτός ο οποίος για λογαριασμό του Πούτιν, επειδή αυτός δεν πολύ ταξιδεύει για διάφορους λόγους, υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον του, για παράδειγμα, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ο κύριος Σοϊγκού τον εκπροσωπεί, έτσι, τον αναπληρώνει. Έχει κάνει 2 ταξίδια, για παράδειγμα, στη Βόρεια Κορέα για να εξασφαλίσει όπλα και προσωπικό για να πάρουν και να πέφτουν στο πόλεμο που γίνεται κατά της Ουκρανίας. Υπάρχουν τέτοια θέματα, δηλαδή. Ο κύριος Σοϊγκού υποτίθεται ότι είναι εκ των εξαπορήτων του, που λένε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, εγώ θυμάμαι ότι όλο το επιτελείο του, όταν ο κύριος Σοϊγκού ήταν υπουργός άμυνας, όλο το επιτελείο του, τους γύρω-γύρω του, τους έχουν συλλάβει. Όχι συμπτωματικά, τους έχουν συλλάβει για περιπτώσεις χρηματισμού, με τέτοιες κατηγορίες. Τους υφυπουργούς του, για παράδειγμα, ή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Άμυνας επί Σοϊγκού, ή διάφορους άλλους υπεύθυνους, τους έχουν συλλάβει ότι ήταν... Νοιάζονται για το δικό τους συμφέρον, για την τσέπη τους, πώς το λένε, για αυτό το πράγμα. Και τον έχουν εξεδοντιάσει, με λίγα λόγια, το Σοϊγκού. Εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες, ή μία εξ αυτών, θεωρεί ότι ο Σοϊγκού είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσε να κάνει κάποιο πραξικόπημα ενδεχομένως στη Ρωσία. Ζει υπό αυτόν τον φόβο. Τώρα, επειδή είπα στη Ρωσία και λέγαμε πριν για την κατάπαυση του πυρός, 9 του μηνός
γίνεται, είναι καθιερωμένη παρέλαση που γίνεται στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία είναι με όλα τα νέα εκθέματα, τα πολεμικά, τα στρατιωτικά, τα αμυντικά, τα επιθετικά κτλ. Πυράβλους, πυρηνικά όπλα, drones κτλ. Τα περισσότερα από αυτά είναι βέβαια ιρανικής κατασκευής, αλλά εν πάση περιπτώσει το παραβλέπουμε αυτό. Γίνεται τέτοια παρέλαση, έτσι, μεγαλειώδης. Παλιά θυμάμαι, είχε και μεγάλη έγκλη, καθόταν επάνω ο Μπρέζνιεφ, του κουνούσαν το χέρι άμα δεν μπορούσε ο ίδιος κτλ. Γίνονταν τέτοιες παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία την 9η Μαΐου. Γιορτάζουν τη νίκη επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φέτος, λέει, η παρέλαση αυτή θα γίνει χωρίς πολλά ταρατατζούμ. Δεν θα έχει πολλά οπλικά συστήματα, για παράδειγμα. Έχουν αφαιρέσει και τις θέσεις καθημένων που βγάζουν συνήθως στην Κόκκινη Πλατεία για τους καλεσμένους. Θα είναι πάρα πολύ λιγότεροι και οι καλεσμένοι γενικώς. Αυτό υπό το φόβο ότι οι Ουκρανοί μπορεί να εξαπολύσουν drones εκεί στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα. Χθες κάνανε περίπατο κάτι drones πάνω από τη Μόσχα, είναι η αλήθεια. Έπεσαν και σε ένα κτίριο εκεί διοικητικών υπηρεσιών, αν δεν κάνω λάθος, έναν υψηλό κτίριο, πολύ όροφο κτίριο. Μάλλον ως επίδειξη δύναμης αυτό εξελίφθη. Αλλά λένε ότι φοβούνται, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Πεσκόφ, ότι ένας από τους λόγους που δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές η παρέλαση, ας πούμε, στην Κόκκινη Πλατεία, είναι λόγω του φόβου των ουκρανικών drones. Έχει και αυτό, είναι σημείο των καιρών για την Ρωσία. Επίσης θα είναι πολύ λιγότεροι οι επίσημοι καλεσμένοι. Θυμάμαι πέρυσι, επειδή το είχα καλύψει αυτό το θέμα, το είχα παρακολουθήσει, που ήταν και πολλοί βορειοκορεάτες και στρατηγοί και τα λοιπά. Δηλαδή ο υπουργός άμυνας της Βόρειας Κορέας, ο αρχηγός του στρατού της Βόρειας Κορέας, και είχαν παρασυμφορηθεί κιόλας για τη συμβολή τους, που είχαν στείλει στρατό δηλαδή, για την ανακατάληψη του Κούρσκ. Τι πάω και θυμάμαι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. 14 η βαθμοί εκεί και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, πρέπει να είναι Ανατολή. Στο Δεδροχώρι Καστοριάς έχει 0 βαθμούς και αρκετή υγρασία. Είναι η πρώτη τόσο χαμηλή θερμοκρασία. Δηλαδή ακόμα και στα Κορέστη έχει 0 βαθμούς. Τα Κορέστη όμως θα είχαν μείον 3. Τόσο κρύο και στο Δεδροχώρι. Θα είναι και αυτό ορεινό, Λοιπόν, για τη Ρωσία σας είπαμε. Τώρα πώς θα το φέρουμε στα ελληνικά. Παίχθηκε χθες αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ, το πρώτο τουλάχιστον ντοκιμαντέρ, για το τι έγινε με την κρίση, που βασίστηκε στο βιβλίο των συναδέλφων Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού, και το οποίο ήταν η αφορμή για να βγει ο κύριος Τσίπρας και να πει ότι εγώ δεν συμμετέχω γιατί κάνετε δολοφονία χαρακτήρων και διάφορα τέτοια. Σας τα λέγαμε αυτά χθες. Φανταζόμαστε ότι τα ξέρετε ήδη. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, από ό,τι διάβασα σήμερα το πρωί, δεν το είδα γιατί ήταν αργά. Λοιπόν, παρέλασαν διάφοροι εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου, κάποιοι εκ των οποίων λέγανε ότι ναι, εντάξει, εμείς ψάχναμε όντως στη Ρωσία, μπας και βρούμε κάποιο αποκούμπι, βρε αδελφέ. Είχαμε αυτή την εντύπωση ότι θα σπεύσει η Ρωσία και θα μας βοηθήσει. Αν δεν. Από την άλλη πλευρά, σε αυτό το ντοκιμαντέρ επίσης αποκαλύφθηκε, γιατί μίλησε ο ίδιος ο Γερμανός που ήταν τότε πρέσβης εδώ στην Ελλάδα, ότι είχε μυστικό ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Μυστικό, δεν το ήξερε κανείς μέχρι χθες το βράδυ, την ώρα που από το Βήμα, ας πούμε, έλεγε ο κύριος Τσίπρας go back Madame Merkel και όλα αυτά τα επικά. Είχε μυστικές συναντήσεις όπου ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι μην ακούτε τι λέμε, θα την προχωρήσουμε εμείς στη διαπραγμάτευση, εντάξει, θα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, δεν κλείνουμε πόρτες ανεπισήμως.
πάση περιπτώσει, έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ, όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί σε κάποιους υπενθυμίζει τι είχε γίνει εκείνη την περιοχή, κάποιοι δεν το έχουν ξεχάσει ούτως ή άλλως. Από την άλλη πλευρά, θα γίνει πάλι αφορμή για να υπάρξει μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κόμματα, ανάμεσα σε πολιτικούς. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ήδη έσπευσε να κάνει ανάρτηση μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού. Θα έχουμε και συνέχεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, άρα να είσαστε υποψιασμένοι. Κάποιοι λένε ότι με το ντοκιμαντέρ αυτό, το rebranding που επιχείρησε ο κύριος Τσίπρας, αν είχε κάποια επιτυχία, μάλλον ακυρώθηκε αυτή η επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, ούτως ή άλλως ο κύριος Τσίπρας, αν είχε κάποια επιτυχία, μάλλον ακυρώθηκε αυτή η επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.

αυτά είναι που γίνονται και στο πολιτικό πεδίο στην Ελλάδα. Δεν είναι τα μόνα. Έτσι, δεν είναι τα μόνα. Έχουμε ταυτόχρονα πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Έχουμε πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση. Έχουμε και τέτοια πράγματα να απασχολούμαστε και καλά κάνουμε και δικαίως μέχρι να διαλευκανθούν και να βρούμε την αλήθεια. Τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτές τις υποθέσεις. Να λάμψει το φως, όπως όλοι λένε. Ναι, αυτό.

Λοιπόν, ακούγοντας την ώρα που άκουγα το τραγούδι, όπως και εσείς, έβλεπα τα πλάνα στην εκπομπή συνδέσεις στην Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο από μια συναυλία των Μετάλλικα το 1991 στη Μόσχα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα κάποια στιγμή είχαν συντονιστεί. Έχει υπολογιστεί ότι σε συναυλία των Μετάλλικα η δόνηση του πλήθους, όπως συντονίζονται και συγχρονίζονται, έχει προκαλέσει μέχρι και μικροσεισμό που έχει γίνει αισθητός σε χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Όλα αυτά εν ώψη της συναυλίας που θα δώσουν

Νομίζω στις 9 Μαΐου είναι η συναυλία που θα δώσουν εδώ στο ΟΑΚΑ. Είναι φυσικά sold out, έγινε sold out μέσα σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουν πάρα πολλούς θαυμαστές, λάτρεις και στην Ελλάδα. Προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, που λέει: δεν ξέρω πόσα λεφτά έδωσε για το rebranding. Πάντως, αν πήγαινε στη θεία μου που έχει κομμωτήριο, θα του εξηγούσε καλύτερα τι σκέφτεται ο κόσμος. Δεν σκέφτεται όλος ο κόσμος το ίδιο, κύριε Δημήτρη, οφείλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, και σε αυτό το ντοκιματέρ που σας έλεγα νωρίτερα, υπήρχαν κάποιοι εκ των συνεργατών του, κάποιοι, οι περισσότεροι έλεγαν ότι όλα αυτά που υποσχόμασταν κτλ. Ξέραμε ότι δεν είναι υλοποιήσιμα, του λέγαμε να κάνει λίγο κράτη, αλλά έλεγε αφού αυτά αρέσουν στον κόσμο κτλ. Υπήρχαν και κάποιοι όπως όμως από τους συνεργάτες του που ακόμα πιστεύουν ότι καλά τα λέγαμε, καλά τα κάναμε. Εντάξει. Έχει ένας εκ των δημοσκόπων έχει πει το εξής. Όταν έγινε το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, έγινε ένα μεγάλο τεστ για τους Έλληνες και για το τι πιστεύουν κτλ. Υπάρχει ένα 40%, υπάρχει ένα 60%. Απλά αυτό το 60% είναι πολύ διασπασμένο, αλλιώς θα είχε το πάνω χέρι και τότε η κατάσταση της Ελλάδος θα ήταν πολύ διαφορετική. Ίσως να έχει δίκιο, ίσως και όχι. Μένει να αποδειχτεί. Το λέω γιατί άκουγα και πριν τον Γιάννη τον Αρχηρό στην εκπομπή που προηγήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Βγαίνουν, χθες ήταν το φως της δημοσιότητας, άλλες δύο. Προχθές είχαμε επίσης δύο και ακολουθούν και πάρα πολλές άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν να σκαμπανεβάσματα στα κόμματα. Ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα με την έννοια ότι δεν έχουμε τα δύο νέα κόμματα που έχουν προαναγγελθεί. Δεν τα έχουμε δει όμως. Δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά. Του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Κάποιοι έχουν ήδη βιαστεί και τα αποκαλούν με κάποια συγκεκριμένα ονόματα. Λένε, για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για νέα πηξίδα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το όνομά του. Αυτό υπήρξε σε μια αφίσα και κάποιοι το έχουν κολλήσει. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το όνομά του. Πολύ περισσότερο δεν ξέρουμε ποιοι θα το στελεχώνουν. Τώρα που είπα ποιοι θα το στελεχώνουν, μου ήρθε στο μυαλό μου ο Χάρης ο Καστανίδης, γιατί έχει γραφτεί στον τύπο ότι ο ίδιος έχει επαφές, το ίδιο το διαψεύδει, ότι έχει επαφές ήδη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή θα ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας, όπως το είπε και σε αυτό το 8.000 λέξεων κείμενό του, 7.800 πόσες ήταν, θέλει να συγκεράσει τον κόσμο της οικολογίας με τις ριζοσπαστικές αριστεράς και τη σοσιαλδημοκρατία. Ο κύριος Χάρης Καστανίδης χωράει σε αυτό το. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καστανίδης χθες αποχώρησε το Πασόκ με μια επιστολή του, η οποία ήταν εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη, φυσικά, λέγοντας ότι εν ολίγης έβαλε ολόκληρο συνέδριο να πάρει απόφαση για να εξαιρεθεί ο ίδιος από το να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αφού προηγουμένως του είχε στερήσει την βουλευτική έδρα την οποία του είχαν δώσει στη Θεσσαλονίκη, την οποία του είχαν δώσει οι Θεσσαλονικείς ψηφοφόροι. Αυτό είπε ο κύριος Καστανίδης στην επιστολή του. Απλά το ανέφερα γιατί ο κύριος Καστανίδης ακούγεται ότι μπορεί να θέλει να πάει ή να θέλει και ο κύριος Τσίπρας να τον πλευρίσει για να έχει και αυτή την συνιστόσα, ας το πούμε, στο νέο κόμμα που πρόκειται να φτιάξει. Ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης προς το παρόν λέει δεν υπάρχει καμία επαφή με τον κύριο Τσίπρα ή τους ανθρώπους του, εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, να σας πω το κρίμα μου. Βρίσκω πιο ενδιαφέρον κάτι που έπεσε στην αντίληψή μου, μία συνέντευξη που έδωσε ένας 15χρονος, ο 15χρονος Βίκτορας, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA και όνειρό του είναι να αναβιώσει τις διαστημικές αποστολές του Voyager. Αυτός ο 15χρονος πιτσιρικάς, ο Βίκτορας, ασχολείται με την αστροφυσική στον ελεύθερο χρόνο του, θέλει να παντρέψει, είπαμε, την ιατρική με την αστροφυσική, έχει αναζητήσεις για το πώς θα είναι
το μέλλον στην Ελλάδα, θέλει να ασχοληθεί φυσικά με όλα αυτά και φοβάται για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα ότι ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος. Το ρωτήσαν στη συνέντευξη που έδωσε στο Action 24 και του είπανε πώς βλέπει τα πράγματα να εξελίσσονται. Και, λέει, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, όταν τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, αλλά ξέρουμε πως ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Αυτή είναι μια απάντηση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν. Πλέον, λέει ο 15χρονος Βίκτορας, με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο τρίτος παγκόσμιος να είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Ο τέταρτος παγκόσμιος όμως, ίσως αν δεν θέσουμε εμείς τα όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος. 15 χρονών το παιδί, έτσι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εκρήξεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς κλιμακώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλοί έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά του Ορμούς, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει το χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα. Κατά δίκη της Ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ονομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η επίσκεψη στη χώρα μας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Τουλάχιστον 9 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοδυτική, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, 3η 5 Μαΐου 8 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κερκύρας και στους 99 και 4 στα FM. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Μαζί θα πάμε με συντροφιά μέχρι τις 8. Και με θερμοκρασίες καλές για την ώρα. 11 βαθμούς Κελσίου, 90% υγρασία. Σήμερα ανώτερη τιμή 21 βαθμούς. Με συννεφιασμένο ουρανό θα κυλήσει η μέρα. Αυτή η λιακάδα δεν θέλει να έρθει, δεν. Έτσι λίγο να αρχίσει να ζεσταίνει ο καιρός, να πάμε στη θάλασσα. Μάης είναι. Και σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 2010, στο κέντρο της Αθήνας, 3 εργαζόμενοι της Marfin έχασαν τη ζωή τους όταν το υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου πυρπολήθηκε με βόμβες Μολότοφ στη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου. Νεκρή ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και ο Παμινώδας Τσάκαλης, 36 ετών. Η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της μνημονιακής περίοδου. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει σκληρά οικονομικά μέτρα και η ψηφοφορία για το πρώτο μνημόνιο είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα, δηλαδή 6 Μαΐου. Η 5η Μαΐου είχε κηρυχθεί ημέρα γενικής απεργίας και στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της περίοδου. Και προσωπικά με τις εικόνες που έχω από διαδηλώσεις στην Αθήνα, θεωρώ ότι ήταν μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της πορείας, άγνωστοι επιτέθηκαν στο υποκατάστημα της Marfin επί της Σταδίου 23, έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν μολότοφ και έφυλακτο υλικό στο εσωτερικό του κτηρίου, την ώρα που μέσα βρισκόνταν εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν ή να διασωθούν, όμως οι τρεις υπάλληλοι εγκλωβίστηκαν και πέθαναν από ασφυξία λόγω του πυκνού καπνού και των τοξικών αναθυμιάσεων. Η τραγωδία προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία και έγινε ένα από τα πιο σκοτεινά σύμβολα της περίοδου της οικονομικής κρίσης. Η επίθεση σημάδεψε τη συλλογική μνήμη, ενώ οι φυσικοί αυτούργοι δεν καταδικάστηκαν ποτέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δύο άτομα παραπέφθηκαν σε δίκη και αθωώθηκαν ομόφωνα το 2006. Παράλληλα, η υπόθεση είχε και δικαστική συνέχεια ως προς τις ηθίκες λειτουργίας και ασφάλειας του υποκαταστήματος. Το 2013, στελέχη της τράπεζας αντιμετώπισαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα πυρασφάλειας, η έξοδη διαφυγής και η εκπαίδευση του προσωπικού. Το 2024 η απόφαση του Αρείου Πάγου επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο, καταλογίζοντας ευθύνες στην τότε μισθότητα τράπεζα για μη λήψη μέτρων ασφαλείας και παραπέμποντας την υπόθεση σε νέα κρίση. Η Marfin παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση για τα όρια της πολιτικής διαμαρτυρίας, της ευθύνης της πολιτείας, αλλά και την ευθύνη των εργοδοτών για την ασφάλεια των εργαζομένων.

0: Μεγάλη κουβέντα γίνεται για το ντοκιματέρ του Sky. Με όνομα Στο χιλιοστό και αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις του 2015 με πρωθυπουργό τότε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν δέχτηκε να πάει στο ντοκιμαντέρ, να συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ αυτό, που επιμελούνται οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτωρία Δεδρινού, οι οποίες υπογράφω και το βιβλίο «Η Μεγάλη Μπλόφα». Στο βιβλίο αυτό είχε στηριχθεί και ο πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τον τότε πρωθυπουργό ότι αντάλλαξε τις συντάξεις με το Σκοπιανό. Αυτή ήταν και η αιτία άρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, κατά πόσο είναι τυχαίο ότι με το που ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα, ξαναέρχεται στην επικαιρότητα το 2015, είναι στην κρίση του καθημερινού. Τώρα εδώ στην Κέρκυρα, μέσα στο Μάιο προγραμματίζεται να γίνει μια ανοιχτή συγκέντρωση των πολιτών που θα στηρίζουν το νέο κόμμα που διαμορφώνεται με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό αποφασίστηκε στη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο με μεγάλη συμμετοχή πολιτών. Σύμφωνα με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Παυλίδη, η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας έδειξε το ενδιαφέρον της κοινωνίας σχετικά με το νέο κόμμα, το οποίο δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη, παρά μόνο το μανιφέστο που δημοσιεύτηκε.
1: Με στοιχεία αυτοοργάνωσης στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν δόθηκε δημοσιότητα γιατί περισσότερα ήταν μια συνάντηση όχι με χαρακτηριστικά εκδήλωσης, αλλά με χαρακτηριστικά συντονισμού και οργάνωσης ξεκινήματος αυτού του νέου εγχειρήματος της κίνησης γύρω από τη δημιουργία του νέου φορέα με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχει χαρακτηριστικά ούτε εκδήλωσης, ούτε ενός ανοιχτού καλέσματος, αλλά κυρίως ήταν μια σύσκεψη συντονισμού, αλλά ήταν πάρα πολύ μαζική. Προφανώς διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, παρότι δεν υπήρχε επίσημο κάλεσμα. Και έτσι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσέλευση ανθρώπων που δείχνει και το ενδιαφέρον γύρω από αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Ήταν πάνω από 100 άτομα στην συνάντηση αυτή στο εργατικό κέντρο και συζητήθηκαν κυρίαρχα το πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα αυτή η κίνηση στην Κέρκυρα. Δηλαδή, τι πρωτοβουλία θα πάρει, με ποια χαρακτηριστικά, πώς θα τελεχωθεί με κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό ήταν σε πολύ αφετηριακό στάδιο και κυρίως να οργανώσει διαδικασία και ανοιχτών πλέον εκδηλώσεων που είτε θα αφορούσαν μια πολιτική εκδήλωση είτε με άλλο είδους χαρακτηριστικά. Ναι, υπήρξαν αποφάσεις καταρχήν για να κανονίσουμε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με αφορμή και τη διακήρυξη μανιφέστο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά, ώστε να γίνει μια πρώτη ανοιχτή κουβέντα γύρω από τις θέσεις και τα στοιχεία που μπήκαν στο μανιφέστο και την προγραμματίζουμε μέσα στο Μάιο και θα εξαρτηθεί κυρίαρχα από τη διαδεσμότητα των κεντρικών στελεχών που θα έρθουν από την Αθήνα. Μα δεν έχει διαμορφωθεί καν το ακόμα. Με αυτή την έννοια υπήρξε ένα πρώτο μανιφέστο θέσεων και το τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό το εγχείρημα. Δεν έχει ακόμα ούτε ονοματιστεί, ούτε έχει πάρει σάρκα και ωστά με τα ανάλογα όργανα που οφείλει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν ένα δομημένο πολιτικό χώρο. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο στάδιο αυτό και είχε ανακοινωθεί δημόσια. Θα υπάρξει το μανιφέστο διακήρυξη και σιγά σιγά θα μπουν οι διαδικασίες εν κινήσει και για όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τη διαμόρφωση αυτού του νέου εγχείρηματος. Απλώς υπήρξε μια πρόθεση και ήταν μια δήλωση και το λέει Τσίπρα εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν θέλει να διαμορφωθεί ένας νέος πολιτικός χώρος με προσθέσεις και συγκολήσεις ονομάτων στελεχών, πρώην και νυν βουλευτών και όλα αυτά, αλλά μια πρωτοβουλία που θα πάρει κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά από τα κάτω

Υπόλογο τεθική φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε οικόπεδο με ογκώδη υλικά στο Τεμπλόνι, στην περιοχή Κακάτροφος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και κλιμάκιο της πολιτιστικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με ένα δορυφόρο όχημα και δύο οχήματα τύπου pick-up. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Θυμίζουμε ότι είναι ένα ιδιόκτητο οικόπεδο με συσσωρευμένα ογκώδη υλικά και μπάζα. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη πώς ξέσπασε η πυρκαγιά. Πάμε σε εκπαιδευτικά θέματα. Αντιδράσεις προκαλεί έγγραφο των διευθύνσεων εκπαίδευσης Κέρκυρας που ζητά από τα σχολεία καταγραφή προβλημάτων σε υποδομές και ασφάλεια. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας ζητά συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, ενώ η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτεί άμεση ανταπόκριση από τους διευθυντές, ακόμη και αυθημερών, όπως καταγγέλνουν ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ. Τα εκπαιδευτικά σωματεία κάνουν λόγο για μετακύληση ευθυνών, τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταγράψουν τις ελλείψεις, αλλά δεν είναι αρμόδιοι για ζητήματα ασφάλειας κτηρίων. Ζητούν την απόσυρση των οδηγιών και καλούν την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικούς ελέγχους των σχολικών υποδομών. Την ίδια ώρα, την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι γονείς του Γυμνασίου Καρουσάδων για την κατάσταση του σχολικού κτηρίου. Όπως αναφέρουν, έχουν περάσει περισσότεροι από 3 μήνες από την κακοκαιρία που προκάλεσε σοβαρές ζημιές, όπως καθίζηση εδάφους, ρογμές και πλημμύρες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί σαφή απάντηση για την ασφάλεια του κτηρίου. Οι γονείς τονίζουν ότι παρά τους ελέγχους από μηχανικούς, παραμένει αναπάντητο το βασικό ερώτημα για το αν το σχολείο είναι ασφαλές για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, εκφράζουν και την έντονη αντίδρασή τους στην απόφαση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας να προχωρήσει στη δημιουργία ειδικού σχολείου στον ίδιο χώρο, κάνοντας λόγο για κατάλληλη.

Στην επικαιρότητα έρχεται και πάλι η διαχείριση της δημοτικής πλάζ στο Μορεπό, με αφορμή τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης με τον ιδιώτη στις 31 Ιουλίου. Η Διασυλλογική Επιτροπή Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλόγων Κέρκυρας, υιοθετώντας τις θέσεις της ομάδας πολιτών Μορεπό, απέστειλε επιστολή προς το Δήμο, ζητώντας να διασφαλιστεί ο δημόσιος και ελεύθερος χαρακτήρας της μοναδικής δημοτικής πλάς στην πόλη. Μεταξύ άλλων, οι πολίτες ζητούν την έγκαιρη προκήρυξη της νέας σύμβασης, ώστε να μην υπάρξουν κενά λειτουργίας μέσα στη θερινή περίοδο, καθώς και τη ρητή κατοχύρωση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Παράλληλα, προτείνουν ο χώρος εκμετάλλευσης να περιοριστεί στο εστιατόριο, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της πλάζης ελεύθερο για το κοινό, ενώ θέτουν και ζήτημα ανώτατων τιμών σε βασικά προϊόντα. Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης υποχρεωτική παρουσία ναυαγού σώστη, η συντήρηση των υποδομών, η συνολική καθαριότητα του χώρου, αλλά και η απομάκρυση υλικών από το βυθό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Την Κυριακή είχαμε και τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φίλων του Βίδο, το νέο ΔΣ του Συλλόγου, το οποίο αναδείχθηκε ομόφωνα, αποτελείται από τους Ιωκίμα Εγαστεράτο, Άρη Καρδόνα, Αλεξάνδρα Μεταλινού, Κωστή Παυλίδη, Μυρσίνη Πυρομάλη, Γιώργος Ρεδεστινός και Λίνα Ρούσου. Το οποίο ΔΣ το αμέσως επόμενο διάστημα θα συγκροτηθεί σε σώμα, ώστε να διεκδικήσει και να επιτύχει τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου εξέφρασαν ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ιδρυτή και πρόεδρο του Συλλόγου, πρώην δήμαρχο του Δήμου Κερκυραίων, Ιωάννη Κούρκουλο, για την ουσιαστική δράση του όλα αυτά τα χρόνια, τους αποφασιστικούς αγώνες του για την παράδοση του Βίδο στον κερκυραϊκό λαό και στο Δήμο Κερκυραίων.

0: Για τη συμβολή του Γιάννη Κούρκουλου μίλησε στο σταθμό μας ο Γιώργος Κλαβούνος, ένας από τους ιδρυτές του συλλόγου. Ας τον ακούσουμε.
1: Κάποιοι άνθρωποι που με ανιδιοτέλεια αφήνουν στο στίγμα τους, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, οι δημοτικές αρχές έρχονται και παρέρχονται. Μένει όμως ένα αποτύπωμα από τις περαστικές εξουσίες, μένει μια παράδοση, αλλά και ακόμα περισσότερο πρέπει να μένει ένα αποτέλεσμα. Πάνω απ' όλα πρέπει να μένει μια συνείδηση. Έχω τη γνώμη ότι ναι μεν το βίδο αποτελεί ένα πολύ, δεν είναι απλώς ένας τόπος, δεν είναι απλώς ένα μνημείο, δεν είναι ένα τελευταίο καταφύγιο για τους κατοίκους της πόλης της Κέρκυρας. Είναι ένας ιερός τόπος, από εκεί ξεκινάει αν το θέλετε και η ιστορία της δημιουργίας της Επτανήσου Πολιτείας. Όμως, εάν το σύνολο της Κέρκυρας ως νησιού δεν έχει το μέλλον μιας βιωσιμότητας ως οικονομία, τότε και το βίδο, έστω και αν διατηρηθεί αυτούσιο, θα καταρρεύσει.

Στις 7 Μαΐου ανοίγει τις πύλες του 19ου Φεστιβάλ Οπτιοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα. Θα διαρκέσει έως και τις 17 Μαΐου. Διοργανώνεται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών. Είπαμε ότι η έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την 5η 7 Μαΐου στις 7.30 στον Κήπο του Λαού με τα επίσημα εγκαίνια και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην κεντρική έκθεση του φεστιβάλ με τίτλο «Πορτρέτα ύλης» της εικαστικού Χριστίνας Δημητριάδη. Φυσικά υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις, δράσεις. Υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, ημερίδα ισότιμης πρόσβασης, εκθέσεις οπτιοακουστικών και διαδραστικών έργων, προβολές ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρών μήκους, θεατρική παράσταση, ραδιοφωνική παράσταση σε συνεργασία με την ΕΡΤ Κέρκυρας και συναυλίες ηλεκτροακουστικής μουσικής.

0: Πηγαίνοντας στον πολιτισμό, το βιβλίο της Κατερίνα Ζαρίδη με τίτλο «Κερκυραϊκά, πρίκος σύμφωνα στην Κέρκυρα κάτω το 17ο αιώνα» παρουσιάστηκε χθες στο κτίριο των Αγγλικών Στρατών στο Παλαιοφρούριο. Η κυρία Ζαρίδη είναι συνταξιούχος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία μετά από πολυετή έρευνα παρουσιάζει ανέκδοτα έγγραφα από το ιστορικό αρχείο που φωτίζουν τη θέση της γυναίκας, τις γαμήλιες συμβάσεις και τις οικογενειακές δομές κατά τη Βενετοκρατία. Το βιβλίο παρουσίασε η Φωτεινή Καρλάφτη Μουρατίδη και ας την ακούσουμε τι είπε για το βιβλίο.
1: Η κυρία Κατερίνα Ζαρίδη. Η Κατερίνα Ζαρίδη ήταν επίκουρη καθηγήτρια, γιατί τώρα έχει βγει στη σύνταξη, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο τμήμα Ιστορίας. Η κυρία Ζαρίδη έχει ασχοληθεί επί αρκετές δεκαετίες, ήδη από την αρχή της έρευνάς της, της ερευνητικής της καριέρας, με τα αρχεία της Κέρκυρας. Έχει γράψει αρκετές μελέτες, έχει εκπονήσει αρκετές μελέτες πάνω στην ιστορία της Κέρκυρας και το τελευταίο της πόνημα αφορά τα πραγματικά πρικοσύμφωνα, 95 τον αριθμό, τα οποία εντόπισε, ανάλυσε, μετέγραψε, επεξεργάστηκε της περίοδου του 17ου αιώνα, δηλαδή είναι από την τρίτη δεκαετία του 17ου αιώνα μέχρι και την τελευταία, δεν κάνω λάθος, δεκαετία του ίδιου αιώνα. Είναι μια εξαιρετική ερευνήτρια. Εγώ την γνώρισα, την Κατερίνα, εδώ και κάποιες δεκαετίες στα αρχεία της Κέρκυρας. Εκεί γνωριστήκαμε. Έχουμε μεγάλη και κοινή αγάπη τα αρχεία. Η ίδια βέβαια τα τελευταία χρόνια μένει στα Γιάννενα μόνιμα, αλλά με κάθε ευκαιρία έρχεται και στην Κέρκυρα και θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά η οποία προσφέρει πραγματικά στην έρευνα, στην τοπική ιστορία, στο κομμάτι των πρικοσυμφώνων για τα οποία έχουμε υλικό, υπάρχει, μιλάω γενικά, βιβλιογραφικό υλικό στον ελλαδικό χώρο και στον, φυσικά και στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό.
2: Είναι κυρία πάρα Καρλάφτη, πολύ... τα πρικοσύμφωνα ναι, ήταν...
1: Σας πήρα λίγο, ναι, πείτε
2: τα
1: μου.
2: Τα πρικοσύμφωνα ήταν χαρακτηριστικό της Κέρκυρας, της Ελλάδας ή όλης της Ευρώπης?
1: Ναι, δείτε, υπάρχει μια διαφοροποίηση, θα το αναφέρω και το βράδυ και στην παρουσίαση, υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στο βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο.
0: Με τη συμμετοχή των μαθητών της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης ολοκληρώθηκε για το φετινό σχολικό έτος το επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωριμία με την παλιά πόλη της Κέρκυρας». Συνολικά 25 σχολικές τάξεις από ολόκληρο τον νομό Κέρκυρας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και περιηγήθηκαν στο μνημείο, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο θετικό απολογισμό για τη χρονιά που μόλις, τη σχολική χρονιά που τελειώνει σε λίγες ημέρες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωριμία με την παλιά πόλη της Κέρκυρας» αποτελεί δράση του σχεδίου διαχείρισης του μνημείου της παλιάς πόλης της Κέρκυρας με στόχο την ευαισθητοποίηση, τη γνώση και την αγάπη για την πολιτιστική κληρονομιά. Περιλαμβάνει σύντομη ιστορική αναδρομή, βιωματικό περίπατο και εκπαιδευτικό παιχνίδι στο χώρο του γραφείου Κερκύρας Άστη στην αστική μονή της Αγίας Εκατερίνης.

Και ήρθε η ώρα να ρίξω μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κυρκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικός τίτλος της εφημερίδας: νέος γύρος υποσχέσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η συζήτηση στη Βουλή και οι παρεμβάσεις της περιφέρειας φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα ανοιχτά μέτωπα του πολιτισμού στην Κέρκυρα, από τη χρηματοδότηση του Μουσείου Καποδίστρια έως τα έργα στο Παλαιοφρούριο, ζητούνται επιτέλους σταθερές λύσεις. Θετικές ενδείξεις για λύσεις, αλλά και εκκρεμότητες σε βασικά έργα. Κεντρική φωτογραφία από τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς με τη συναυλία της Σαν Τζάκομο. Η συγκλονιστική ερμηνεία του σονέτου «Η Προλετάριο» του Ντούνο Θεοτόκη και η ανάδειξή του σε επίσημο ύμνο του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, γράφει η εφημερίδα. Ζητείται ελεύθερη πρόσβαση και νέο μοντέλο διαχείρισης της ΠΛΑΣ του ΜΟΡΕΠΟ. Αλλαγή σκυτάλης στους φίλους του Βίδο. Και επίσκεψη του 14ου Γυμνασίου Βελιγραδίου στο Μουσικό Σχολείο. Μια εκπαιδευτική καλλιτεχνική συνάντηση στο πλαίσιο των ελληνοσερβικών σχέσεων. Παίρνοντας και στην εφημερίδα η Κέρκυρα σήμερα: φύλακες άγγελοι πάνω από τον Πατροκάτορα, η τεχνολογία στην υπηρεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κέρκυρας. Κεντρικός τίτλος με κεντρική φωτογραφία την ομάδα της Λευκύμης που να πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου Κέρκυρας. Να προκηρυχθεί άμεσα νέα σύμβαση για την ΠΛΑΣ ΜΟΡΕΠΟ. Είπαμε, είναι η επιστολή της Διασυλλογικής Επιτροπής Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλόγων προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση της γέφυρας Παλαιοφρουρίου και Τρεπεκλής Εμενδώνη καθυστερούν τα έργα στο Αχίλιο, προβληματική η εικόνα του. Με σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ της ουσιαστικής προστασίας, της λειτουργικής διαχείρισης και της έγκαιρης χρηματοδότησης στο Μνημείο της Κέρκυρας, ο Περιφερειάρχης Ιωνιονής, ο Γιάννης Τραπεκλής, συμμετείχε στην ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα την κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα. Μένοντας στο θέμα, κατά την τοποθέτησή του, ο κύριος Τραπεκλής αναφέρθηκε εκτενώς στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη εκπονηθεί ένας μεγάλος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διατήρηση και αναβάθμισή της, ο οποίος όμως απαιτεί σταθερή χρηματοδοτική στήριξη και συνεχή διοικητική παρακολούθηση. Ιδιαίτερη έφαση έδωσε στη λειτουργία του φορέα διαχείρισης της παλιάς πόλης, επισημένοντας ότι είναι αναγκαίο να συνεδριάζει πολύ συχνότερα, τουλάχιστον 3 φορές ετησίως, ώστε να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα προβλήματα που ανακύπτουν και να προωθούνται οι απαραίτητες υποδομές που θα διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή προστασία του μνημείου. Στο περιθώριο της ημερίδας, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και της έθεσε επίσης το σοβαρό ζήτημα της παρατεταμένης καθυστέρησης της εργασίας αποκατάστασης του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική και δεν συνάδει ούτε με την ιστορική του σημασία, ούτε με τη διεθνή του προβολή. Η κυρία Μεδόνη συμφώνησε απολύτως με τη σοβαρότητα του ζητήματος, επισημένοντας ότι η κατάσταση είναι οριακή και ξεκαθαρίζοντας ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Στο μεταξύ, ο Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27 του έργου «Στερέως αποκατάσταση και ανάδειξη γέφυρας πρόσβασης παλαιού φρουρίου Κέρκυρας και μέτρα»

στερέωσης δυτικού αναλύματος. Το έργο με κύριο Φορέα, το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα τη διεύθυνση αναστήλωσης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων αφορά ένα βλημματικό τμήμα των ενετικών οχυρώσεων της Κέρκυρας και συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα του παλαιού φρουρίου.

Και πριν σας αφήσουμε να κλείσουμε μια αθλητική είδηση, 9 μαθητές στην τρίτη φάση των Παντελλήνιων Σχολικών Αγώνων Στίβου, όπου θα διεξαχθούν σήμερα και αύριο στο Άργος Ορεστικό. Συνολικά είπαμε είναι 9 αθλητές και αθλήτριες, 2 κορίτσια και 7 αγόρια που προκρίθηκαν επιτυχώς από τις 2 πρώτες φάσεις και θα εκπροσωπήσουν το νησί στη διοργάνωση. Οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες διοργανώνονται κάθε χρόνο από την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων. Οι 9 μαθητές είναι η Νεφέλη Βίτσου στα 3.000 μέτρα, η Δανάη Βλασερού στο τριπλούν, ο Σπύρος Τάντης στα 800 μέτρα, Δημήτρης Τσάβος 2.000 μέτρα, Σπύρος Γουναρόπουλος 1.500 μέτρα, Αλέξανδρος Γκόγκας άλμα εισύψος, Χαρίλαος Βασιλείο στο ακόντιο, Σπύρος Μιχαλά στα 100 μέτρα και Αλέξανδρος Μωραΐτης στα 200 μέτρα. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είπαμε οι αγώνες, η τελική φάση των αγώνων είναι σήμερα και αύριο στο Άργος Ορεστικό. Και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε να συνδεθούμε με την Αθήνα για το κεντρικό για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Λυκούργιος Καδόπουλος με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και το Σπύρο Παγιάτη που ρύθμιζε τον ήχο, σας ευχόμαστε μια καλή ημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίως άνεμοι βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο.
2: Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfueventz365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfueventz365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Τρίτη 5 Μαΐου 2026, ακούτε τη δεύτερη ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες για να δούμε τη δεύτερη ματιά των γεγονότων σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2610-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, rkerkiras.gmail.com το δημοσιογραφικό mail, rkerkiras.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERTH, αλλά και του ERTHflix Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, η πρόγνωση μιλά για ρεή νέφωση, ιδιαίτερως από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη νότι, νοτιοδυτική έως και 3 μποφόρο στους 21 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη και πάλι από νότιες, νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ στους 22 βαθμούς θερμοκρασία. Η ίδια εικόνα και την 5η 7 Μαΐου με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 24, θα πέσει ξανά στους 22 την Παρασκευή και πάλι με νέφωση και με νοτιοανατολικούς έως 5 μποφόρ. Τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται καλύτερα από το Σάββατο 9 Μαΐου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με αραιή κατά τόπους νέφωση. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ στους 25 βαθμούς θερμοκρασία στους 26 την Κυριακή.

Λοιπόν, για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την σημερινή ημέρα. Γιορτάζει πρώτα απ' όλα η Ειρήνη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους. Έχουμε συσσόρευση επαιτίων εδώ. Είναι, λέει, επέτειος Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Αφρικανική Ήπειρος, ένας απίστευτος φυσικός πλούτος, ένα απίστευτο θησαυροφυλάκιο της φυσικής μας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Μην νομίζετε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι αστείες. Ακόμη και η μέρα για την υγιεινή των χεριών. Από τα χέρια μας μεταφέρονται τα περισσότερα μικρόβια, οι περισσότεροι ιοί, τα περισσότερα πράγματα που βάζουμε μέσα στον οργανισμό μας. Ό,τι πιάνουμε, μετά από λίγο μεταφέρεται στον οργανισμό μας. Γιατί θα βάλουμε τα χέρια στη μύτη, γιατί θα βάλουμε τα χέρια στο στόμα ή κοντά. Θα ξύσουμε τα μάτια μας και με αυτόν τον τρόπο θα μπουν όλα στο σώμα μας. Η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, ας πούμε. Εκατομμύρια μιλάνε πορτογαλικά στον κόσμο. Ξέρετε γιατί? Διότι όταν μετά την κατάκτηση της Αμερικής οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι πήγανε στον Πάπα να τους λύσει την διαφορά για το ποιες περιοχές θα έχουν οι μεν και ποιες οι δε, ο Πάπας τους είπε ότι θα έχει ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο, την Κεντρική και Νότια, Λατινική Αμερική, στην ουσία η Ισπανία, εκτός από ένα μεγάλο τμήμα της που είναι η Βραζιλία. Εκεί μιλούν πορτογαλικά. Για να μείνουμε λίγο στην ημέρα της Ευρώπης, κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου τιμάται η ημέρα της Ευρώπης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενός διεθνούς οργανισμού που περιλαμβάνει στους κόλπους του όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Περιλαμβάνει και χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 με τη Συνθήκη του Λονδίνου. Είναι ο παλαιότερος οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Το υπογραμμίζει εδώ, δεν πρέπει να συγχαίεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη και την πολιτισμική συνεργασία των χωρών της Ευρώπης. Τώρα μην ακούσω κριτικές από κάποιους τι είναι η Ευρώπη και τι μας βοηθάει κτλ. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι αυτό που κρατάει σε συνοχή αυτήν εδώ την Ήπειρο μετά από 2 παγκόσμιους πολέμους. Και επειδή μέχρι τώρα που οι πόλεμοι χτύπησαν την πόρτα μας το παίρναμε λίγο αψήφιστα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζονται και να συνυπάρχουν τα κράτη της Ευρώπης. Λοιπόν, για να πάμε στα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με τη σημερινή ημέρα. Ξεκινάμε το 553 που αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 1995.
2002. Ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και αναγυρίσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του, σαν σήμερα. 2010. Ζούμε μια μελανή σελίδα της ιστορίας της χώρας, καθώς οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Και έχει εδώ τη γνωστή τραγική φωτογραφία με τη γυναίκα να είναι στο μπαλκόνι μέσα σε καπνούς και να ζητάει βοήθεια. Μία πράξη δολοφονία στην ουσία, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το εργατικό κίνημα και με όλα αυτά τα πράγματα που ζητούσε ολόκληρος ο ελληνικός λαός τότε, που πραγματικά ασφικτιούσε. Ξέρετε, μεγάλη θεωρητική του αναρχισμού, άσχετα με το τι πιστεύουμε εδώ στο Ελλάδιστάν, όπως ο Μπακούνιν, έχουν γράψει ότι η βία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον αναρχισμό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον ξεσηκωμό των τάξεων. Η ομίβια, σε αστικό επίπεδο εννοώ. Να δούμε τις γεννήσεις. Σαν σήμερα λοιπόν το 1818 γεννιέται η μεγαλύτερη ίσως φυσιογνωμία, μια που μιλάγαμε για εργατική τάξη του εργατικού κινήματος, ο μεγαλύτερος θεωρητικός της αριστεράς, ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντιχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Και ο Καρλ Μάρξ, έτσι, ήταν από πολύ καλή οικογένεια, να το πούμε έτσι. Ήταν αριστοκράτης στην ουσία. 1921 γεννιέται ο Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του ΠΑΣΟΚ. Και το 1988 η Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνος. Το 1821 ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. Το 1965 ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Το 1981 ο Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ.

Να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Φύλακες άγγελοι πάνω από τον Παντοκράτορα. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κέρκυρας. Σε μια νέα εποχή, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Κονδρογιάννης, έρχεται ο μηχανισμός πύρου προστασίας της Κέρκυρας, καθώς η τεχνολογία αιχμής τίθεται πλέον στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία του φυσικού πλούτου του νησιού. Με την επίσημη ένταξη ενός υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, drone δηλαδή, στον επιχρησιακό της στόλο, η πυροσβεστική υπηρεσία της Κέρκυρας αναβαθμίζει θεαματικά τις δυνατότητες επιτήρησης και έγκαιρης παρέμβασης. Θυμάμαι παλαιότερα ότι ως εθελοντές πηγαίναμε, παίρναμε τους δρόμους και τα βουνά και ανεβαίναμε πάνω στο τρουμπέτα στον Αυχένα για να καθίσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να ανέβει το πυροσβεστικό όχημα γιατί κινδύνευε να σκάσουν τα πανάκριβα λάστιχά του, προκειμένου να βλέπουμε και τις δύο πλευρές του όρους σε ό,τι αφορά την βόρεια-βόρειο-δυτική Κέρκυρα. Τώρα με την σύγχρονη τεχνολογία όλα αυτά εκλείπουν. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας διαβάζουμε «Η λευκή μισήκωση την κούπα του κυπέλου ΕΠΣΚ». Η Λευκύμη είναι η φετινή τροπεούχος του κυπέλου της Κέρκυρας, Άκης Γιούργας, καθώς το τελικό που έγινε το Σάββατο 2 Μαΐου στο ενωσιακό γήπεδο επικράτησε του Θηναλιακού με 2-0. Η ΑΕΛ έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια εξαιρετική σεζόν που την έφερε να παραμένει στην τρίτη εθνική και να κατακτά και το κύπελο της ΕΠΣ Κέρκυρας. Τρεπεκλήσε με ενδόνη, καθυστερούν τα έργα στο Αχίλιο, προβληματική εικόνα του, τα έριξε στην ΕΤΑΔ, η Υπουργός Πολιτισμού. Με σαφές πολιτικό μήνυμα διαβάζουμε υπέρ της ουσιαστικής προστασίας, της λειτουργικής διαχείρισης και της έγκαιρης χρηματοδότησης των μνημείων της Κέρκυρας. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής συμμετείχε στην ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα την κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα. Η Συλλογική Επιτροπή Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλόγων να προκηρυχθεί άμεσα νέα σύμβαση για την πλάση του Μορεπό και στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση της γέφυρας του Παλαιού Φρουρίου. Η τελευταία εκτέλεση του Νίκου Παργινού παρουσιάζεται στο Προσκοπείο, το τελευταίο βιβλίο του γνωστού κερκυραίου συγγραφέα. Την παρουσίαση μάλιστα θα κάνει η Μαρία Παγκράτη. Δυναμική κερκυριακή παρουσία στο Πανελλήνιο Υπικής Αντοχής από τα αθλητικά της εφημερίδας. Να δούμε και το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Νέος γύρος υποσχέσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας που υπογράφει ο Γιώργος Κατσάγητης. Η συζήτηση στη Βουλή και η παρεμβάση της περιφέρειας φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα ανοιχτά μέτωπα του πολιτισμού στην Κέρκυρα. Από τη χρηματοδότηση του Μουσείου Καποδίστρια έως τα έργα στο Παλαιοφρούριο ζητούνται επιτέλους σταθερές λύσεις, θετικές ενδείξεις για λύσεις αλλά και εκκρεμότητες σε βασικά έργα. Με τις φωνές της Σαν Τζάκομο τιμήθηκε η εργατική πρωτομαγιά, η συγκλονιστική ερμηνεία του σονάτου «Η Προλετάρη» του Ντίνου Θεοτόκη και η ανάδειξή του σε επίσημο ύμνο του Εργατικού Κέντρου της Κέρκυρας. Είναι ο τίτλος και η λεζάντα από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει την κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου να ακούει τη δημοτική χοροδία Σαν Τζάκομο. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, πάρα πολύ όμορφη. Έτσι να συνδυάζει το πολιτισμός με την πορεία των εργατικών πραγμάτων εδώ στο νησί. Ζητείται ελεύθερη πρόσβαση και νέο μοντέλο διαχείρισης της πλάσης του Μορεπό, αλλαγή σκυτάλη στους φίλους του Βίδο. Όπως είπαμε, έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος με την αποχώρηση του πρώην Δημάρχου Γιάννη Κούρκουλο από την Προεδρία του Συλλόγου. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε νέο Προεδρείο.
σε ό,τι αφορά την ελεύθερη πρόσβαση εδώ που ζητείτε στην πλάση του Μόρεπο, αυτό που ζητείτε είναι να γίνει γρήγορος διαγωνισμός, να δοθεί σε ιδιότητο καφενείο εκεί, η καφετέρια κτλ. Αλλά παράλληλα λέει να χρηματοδοτηθεί η συντήρηση του πόντε, να καθαριστεί η παραλία και ο ιδιοκτήτης να μην έχει, ο επενδυτής να μην έχει πρόσβαση στην αμμουδιά εκεί, να είναι ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Δύο χελιδόνια δεν φέρουν την άνοιξη, το άρθρο της Ελίνας Λάσκαρη. Όταν η θεωρία λέει γίνεται πράξη, τα σχολεία πετυχαίνουν, το ερώτημα είναι γιατί αυτό δεν συμβαίνει παντού. Και επίσκεψη του 14ου Γυμνασίου Βελιγραδίου στο Μουσικό Σχολείο. Μια εκπαιδευτική και καλλιτεχνική συνάντηση στο πλαίσιο των υλοσερβικών σχέσεων. Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο η καλλιτεχνική συνεργασία περιλάμβανε και χορό. Και να περάσουμε στο προήμιο από το editorial, το σμίωμα του εκδότη. Ο διεθνισμός στην εποχή της καχυποψίας τυλοφορείται. Το editorial, αν υπάρχει, διαβάζουμε σήμερα ένα προνομιακό πεδίο εντός αγωγικών για ένα νέο διεθνισμό. Αυτό δεν βρίσκεται πλέον στις άλλοτε μεγάλες διακηρύξεις, αλλά στην καθημερινή σχεδόν αόρατη οικουμενικοποίηση του ψηφιακού υποδείγματος. Εκεί όπου ο εργατικός διεθνισμός της πρώτης διεθνούς οραματιζόταν μια κοινότητα συμφερόντων πέρα από σύνορα, το ψηφιακό περιβάλλον έχει ήδη εγκαθιδρύσει μια κοινότητα πρακτικών. Ενιαίες πλατφόρμες, κοινές μορφές επικοινωνίας, ομογενοποιημένες προσδοκίες για εργασία και έκφραση. Αυτά λοιπόν από τις δύο εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Κέρκυρα. Μπορείτε να τις βρείτε στα περίπτερα της πόλης, σε διάφορα σημεία που στέλνουν οι ίδιες τα φύλλα τους, ολόκληρη την Κέρκυρα, καθώς το πρακτορείο διανομής Άργος τους έχει αποκλείσει, έχει σταματήσει τη διανομή τους, για οικονομικούς προφανώς λόγους, αλλά μπορείτε ακόμη πιο εύκολα με μία συνδρομή, με μία μικρή συνδρομή να την έχετε στο χώρο σας, στο γραφείο, στο σπίτι σας, και με μία ακόμη μικρότερη συνδρομή να τις έχετε έγχρωμες, παρακαλώ πολύ, στην οθόνη της συσκευής σας, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό, που είναι ακόμα πιο όμορφα και λειτουργικά.

0: Με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, τον κύριο Μιχάλη Παναγόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το 19ο Φεστιβάλ Οπτικο-Ακουστικών Τεχνών που ξεκινάει αυτές τις μέρες. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, κάνετε?
0: Μια χαρά. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς είναι το φεστιβάλ και πώς έχει ξεκινήσει.
1: Το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να παρουσιαστεί προς τα έξω η δουλειά των φοιτητών μας, έτσι, δηλαδή ένα φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών όπου παρουσιάζουμε αυτά που γίνονται στο τμήμα, όλες τις δραστηριότητες, δηλαδή όλα τα καλλιτεχνικά δρόμενα του τμήματος, και φυσικά για να είναι και σαν μια εκπαίδευση των φοιτητών στο πώς γίνεται κιόλας ένα φεστιβάλ. Έτσι ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια. Φέτος είμαστε στο 19ο εσίως και συνήθως παρουσιάζουμε όλες τις δουλειές των φοιτητών μας, είτε είναι ζωγραφικά έργα και σχέδιο, είτε είναι βίντεο, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι εγκαταστάσεις και γενικώς όλα τα, ακόμα και video games, οτιδήποτε προσέρχεται στο τμήμα και μπορεί να παρουσιαστεί προς τα έξω, είναι κομμάτι του φεστιβάλ.
0: Ναι. Είναι ένας θεσμός που έχει κρατήσει στο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας ποιοτικός θεσμός που ενδιαφέρει όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την τοπική κοινότητα και όχι μόνο, καθώς διευρύνεται συνεχώς κάθε χρόνο το φεστιβάλ αυτό.
1: Ναι, κάθε χρόνο κάνουμε επιπλέον δράσεις, όσο μπορούμε δηλαδή. Να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα είναι ότι τα πρώτα χρόνια του φεστιβάλ το συνδυάζαμε με μια ημερίδα επιστημονική, δηλαδή να παρουσιάζονται από τους υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος στοιχεία της έρευνάς τους, ας πούμε. Σιγά σιγά αυτή η ημερίδα εξελίχθηκε σε συνέδριο, έγινε διεθνές συνέδριο, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο έχουμε το DCAC, που είναι ένα καθιερωμένο συνέδριο μαζί με το φεστιβάλ. Έχουμε κάνει διάφορες δράσεις, όπως ότι σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε κάποιον επίσημο προσκεκλημένο καταξιωμένο καλλιτέχνη, δηλαδή που είναι η κεντρική έκθεση του φεστιβάλ μας, όχι δηλαδή από τους φοιτητές μας. Με αυτή την έννοια κάθε φορά έχουμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Και βγάζετε και τις δράσεις αυτές, τις εκδηλώσεις και εκτός του πανεπιστημιακού χώρου.
1: Μα αυτό είναι ακριβώς το νόημα του φεστιβάλ. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια είπαμε να παρουσιάσουμε τις εκθέσεις, ας πούμε, των φοιτητών μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου. Ουσιαστικά για το πανεπιστήμιο γινόταν αυτό, για τον εαυτό μας, αλλά θεωρούμε ότι το νόημα ενός τέτοιου φεστιβάλ είναι να βγαίνει παρά έξω. Έχουμε ευτυχώς κάθε χρόνο πολύ καλή συνεργασία με τον Δήμο, μας παραχωρεί την αίθουσα εκεί στο κήπο του λαού που κάνουμε την κεντρική μας έκθεση, την Ιόνιο Βουλή. Οπότε χώρους γενικά που υπάρχουν στην Κέρκυρα που μπορεί ο κάθε ένας να πάει. Να σημειώσω τώρα με την ευκαιρία ότι πέρσι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η έκθεση των πτωχευτικών φοιτητών μας με έργα installations κυρίως στο κτίριο της Τραπέζης της Ελλάδος, το οποίο το έχει το Πανεπιστήμιο πλέον, δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η αποκατάστασή του, αλλά ο ισόγειος χώρος είναι αξιοπρεπέστατο για μια τέτοια έκθεση και ήταν πολύ επιτυχημένη και ευτυχώς, επειδή ακόμα δεν ξεκίνησαν οι εργασίες, μπορούμε να κάνουμε και φέτος την έκθεση των πτωχευτικών μας εκεί. Και είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος, περαστικός να το πούμε έτσι, που δεν ξέρει καν τι γίνεται εκεί, και επειδή το κεντρικό το σημείο βλέπει αυτά τα έργα των φοιτητών.
0: Εκεί θα μπορούσατε να έχετε και ένα μπάνερ να διαφημίζει την έκθεση έτσι προς τις καρτελάκουες, προς το Δημαρχείο το Ιστορικό.
1: Ναι, ναι,
0: ώστε ο κόσμος, ο πολίτης που περνάει από εκεί προς το Ληστό, να το αντιλαμβάνεται. Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Πείτε μας τώρα για φέτος, έτσι, οι σημαντικότερες εκδηλώσεις τι περιλαμβάνουν.
1: Φέτος η βασικότερη, η επίσημη προσκεκλημένη μας είναι η Χριστίνα Δημητριάδη, μια καταξιωμένη καλλιτέχνηδα που ουσιαστικά είναι καστικός φωτογράφος. Εκεί θα υπάρχει στην κεντρική πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας, δηλαδή θα υπάρχει η έκθεσή της. Τα εγγένεια είναι μαζί με τα εγγένεια όλου του φεστιβάλ, την 5η 7 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα είναι τα Γκένετ Φεστιβάλ, τα επίσημα Γκένετ Φεστιβάλ, και αμέσως ακολουθεί τα γένεια της έκθεσης της Χριστίνας Δημητριάδη. Αυτή είναι η βασική προσκεκλημένη καλλιτέχνητα για το φεστιβάλ. Mm-hmm. Επίσης φέτος συνήθως ζητάμε τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια, έχουμε ένα προσκεκλημένο ίδρυμα πανεπιστημιακό. Φέτος έχουμε από το ΦΑΜΟΥ που είναι από την, από την Μπράγα, την Ακαδημία Τεχνών, όπου θα παρουσιαστεί το Σάββατο το απόγευμα με τη λήξη του συνεδρίου, που Σάββατο το απόγευμα κλείνει το συνέδριο, θα παρουσιαστούν κάποια βίντεο από την, από το, από την Πράγα, από την Ακαδημία των Τεχνών της Πράγας. Επίσης κάποια άλλα κεντρικά είναι, έχουμε το AV School όπως κάθε χρόνο που είναι σεμινάρια, το οποίο ξεκινάνε στις 11 Μαΐου. Όπως ανέφερα πριν, έχουμε τα εγγένεια της, δεν τα ανέφερα την ημερομηνία, είπα ότι έχουμε την έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις 16 Μαΐου το Σάββατο, που θα γίνουν στην, στο κτίριο της Τραπέζης Ελλάδος το απόγευμα τα εγγένεια. Έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης των προπτυχιακών φοιτητών στην Ιόνιο Βουλή στις 9 Πέμπτου, αμέσως μετά την παρουσίαση δηλαδή του έργου της Ακαδημίας Τεχνών της Πράγας. Το απόγευμα στις 6.30 θα μεταφερθούμε από την Ιόνιο Ακαδημία στην Ιόνιο Βουλή για τα εγγένεια της έκθεσης των προπτυχιακών φοιτητών μας. Αυτά είναι τα πολύ βασικά. Υπάρχουν και εκδηλώσεις στο Πολύτεχνο για την ιστορία του κινηματογράφου. Υπάρχει η έκθεση Λόγο Τέχνης που είναι φωτογραφική έκθεση. Υπάρχει το Game Hub. Όλα αυτά μπορεί να τα δει κάποιος στο πρόγραμμα που υπάρχει αναρτημένο στη σελίδα του φεστιβάλ μας.
0: Είναι ένα πολύ λειτουργικό ηλεκτρονικό καλεντάρι που έχετε στην σελίδα, που εκεί πραγματικά μπορεί κάποιος με μία ματιά να δει τις εκδηλώσεις και να αποφασίσει που μπορεί να πάει και να απολαύσει όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώς όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές, άλλωστε είναι και δουλειά τους, δική τους δουλειά και δημιουργία, έτσι δεν είναι?
1: Τα έργα δεν είναι όλων των φοιτητών, είναι, έχει γίνει επιλογή έτσι, σε όλα τα είδη τα καλλιτεχνικά mm-hmm. που παρουσιάζονται, και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό γίνεται επιλογή. Έχουμε βγάλει ανοιχτή πρόσκληση, έτσι, έχουμε κανονικό call από τους φοιτητές όποιοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, και γίνεται μια επιλογή αναγκαστικά λόγω του χώρου και του χρόνου, δεν μπορούν να είναι όλα τα έργα. Ευλεπιστούμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές συμμετέχουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ας πούμε, έχουμε βασικό στοιχείο είναι ο εθελοντισμός. Δηλαδή, επειδή θα το να ξέρετε, έχει πάρα πολύ δουλειά το φεστιβάλ από πίσω στην οργάνωση, πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς γίνεται από φοιτητές, γιατί και έτσι και οι ίδιοι και μαθαίνουν πώς γίνεται ένα φεστιβάλ και βλέπουν και όλη τη δουλειά και τα έργα των φοιτητών των υπολείπων, ακόμα και αν δεν έχουν δικό τους έργο στο συγκεκριμένο φεστιβάλ.
0: Φαντάζομαι πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο διεθνές φεστιβάλ, να το υποστηρίζουν, να μαθαίνουν πώς λειτουργεί, πώς οργανώνεται. Είναι στην ουσία παιδιά τα οποία τώρα αποκτούν μία ομογενοποίηση με την κοινωνία και με την πρακτική λειτουργία της καθημερινότητας έξω από το σπίτι τους. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αβαντάζ ό,τι αφορά την εκπαίδευσή τους. Γιατί έχουμε δει φοιτητές να τελειώνουν θεωρητικά το πανεπιστήμιο και να μην γνωρίζουν τίποτα για το χώρο τους στην ουσία.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και αυτός είναι και θα σας είπα ο βασικός λόγος που ξεκίνησε το πρώτα φεστιβάλ που ξεκίνησαν, ότι απλά, δεν είναι απλά παίρνουμε τις ζωγραφιές στο σχεδίο μας και τις κολλάμε σε έναν τοίχο για να τις δουν οι φοιτητές μας ας πούμε, που και αυτό έχει τη σημασία, δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάθε φοιτητής ξέρει ακριβώς τι κάνουν οι διπλανοί τους σε μια αίθουσα, mm-hmm. οπότε ακόμα και έτσι να το δει κάποιος είχε την αξία του, αλλά πέρα από αυτό το ξεκίνημα, η ουσία ήταν να δει κάπως πώς δημιουργείται όλη αυτή η προσπάθεια από πίσω από ένα φεστιβάλ, έτσι. Και πόση δουλειά θέλει και πώς συνδέεται και με διαφορετικές δράσεις. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι την 5η, 7 Μαΐου, πριν τα εγγένεια, 12.30 το μεσημέρι, έχουμε φέτος μια ημερίδα ισότιμης πρόσβασης, όπου σχετίζει λίγο την τέχνη και το πώς μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν άτομα που έχουν κάποιες αδυναμίες, ας πούμε. Έτσι. Εδώ το συγκεκριμένο που θα μιλήσουμε είναι, ας πούμε, για το θέμα που έχουν προβλήματα ακοής, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Αλλά και γενικότερα για την προσβασιμότητα στην τέχνη. Mm-hmm. Οπότε είναι μια εμερίδα, ας πούμε, που ξεκινάει πριν το φεστιβάλ, που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το αντιληφθεί αν δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό.
0: Ναι, ναι. Πείτε μου τώρα, για να φύγουμε λίγο από το φεστιβάλ, κύριε Παναγόπουλε, είναι γνωστό ότι μετά ιδιαιτέρως την ανωτατικοποίηση των ΤΕΙ υπάρχει ένας έντονος ακαδημαϊκός ανταγωνισμός για τμήματα που υπάρχουν και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εσείς δέχεστε την ζήτη αυτή την ακαδημαϊκός ανταγωνισμός για τμήματα που υπάρχουν και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εσείς δέχεστε την ζήτη αυτή την

0: τέχνες με νέα μέσα είναι το καταλληλότερο. Mm-hmm. Και το ούτως άλλως το φεστιβάλ μας το κάνουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και είναι και της ίδιας σχολής ούτως ή άλλως, οπότε είμαστε στο χώρο αυτών των τεχνών. Βιώσαμε από την πρώτη στιγμή το άνοιγμα νέων τμήματων σχετικών με το αντικείμενό μας στην Αθήνα, ας πούμε, που ήταν, που όπως καταλαβαίνετε ο ανταγωνισμός είναι πολύ δύσκολος για εμάς. Και μετά βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλες προοπτικές και με άλλα τμήματα που ανοίγουν συχνά καινούρια και αντίστοιχα ή παρεμφερούσα αντικειμένου. Το πρόβλημα φυσικά έχει να κάνει με τα προβλήματα που έχει η Κέρκυρα ούτως ή άλλως ως προορισμός για τις φοιτητές. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε. Και εμείς
1: αφορούν το στεγαστικό, την ακρίβεια κτλ.
0: Ναι, την απόσταση, όλα τη δυσκολία απόσβασης μερικές φορές, το ότι είναι το πολύ τουριστικός προορισμός και υπάρχει κάτι που είναι τα τελευταία χρόνια πολύ έντονο, ότι πολλοί φοιτητές ασχολούνται στο χώρο του τουρισμού και με όταν αρχίζει η σεζόν τους χάνουμε, να το πω έτσι. Είναι πολύ... ένα ζήτημα που έχει παρουσιαστεί πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια με τη μεγάλη άνοδο του τουρισμού. Οπότε αυτά όλα είναι βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή και όχι με το τμήμα ή το πανεπιστήμιο γενικότερα, που θεωρώ ότι είναι από τα πολύ καλά πανεπιστήμια το πανεπιστήμιό μας, με μεγάλη προσπάθεια από τους διδάσκοντες και από τους παρόντες φοιτητές να κάνουν πράγματα, να μάθουν πράγματα. Είμαστε δραστήριοι. Χαιρόμαστε για όλα αυτά, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με τα δομικά στοιχεία της περιοχής που δυσκολεύουν, που ασκούνται πιέσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε αρκετά καλά ως πολύ καλά ακόμα. Διότι όσο αφορά τις θέσεις, έχουμε πάντα 100% πληρότητα στους φοιτητές.
1: Και εσείς και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών με το οποίο συνεργάστηκε είσαστε στην ίδια σχολή, αυτό δείχνει μια ποιοτική αναγνώριση των ακαδημαϊκών οριοθετημένων χαρακτηριστικών των τμήματων γενικότερα από τους υποψήφιους. Ναι. Με απλά λόγια έχετε καλή έξωθεν μαρτυρία.
0: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε ακριβώς το ίδιο με το Μουσικό Σπουδών, καθότι εκείνο είναι πολλά χρόνια πολύ καθιερωμένο. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια το μοναδικό τέτοιο τμήμα στην Ελλάδα. Νομίζω είναι ακόμα το μοναδικό στην εκτέλεση στα μουσικά όργανα. Είναι καταξιωμένο. Εμείς είμαστε αρκετά νεότερο τμήμα. Έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας στον χώρο των τεχνών με νέα μέσα και πιστεύουμε ότι αυτό μας κρατάει, γιατί όπως σας είπατε πριν, ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει να παρακάμψει τις δυσκολίες που υπάρχουν για να έρθει στην Κέρκυρα. Δεν είναι ελκυστικός προορισμός για το φοιτητή.
1: Ναι. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών και εύχομαι πραγματικά να κάνετε όμορφα πράγματα στο τμήμα σας και στο Πανεπιστημίο γενικότερα, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκιαδόπουλε. Να είστε καλά και περιμένουμε να σας δούμε και εσάς.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Παναγόπουλος, πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, ο οποίος μας μίλησε για το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, όπου ξεκινάει εδώ στην Κέρκυρα, την Πέμπτη θα διαρκέσει για ολόκληρο σχεδόν το Μάιο.

Λοιπόν, θα βάλουμε μία τελεία σε αυτό το σημείο προκειμένου να συνδεθούμε στις 9 με το πρώτο πρόγραμμα που μετονομάστηκε τον τελευταίο καιρό σε Earth News Radio. Θα ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μπορώ. Λαχταρώ τον ερωτά σου, μα τι κρύβεις τη ματιά σου.
1: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νεοκόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός,
3: είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
5: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
6: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
7: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
8: 7 με 17 Μαΐου στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής 9 στην ΕΡΤ. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Κώστα Μουζακίδη. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Μιλάμε γιατί έχετε δώσει τη δημοσιότητα ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών. Αυτό τι ακριβώς αφορά?
1: Είναι ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το ξεκινώ επιχειρηματικά. Είναι για άτομα τα οποία έχουν τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε μέσω σύστασης νέας επιχειρήσης ή ως νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από 1/1/2025. Mm-hmm. Και οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις, είτε να είναι κάποιας άλλης εταιρικής μορφής. Όταν οι επιχειρήσεις είναι ατομικές, δικαιούνται 13.000 ευρώ εφάπαξ, χωρίς να χρειάζονται δηλαδή τιμολόγια για να αποδείξουν ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, απλά ότι η επιχείρηση έχει ιδρυθεί και ότι η επιχείρηση λειτουργεί. Θα παίρνονται βέβαια στοιχεία από την ΑΕΔΕ.
0: Ναι. Τώρα το πτυχίο πρέπει να είναι συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης?
1: Πρέπει να είναι συναφές με τη δουλειά που κάνεις. Mm. Δεν μπορεί να έχεις σπουδάσει κάτι και να κάνεις κάτι άλλο. Όχι γιατί το απαγορεύει απόλυτα, αλλά γιατί θα έχει βαθμολογία και προφανώς θα σε περάσουν κάποιοι άλλοι.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει...
1: επιδοτεί, να σας πω ότι επιδοτεί την ενίσχυση μιας θέσης εργασίας 15.000 ευρώ, η οποία δεν χρειάζεται να είναι μία θέση, θα μπορούσε να είναι, εμείς επειδή εδώ ασχολούμαστε με τον τουρισμό και οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι εποχικές, μπορεί να είναι 2 θέσεις εξάμηνες ή μπορεί να είναι 4 θέσεις οι οποίες είναι με μειωμένο ωράριο και συμπληρώνουν μία μονάδα εργασίας. Mm.
0: Νομίζω ότι είναι μία καλή βοήθεια, ένα καλό ξεκίνημα για την επιχείρηση την νεοσύστατη, το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα. Όποιος ενδιαφέρεται, πού μπορεί να απευθυνθεί?
1: Ηλεκτρονικά, είτε μέσω του επιμελητηρίου, είτε κατευθείαν ηλεκτρονικά μέσω των ΟΠΣΚΕ. Οι αιτήσεις γίνονται από 6 Μαΐου, από αύριο, μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα θα γίνει η επιλογή. Θέλει κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά και βέβαια υπάρχει μια πληθώρα κάδε οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει ίσως να έρθουν και κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται στο εξωτερικό, κάποια νέα παιδιά. Είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά και μια βοήθεια για το ξεκίνημά τους. Ίσως δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα βέβαια για να στήσεις μια επιχείρηση, αλλά είναι ένα βοήθημα.
0: Ναι. Επειδή μας είπατε ότι γίνονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και επειδή η σύγχρονη τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, θα ήθελα να επισημάνω ότι το επιμελητήριο λειτουργεί και μια πλατφόρμα 365, η οποία αφορά σε τι ακριβώς, θέλετε να μας πείτε?
1: Αυτή η πλατφόρμα είναι ένα καλεντάρι στο οποίο αναδεικνύουμε όλες τις εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές, οι οποίες γίνονται στο νησί και τις 365 μέρες του χρόνου. Στόχος μας είναι από τη μία να προωθήσουμε τον πολιτισμό και αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει η Κέρκυρα στη μουσική και στα γεγονότα τα οποία γίνονται, για να προσελκύσουμε κόσμο, να επιμικρύνουμε όσο είναι δυνατόν την σεζόν και βέβαια να αναδείξουμε αυτή την διαφορετικότητα και την αυθεντικότητα που έχει το νησί μας. Mm-hmm.
0: Και χρειαζόμαστε εκδηλώσεις οι οποίες να έχουν περιοδικότητα, να είναι θεσμοθετημένες σε συγκεκριμένες ημέρες, ώστε να μπορεί να γίνει η αξιοποίηση αυτής της περιοδικότητας από όλους, και από τους τουριστικούς πράκτορες και τα ξενοδοχεία και τους τοπικούς φορείς.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, στόχος μας είναι, εφόσον λειτουργήσει αυτό ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και συγκεντρώσουμε και μάθουν και οι σύλλογοι να μπαίνουν σε αυτό, να βάζουν τις εκδηλώσεις τους, αλλά όχι μόνο αυτό, να βάζουν και, ας πούμε, συσταγωγικά το βιογραφικό του κάθε συλλόγου, που τι κάνει, ποιος είναι, τι ακριβώς έχει κάνει στο παρελθόν, να μπορέσουμε να ομαδοποιήσουμε κάποιες, σε συνεργασία με τους συλλόγους πάντα, να ομαδοποιήσουμε κάποιες εκδηλώσεις, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε ένα τριήμερο, σε ένα τετραήμερο, σε μια εβδομάδα, για να γίνει η εβδομάδα, ας πούμε, κλασικής μουσικής, ή μια εβδομάδα jazz, ή μια εβδομάδα κάτι άλλο που θα επιλεγεί ή θα βοηθηθεί και από ένα αθλητικό γεγονός.
0: Ναι. Ναι, ναι. Τα λέγαμε και προχθές στην Πάνω Πλατεία με τον πρόεδρο της Λέσχης Αυτοκίνητου Κέρκυρας, που πραγματικά το φεστιβάλ που κάνανε εκεί μάζεψε τα βλέμματα πάρα πολλών ντόπιων αλλά και πολλών επισκεπτών που συνέρευσαν εκεί προκειμένου να δουν αυτά τα σπάνια μοντέλα που εκτίθονταν από τα αυτοκίνητα, και λέγαμε ότι πόσο θετική αντίδραση θα είχε στους ξένους αν είχαμε έναν αγώνα, για παράδειγμα, αντίστοιχων αυτοκινήτων όπως γίνονταν τη δεκαετία του 70, και αυτό είχε θεσμοθετηθεί στην Κέρκυρα κάθε Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, ή κάθε Οκτώβριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε τέτοια γεγονότα, και το επιμελητήριο, όσο είναι δυνατόν, γιατί υπάρχουν περιορισμοί, βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω επίσης ότι ήταν πολύ σημαντικός και ο αγώνας που ήταν το διήμερο Σάββατο και Κυριακή του Mountain Trail, το οποίο έφερε εδώ πάνω από 400-500 άτομα ξένους, οι οποίοι έτρεξαν. Ήταν ένας αγώνας που γίνεται 14 χρόνια τώρα και έχει αρχίσει, και είναι για τους ξένους τουλάχιστον, εμείς ίσως να μην του έχουμε δώσει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά να είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας που προσέλκυσε κόσμο από πάρα πολλές χώρες. 31 ναι. χώρες είχαμε συμμετοχές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχει μπει στο παγκόσμιο καλεντάρι. Αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν είναι άνθρωποι που γυρνάνε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα προσφέρεται, έχει το τερέν, έχει το τοπίο για τέτοιους αγώνες. Συνδυάζει και ήλιο και θάλασσα, και πραγματικά πρέπει να τους αξιοποιούμε. Και ξέρετε, όταν έχεις και καλή οργάνωση, την επιτυχία αυτών των αγώνων την βλέπεις και από τους χορηγούς. Όταν έρχονται πολύ μεγάλες εταιρείες από διάφορους κλάδους να σε χρηματοδοτήσουν, σημαίνει ότι κάτι καλό έχεις κάνει.
1: Έτσι είναι, και νομίζω ότι είναι μια δράση που γίνεται 2-3 φορές το χρόνο και πρέπει να την προσέξουμε. Γιατί με τέτοιες δράσεις ακριβώς είναι αυτές που αναζητούμε για να βελτιώσουμε και να επιμηκύνουμε τη σεζόν μας.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μουσακίτη, για ό,τι μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, την Δευτέρα είχαμε στην Αθήνα η μερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα την κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Εκεί βρέθηκε και ο κ. Τρεπεκλής, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων-Ίσων. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη εκπονηθεί ένας μεγάλος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση και αναβάθμισή της, ο οποίος όμως απαιτεί σταθερή χρηματοδοτική στήριξη και συνεχή διοικητική παρακολούθηση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη λειτουργία του φορέα διαχείρισης της παλιάς πόλης, επισημένοντας ότι είναι αναγκαίο να συνεδριάζει πολύ συχνότερα, τουλάχιστον 3 φορές ετησίως, ώστε να αντιμετωπίζονται αιγαίως τα προβλήματα που ανακύπτουν και να προωθούνται οι απαραίτητες υποδομές που θα διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία του μνημείου. Στο περιθώριο της ημερίδας, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά την οποία έθεσε με σαφήνεια τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πολιτιστική ταυτότητα και την διεθνή ακτινοβολία της Κέρκυρας, ζητώντας επιτάχυνση διαδικασιών, θεσμική συνέπεια και ουσιαστική συνεργασία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας. Έθεσε επίσης στην Υπουργό το σοβαρό ζήτημα της παρατεταμένης καθυστέρησης στις εργασίες αποκατάστασης του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική και δεν συνάδει ούτε με την ιστορική του σημασία ούτε με την διεθνή του προβολή. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την σοβαρότητα του ζητήματος, επισημένοντας ότι η κατάσταση είναι οριακή και ξεκαθαρίζοντας ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαρύνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Ναι, αλλά και η ΕΤΑΔ, συγγνώμη, ανεξέλεγκτη είναι. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού ως πολιτικός φορέας δεν μπορεί να παρέμβει προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με τις εργασίες. Δεν μπορεί να πιέσει την ΕΤΑΔ. Τι είναι η ΕΤΑΔ? Εντάξει, είναι ΑΕ, αλλά τι είναι? Είναι εκτός του ελληνικού πλαισίου διοίκησης.

το σχόλιο μας για την ΕΤΑΔ. Ερέθησε τον κύριο Σπύρο Σπύρου, τον πρώην Περιφερειάρχη, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας για να μας μεταφέρει ένα σκηνικό που είχε γίνει πριν λίγα χρόνια. Ήταν Περιφερειάρχης η κυρία Κράτσα και πήγαν στον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Τζάρο της Οικονομίας, να του μιλήσουν μαζί με όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έκτο δημοτικό της Γάριτσας και την ανάγκη να χρηματοδοτηθεί και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Τους είπε λοιπόν ότι σας υποδέχτηκα, λέει, λόγω αυρότητας, αλλά δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Είναι το υπερταμείο. Λοιπόν, η ΕΤΑΔ ανοίγει στο υπερταμείο. Τα χρήματα που παίρνουν όλα αυτά τα κτίρια, τα μνημεία και τα λοιπά που έχουν δοθεί στο υπερταμείο πηγαίνουν κατά 30% στο ελληνικό δημόσιο, αλλά κατά 70% στο χρέος της χώρας. Στην ουσία η κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κάνει και μία παρέμβαση. Όταν δηλαδή εμβληματικοί χώροι όπως το Αχίλιο, που όπως ακούσατε είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο μετά την Ακρόπολη, βρίσκεται σε αυτά τα χάλια, βρίσκεται στην ουσία κλειδωμένο εδώ και χρόνια και δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες από την ΕΤΑΔ, η οποία ΕΤΑΔ, προσέξτε, παίρνει 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα εισιτήρια του Αχιλλείου, αλλά δεν θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή η χρηματοδότηση των έργων του Αχιλλείου είχε γίνει επί Γαλιατσάτου, είχε αποφασιστεί επί Γαλιατσάτου με 12 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΕΠ Ιωνίων, από τα λεφτά δηλαδή που παίρνουμε με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρώπη για τα Ιόνια νησιά, στην ουσία από χρήματα της τοπικής κοινότητας. Εκεί πέρα κάπου πρέπει να υπάρξει και κάποιο φρένο, έτσι. Υποτίθεται ότι έχουμε έρθει σε μια κατάσταση ομαλότητας. Ας αναλάβουν τουλάχιστον τις ευθύνες τους όλοι αυτοί οι κύριοι των ανεξάρτητων δομών. Λοιπόν, να παραμείνουμε για λίγο στην περιφέρεια, καθώς ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27 του έργου «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη γέφυρας πρόσβασης παλαιού φρουρίου και μέτρα στερέωσης δυτικού αναλύματος». Μιλάμε για τη γέφυρα του παλαιού φρουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.112.000 ευρώ. Το έργο με κύριο φορέα το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων αφορά ένα εμβληματικό τμήμα των αιτικών οχυρώσεων της Κέρκυρας και συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα του παλαιού φρουρίου του νησιού και της προστατευόμενης από την UNESCO παλιάς πόλης. Με παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν υπό την παρακολούθηση της εφορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας, επιδιώκεται η στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη της γέφυρας πρόσβασης του παλαιού φρουρίου, η στατική ενίσχυση του δυτικού αναλύματος, καθώς και η αποκατάσταση του παρακείμενου τείχους, εξασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την αναβαθμισμένη επισκεψιμότητα του μνημείου. Την ίδια στιγμή διαβάζουμε εδώ στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, θετική εξέλιξη καταγράφεται και για το έργο του κτιρίου του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου της Κέρκυρας, πλησίον του Ταφικού Μνημείου του Μενεκράτη. Είναι στην αρχή της Οδού Κύπρου. Είναι το εμβληματικό αυτό κτίριο που υπάρχει μεταξύ στη συμβολή της Οδού Κύπρου με την Μαρασλή. Εκεί προχωράει η ένταξή του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ενισχύοντας περαιτέρω την στρατηγική στόχευση για ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της Κέρκυρας. Εδώ έχω να παρατηρήσω ότι το παλαιό φρουρίο της Κέρκυρας, εξαιτίας του οποίου μπήκαμε στην UNESCO, εξαιτίας των δύο φρουρίων η πόλη μπήκε στην UNESCO, χρειάζεται και τα οποία φρούρια δεν έχουν παραδοθεί ούτε παραχωρηθεί ούτε κατελάχιστο στην τοπική κοινότητα, στο Δήμο ή στην Περιφέρεια, αλλά είναι υπό την πλήρη λειτουργική εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, χρειάζονται άμεσες και γενναίες παρεμβάσεις.
Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τα τείχη να καταραίουν. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τη γέφυρα να έχει πρόβλημα. Εντάξει, βγάλαμε εδώ πέρα ένα κονδύλιο προκειμένου να την κοιτάξουμε, γιατί θα ήταν και ντροπή και αθλειότητα έτσι να την δούμε να, τι να κάνει, να καταραίει, να έχει προβλήματα στατικότητας, να μην μπορούμε να μπούμε στο φρούριο, για όνομα του Θεού. Αλλά και γύρω γύρω οι προμαχώνες, τα τείχη, η εσωτερική διαρρύθμιση του φρουρίου, των φρουρίων, που είναι πάρα πολύ δεδαλώδες και σημαντικοί. Ό,τι βλέπουμε στα φρούρια και στο παλιό και στο νέο είναι κατασκευές κούφιες, είναι αμυντικά έργα, είναι φτιαγμένα για να φιλοξενούν ανθρώπους μέσα στα τείχη και στις δομές τους. Λοιπόν, όλα αυτά χρειάζονται συντήρηση, αν μην πούμε για την ανάδειξη, έτσι, ότι αν ήταν σε άλλα κράτη οι τουρίστες θα είχαν την ευκαιρία να μπουν μέσα, να ξεναγηθούν σε απίστευτους χώρους ενετικής κατασκευής και βυζαντινής κατασκευής και να τα θαυμάζουν. Για να μην πούμε για τις μήνες της πόλης που υπάρχουν και που δυστυχώς καταραίουν και που επίσης θα μπορούσαν να αποτελούν αξιοθέατο, όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις ιστορικές της Ευρώπης. Αλλά εντάξει, τα λέμε για να τα ακούμε εμείς. Πες όμως, κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να μείνει.

0: Να μεταφερθούμε τώρα στον Στίβο, στο ΕΑΚ, να μιλήσουμε εκεί με τον κύριο Νίκο Μόσκο, που είναι τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚΑΣ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μόσκο.
1: Καλημέρα, κύριε Σιαδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Μιλάμε ξανά και ξανά για τα ίδια πράγματα, γιατί ενώ ο Στίβος, το έχουμε πει πολλές φορές, μας έχει δαφνοστεφανώσει ως Κέρκυρα και μας ταιριάζει και πάρα πολλά εκατοντάδες παιδιά ασχολούνται με αυτόν, οι υποδομές υπολείπονται.
1: Τι να σας πω, να μην ξεκινήσουμε μετά με τις διαπιστώσεις της παντελούς εγκατάλειψης αδιαφορίας, ψευδών δηλώσεων, θέσεων και μηδενικών αποτελεσμάτων. Εκείνο που μία απλή ερώτηση πριν ξεκινήσω να σας πω για την υπάρχουσα δυναμική του Στίβου αυτή τη στιγμή, θα σας πω μόνο το εξής. Πώς είναι αυτή τη στιγμή το στάδιο και πώς το παρέλαβαν το 2019. Μία απλή ερώτηση στον απλό πολίτη, στον απλό άνθρωπο που σκέφτεται, αισθάνεται και προβληματίζεται. Σήμερα λοιπόν, κύριε Σιαδόπουλε, και αύριο αγωνίζονται στην τελική φάση του Πανελλήνιου Μαθητικού Πρωταθλήματος 7 παιδιά, να μην κάνω λάθος, 8 παιδιά που συμμετέχουν στην τελική φάση. Έγινε δηλαδή πρώτη φάση, δεύτερη φάση και 8 παιδιά είναι μέσα στην καλύτερη δωδεκάδα των Πανελλήνιων Αγώνων. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν πολλές προϋποθέσεις διάκρισης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω μόνο ότι ήδη 3 αθλητές, μία αθλήτρια και 2 αθλητές έχουν πιάσει τα όρια για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026. Και άλλα 5 παιδιά έχουν τις δυνατότητες, είναι κοντά στα όρια για να πετύχουν τα όρια και να συμμετάσχουν και αυτά. Είναι κάτι το καταπληκτικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την υπάρχουσα δυναμική του Στίβου στην Ελλάδα, έτσι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν αθλούνται μέσα σε άθλιες συνθήκες, χωρίς καμία μα καμία πραγματικά βοήθεια όσον αφορά τα απλά πράγματα. Δεν γίνεται, η κατάσταση είναι τραγική.
0: Είναι παιδιά
1: δεν
0: τα οποία...
1: Δεν κινείται φίλο στην κυριολεξία. Ναι. Όλοι λένε, να σας πω μονάχα ότι περιμένουμε τώρα την κατεδάφιση της Κερκίδας χωρίς κανένα προγραμματισμό για το τι θα γίνει μετά. Ήδη αυτό το έχουν εξαγγείλει από το καλοκαίρι του 23, όταν παράνομα σφράγισαν το στάδιο της Κέρκυρας. Και το λέω παράνομα και πρέπει να το ξέρει και ο τελευταίος κερκυραίος πολίτης, ενώ υπήρχε υπουργική απόφαση παράτασης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και όπως γίνεται συνεχώς από τότε και γινόταν και προηγούμενα. Μέχρι 31 Αυγούστου, παρακαλώ προσέξτε τις ημερομηνίες και να προσέξουν και οι ακροατές, του 2023, 31 Αυγούστου, εμάς μας σφράγισαν 31 Μαρτίου, 5 μήνες νωρίτερα, του 23, γιατί δημιουργούσε αρνητικό προεκλογικό κλίμα πριν από τις εκλογές του 23. Και λειτουργήσαν και μετά δυστυχώς, όχι μόνο παράνομα, αλλά και ανόητα, γιατί θα μπορούσαν να εκτιμήσουν την κατάσταση όπως πραγματικά ήταν τότε, που είχαμε κάποια προβλήματα στο στάδιο, κυρίως με το σκέπαστρο, και έμειναν πιστοί στην τραγική τους απόφαση να σφραγίσουν το στάδιο. Με αποτέλεσμα να το εγκαταλείψουν από τότε, να μην εξοδέψουν ούτε 1 ευρώ και να φθίνει μέχρι που επικαλέστηκαν προβλήματα στατικής ενέργειας και κινδυνολογίας, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα και τα λοιπά. Άρχισαν να κινδυνολογούν. Ενώ η απόφαση, επαναλαμβάνω, ήταν παράνομη, δοτή εκτελεστικά.
0: Ναι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι εκατοντάδες τα παιδιά που κάθε μέρα κάνουν την προπόνησή τους σε αυτό το χώρο. Στην ουσία ένας από τους μοναδικούς χώρους που υπάρχουν στην πόλη της Κέρκυρας και από τους ελάχιστους στο νησί που μπορεί κάποιος να κάνει αξιοπρεπή προπόνηση, αλλά με όλα αυτά τα προβλήματα τίθεται ένα αμφιβόλο και αυτό. Για να πούμε για τα παιδιά που πραγματικά έχουν ένα ταλέντο και θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Για να μην πούμε για τα παιδιά που φεύγουν από την Κέρκυρα, ξεριζώνονται ολόκληρες οικογένειες προκειμένου να ασχοληθούν σε επίπεδο πρωταθλητισμού και δεν μπορούν να το κάνουν εξαιτίας των υποδομών της Κέρκυρας και πηγαίνουν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
1: Η θέση σας και ο προβληματισμός σας είναι ακριβώς στην καρδιά της υπάρχουσας κατάστασης.
0: Ναι.
1: Όπως θα λέτε και θα δείτε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε 3-4 χρόνια, περνώντας αυτή η φουρνιά των καλών αθλητών και αθλητριών, θα δείτε ότι θα εξαφανιστεί ο Στίβος.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Τώρα, τι ακριβώς ζητάμε, κύριε Μόσχο, για πείτε μου, δηλαδή, τι παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν άμεσα.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μόλις ανέλαβε η παρούσα περιφερειακή αρχή, που ο κύριος Τρεπεκλής πραγματικά ήταν μέσα στην καρδιά του προβλήματος και στην αλήθεια, ήρθαν και έκαναν μια αυτοψία ο κύριος Περιφέρειας, ο οποίος είναι και μηχανικός όπως ξέρετε, ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών υπηρεσιών ο κύριος Μάμαλος, ο διευθυντής της περιφέρειας, εγώ και ο αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και αθλητισμού ο κύριος Αρμενιάκος.
0: Ναι.
1: Και διαπιστώθηκε τότε ότι η Κερκίδα δεν ήταν ανάγκη να κατεδαφιστεί. Εντάξει, έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις. Σήμερα η επιστήμη, όπως ξέρετε, έχει κάνει θαύματα. Λοιπόν, και είπαμε να μπορέσουν. Δυστυχώς όμως, παρά τι έκανε προσπάθεια ο κύριος Περιφερειάρχης να έρθει ο κύριος Βρούτσης εδώ για να δει πραγματικά η διεισόμαση την κατάσταση, δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ. Εγώ έδωσα την εξήγηση, γιατί αν έρθει θα ζητήσει ευθύνες και εξηγήσεις πως αυτό το στάδιο έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Θέλω σας παρακαλώ και παρακαλώ και προσκαλώ κάθε Κερκυραίο πολίτη να περάσει, να περνάει μια βόλτα, να δίνει μια ματιά μέσω στάδιο. Και ειδικά γύρω στις 5.30 με 6 ώρα που γυμνάζονται κάποια παιδιά, επαναλαμβάνω, γιατί έχει γίνει τέτοια η κατάσταση, έχει εκτροχεί, δηλαδή αποδυναμωθεί πλήρως η παροχή έστω και των στοιχειωδών υπηρεσιών προς τους αθλουμένους. Και πραγματικά δεν γίνεται. Μένουμε τώρα, θα κατεδαφιστεί η Κερκίδα, θα κατεδαφιστεί η Κερκίδα. Και να σας πω και κάτι, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια.
0: Σας έχουν διώξει από τους χώρους που βρίσκονται κάτω από τις Κερκίδες, που ξέρουμε ότι ήταν βοηθητικοί.
1: Αυτά προπολού έγινε, και να σας πω και κάτι άλλο, έγινε πιάτσικο εκεί πέρα. Από όταν μάθανε ότι θα κατεδαφιστεί η Κερκίδα, δεν υπήρχε έλεγχος.

0: που έκανε την αυτοψία. Γιατί δεν είχε αδειοδότηση στατικής επάρκειας, ακούστε, ακούστε, όταν όπως γνωρίζετε το 70% από όλους τους δημόσιους και όχι μόνο χώρους δεν έχουν μελέτα στατικής επάρκειας. Ναι. Τα προϋφιστάμενα κτίρια του 2000, πριν από το 2000, το είπε ο κύριος Ευθύμιος Δέκας, δεν προβλέπεται τότε να έχουν τέτοιες αδειοδοτήσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, και μετά αφού κατάλαβαν ότι ήταν παράνομη η σκέψη τους και η απόφασή τους, άρχισαν να κινδυνολογούν ότι έτσι, ότι θα πέσει η κερκίδα. Και σας λέω εγώ τώρα, εάν θέλετε εσείς προσωπικά, σας παρακαλώ, εδώ είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα επέμβει η δικαιοσύνη, περάστε να δείτε το κλειστό γυμναστήριο, να δείτε την αριστερή πλευρά αν υπάρχουν κολόνες. Θα δείτε ότι υπάρχουν μόνο σίδερα. Και όμως αυτό λειτουργεί, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι. Και καλά κάνουν. Διότι εμείς δεν λέμε να το κλείσουν, εμείς λέμε να το φτιάξουν. Ναι. Εμείς σαν ΣΕΓΑ λοιπόν πολεμάμε, αγωνιζόμαστε για αυτά τα πράγματα. Και θα κάνουμε και άλλες δράσεις, κύριε Σκιαδόπουλε. Τώρα στις 18 του μηνός, και το λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σας, έχουμε, να διαβάσω ακριβώς, έχουμε μία ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων της περιφέρειας, κάτω, για τη βία των ανηλίκων, συμπτώματα βίας ή απορία της κοινωνίας. Είναι ένα θέμα, όπως ξέρετε, που αυτή τη στιγμή μαστίζει την νεολαία και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς κάνουμε πολλές δράσεις. Είμαστε κοντά λοιπόν σε οποιαδήποτε αρχή θέλει τη βοήθειά μας. Έχουμε γνώση, έχουμε εμπειρία και έχουμε και διάθεση για συνεργασία. Όμως αυτή είναι απέναντί μας. Αυτές οι δυνάμεις που θα έπρεπε να είναι κοντά μας για να λύσουν τα προβλήματα είναι απέναντί μας. Εμείς θα αγωνιστούμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιστούμε. Και το ξέρει η κερκυριακή κοινωνία και την ευχαριστούμε. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Κέρκυρα, κύριε Σκιαδόπουλε, είναι διαπιστώσεις, εκτιμήσεις και όχι οργάνωση για την επίλυση του προβλήματος. Mm-hmm. Δεν έχουμε από τη διαπίστωση και την άποψη μέχρι να εκτελεστεί και να λυθεί το πρόβλημα, απέχουμε πάρα πολύ. Πρόσφατα στη Ρόδο έγινα αυτοί που μιλήσατε με τον κύριο Μουζακίδη, τον Κώστα, που είπαν και τον κόρφο μου δεν τρέλει. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Πρόσφατα στη Ρόδο έγινε ο μαραθώνιος της Ρόδου. 5.000 άτομα λάβανε μέρος. Και είναι η άση εκεί του ΣΕΓΑ, η τοπική επιτροπή εκεί της Δωδεκανήσου, είναι στη διάθεσή μας. Μάλιστα μας είχαν προσκαλέσει να πάμε για να δούμε πώς ακριβώς, για να μεθοδεύσουμε κι εμείς. Κάναμε τον μαραθώνιο. Διάστημα. Δεν υπάρχουμε. Και σε ρωτάνε, αν πάμε στην Ελλάδα, ρωτάνε, δεν τρέπεται κανείς εκεί στην Κέρκυρα? Δεν εκτιμούν αυτές τις επιτυχίες των κερκυραίων αθλητών? Απίστευτες. Απίστευτες. Σας λέω, παγκόσμιο ρεκόρ, παγκόσμιες νίκες, πανευρωπαϊκές και τα, δεν έχει προηγούμενο. Δεν το χωράει νους ανθρώπου. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα που γίνονται και αυτούς που είναι απέναντι. Ας πούμε. Αντί να βοηθάνε, να συνεργαστούν, να σέβονται, να εκτιμούν, να αναγνωρίζουν, να βοηθάνε. Είναι πέρα βρέχια, ας πούμε. Πώς δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Mm-hmm. Συγγνώμη, πού θα πάει τώρα? Είναι, σας λέω, από το 23-31 Μαρτίου. Το 23. Και βρισκόμαστε 3 χρόνια μετά και η κατάσταση φθήνει. Και κάνω μια απλή ερώτηση ξανά, όπως ανοίξαμε την εκπομπή. Το στάδιο έτσι το παρέλαβαν το 2019 από την προηγούμενη διοίκηση? Έτσι το παρέλαβαν? Ναι. Και γιατί δεν έρχεται ο κύριος Υπουργός εδώ πέρα να συνεργαστεί με την περιφέρεια? Και γιατί δεν μεταβιβάζεται, αφού δεν έχει διάθεση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να βοηθήσει το στάδιο της Κέρκυρας, που έχουν γίνει δημοσιεύσεις στις αθλητικές εφημερίδες και όχι μόνο? Σας λέω, ντρέπεται πανελλαδικά όλη η Ελλάδα, ναι, για την κατάδεια μας, ας πούμε. Και εμείς δεν ντρεπόμαστε, εμείς εδώ στην Κέρκυρα δεν ντρεπόμαστε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μόσχο, για όσα μας είπατε.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά και καλό κουράγιο στους αθλητές και στις οικογένειές τους.
1: Και καλή επιτυχία στους 7 κερκυραίους, στους πανελλήνιους αγώνες.
0: Μακάρι. Να είστε καλά.

0: Επειδή μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Μόσχο για τους πανελλαδικούς αγώνες, να πούμε ότι διεξάγονται σήμερα και αύριο στο Άργος Ορεστικό η τελική φάση, είναι η τρίτη φάση των Πανελλήνων Σχολικών Αγώνων Στίβου Λυκείου, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών και από την Κέρκυρα, 7 όπως είπαμε στον αριθμό. Συνολικά, είναι 9 τελικά οι αθλητές και αθλήτριες, 2 κορίτσια και 7 αγόρια που προκρίθηκαν επιτυχώς από τις 2 πρώτες φάσεις, θα εκπροσωπήσουν το νησί στη διοργάνωση. Να πούμε και τα ονόματά τους. Αξίζει, είναι η Νεφέλη Βίτσου στα 3.000 μέτρα από το πρώτο γενικό λύκειο, η Δανάη Βλασερού στο τριπλούν από το τέταρτο, ο Σπύρος Τάντης στα 800 μέτρα από το ΕΠΑΛ, ο Δημήτρης Τσάβος στα 2.000 μέτρα από το 5ο γελ, ο Σπύρος Γουναρόπουλος στα 1.500 μέτρα από το γελ αγρού, ο Αλέξανδρος Γκούγκας στο άλμα εισύψους από το 4ο γελ, ο Χαρίλος Βασιλείου στον ακοντισμό από το 1ο γελ, ο Σπύρος Μιχαλάς στα 100 μέτρα από το 1ο ΕΠΑΛ και ο Αλέξανδρος Μωραΐτης στα 200 μέτρα από το 2ο γελ. Μακάρι να πάρουν και μετάλλιο, να φέρουν και μετάλλιο τα συγκεκριμένα αυτά παιδιά. Πραγματικά χρειάζεται να στηρίξουμε τον Στίβο στην Κέρκυρα. Ο Στίβος μας ταιριάζει. Έχουμε πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερη παράδοση από άλλα αθλήματα, ακόμη και από το ποδόσφαιρο. Και πραγματικά οι εγκαταστάσεις που έχουμε υπολείπονται των δυνατοτήτων των παιδιών μας. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή των τραγουδιών, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στις 10 σύνδεση με το Earth News Radio, προκειμένου να ακούσουμε τα τελευταία γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο, ακολουθεί Μαρία Παγκράτη. Στις 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή συνέχεια.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο έξω ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρι και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
4: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
5: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
6: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
7: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
8: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
9: Πώς θα είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια? Το δημογραφικό δεν είναι απλή αριθμή, είναι το μέλλον μας. Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου στο νησί του Νόστου και του Προορισμού, την Ιθάκη, συζητάμε για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 10 και 4 η ώρα, 10 και 13 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Είναι η ΕΡΤ Κέρκυρας, ο σταθμός που ακούτε. Η Μαρία Παγκράτη είναι η φωνή που ακούτε στο ραδιοφωνό σας. Και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος ευθύνεται γι' αυτό ρυθμίζοντας τον ήχο. Τι λέει η επικαιρότητα? Λέει ότι η κίνηση για την πόλη είναι αυτή που ξέρετε. Η δύσκολη έχει αρχίσει, μην το συζητάτε. Τι λέει ο καιρός? Ότι ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, θα φέρει και σκόνη από την Αφρική ο αέρας. Εντάξει, θα είμαστε. Τι λέει η παγκόσμια επικαιρότητα? Με το δάχτυλο στη σκανδάλη και ο Τραμπ και το Ιράν είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ κρίσιμη αυτή τη στιγμή, η περιοχή του κόλπου. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν δείχνουν ότι οδεύουμε προς ειρήνη. Στα χρηματιστήρια, από ό,τι διαβάζω, τα κέρδη είναι αμείωτα, ανάλογα με τα παιχνίδια που παίζει ο καθένας. Αλλά οι τιμές του πετρελαίου όχι μόνο δεν πέφτουν, ανεβαίνουν. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι αν κρατήσει αυτός ο πόλεμος και κλειστά τα στενά του Ορμούς μέχρι το 27, θα έχουμε σοβαρή παγκόσμια ύφεση. Για να δούμε τώρα στο μικρό κόσμο μας εδώ. Γενικώς εδώ είναι τα πράγματα λίγο αργοκίνητα. Δεν έχουμε πάρα πολύ δισογραφία. Υπάρχει βέβαια μια κινητικότητα στην κοινωνία η οποία συνεχώς διαμαρτύρεται για διάφορα θέματα. Διαμαρτυρώνται τα παιδιά από το σχολείο του Αγρού για να τους βάλουν κλιματιστικά μέσα στις αίθουσες. Σωστά κλιματιστικά μέσα στις αίθουσες που έχουν τις εξετάσεις της Πανελλήνιας. Κλιματιστικά, τι ζητάνε και αυτά τα παιδιά τώρα, κλιματιστικά, έτσι. Κλιματιστικά, δεν ζητάνε κάτι φοβερό. Καρουσάδες έχουν θέματα με το κτίριο. Είναι αυτό που το κτίριο που θα χώραγε να πάρει και το ειδικό σχολείο. Αυτό το κτίριο ούτε για το γυμνάσιο δεν κάνει, που ήδη λειτουργεί. Και μία, ας πούμε, κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα, δεδομένου ότι χθες ο Αλέκος Αυλονίτης, ο ανεξάρτητος βουλευτής, με ερώτησή του ουσιαστικά μετέφερε στο κοινοβούλιο την ανησυχία του για τη βιωσιμότητα του Μουσείου Καποδίστρια και για διάφορα έργα που δεν γίνονται στην Κέρκυρα. Του απάντησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτό το θέμα λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Τώρα εμείς λέμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα που ακούγεται δεύτερο, αλλά μας πάει τα νεύρα κάθε καλοκαίρι. Τα κουνούπια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ζήκο, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, γιατί η περιφέρεια είναι που έχει στην αρμοδιότητά της την καταπολέμηση των κουνουπιών. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε και προηγουμένως, μπορεί το θέμα εν μέσω καταστάσεων που είναι τραγικές, πόλεμοι κτλ. Μπορεί το θέμα των κουνουπιών να φαίνεται πάρα πολύ μικρό, αλλά όταν έρχεται η ώρα το καλοκαίρι δεν είναι καθόλου μικρό, μας έχει σπάσει τα νεύρα πολλές φορές. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει από τώρα ψεκασμούς. Ο κύριος Ζήκος έχει την ευθύνη και θέλουμε να του κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Καλημέρα κύριε Ζήκο.
1: Καλημέρα κύριε Παγκράτη, καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως το θέμα των κουνουπιών δεν είναι μικρό. Πραγματικά. Συνεχίζουμε το δεύτερο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών. Ο πρώτος κύκλος έγινε στις 10 Μαρτίου, ήταν για τις προνύμφες. Τελείωσε γύρω στις 20-25 λόγω και των καιρικών συνθήκων. Και αναλαμβάνεται κάθε 20 μέρες. Ξεκινάει από σήμερα, είναι και μέχρι 15 Μαΐου, όπως σας είπα πάλι, αν δεν υπάρχουν κάποιες προκοπτώσεις θα σταματήσουμε, γιατί καταλαβαίνετε πάει άχρησος όλος ο κόπος μας. Πραγματικά είναι έντονο το πρόβλημα στην Κέρκυρα και ειδικά τους χειμερινούς μήνες που είχαμε τόσο πολύ μεγάλες προκοπτώσεις.
0: Ναι, δεν σταμάτησαν τα κουνούπια το χειμώνα.
1: Δεν έκανε κρύα φέτος, κυρία Παγκράτη, καθόλου κρύα δεν έκανε. Και έτσι ώστε πραγματικά παρόλα αυτά εμείς σε πολλές περιοχές και επειδή με τα γεγονότα που είχαμε το χειμώνα στην περιοχή της Αλεπού, στο Κανάγια, στον ποταμό συνεχίσαμε τις κουνουποκτονίες και τις μειοκτονίες λόγω των θεμάτων που είχαμε στις περιοχές εκείνες.
0: Ναι.
1: Λόγω του
0: της πυρκαγιάς,
1: το... της πυρκαγιάς που υπήρχε εκεί πέρα. Παράλληλα όμως με το πρόγραμμα των ψεχασμών θα πραγματοποιηθεί και ένας έλεγχος επικυρωποίησης των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών τόσο σε προνυμφιακό όσο και σε ακμαίο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων. Και ειδικά θα επισημάνουμε και προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα εδάτινα οικοσυστήματα και εκτεταμένες υδατοσυλλογίες όπως παράκτια λίμνη Χαλικιόπουλου, Κανόνι, Βλαχέρεν, Ανάληψη, Γαρίτσα, τη λίμνη Αντινιώτη, Αχαράβη, Αλμυρό, Άγιο Πυρίδωνα και τη λίμνη Κορισίων, Χαλικούνα, ίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εκεί καλό είναι, εγώ έχω ενημερώσει από το βόρειο κομμάτι τον αντιδήμαρχο από εκεί, έτσι ώστε να ενημερώσει του προέδρου και να επικοινωνήσει και με το συνεργείο. Εάν σε περίπτωση χρειαστούν κάτι έξτρα να γίνει, έχουμε συνοηθεί με τον ανάδοχο να γίνει. Πραγματικά τα δύο προηγούμενα χρόνια το αντιμετωπίσαμε το θέμα, όχι 100%. Δεν μπορούμε εμείς σαν περιφέρεια να εξοντώσουμε όλα τα κουνούπια. Κουνούπια θα υπάρχουν. Καλό είναι και επιχειρηματίες όμως, από τη στιγμή που ανοίγει η καλοκαιρινή περίοδο, στα σημεία των επιχειρήσεών τους να κάνουν και οι ίδιοι κουνουποκτονία. Όπως επίσης να προσέξουμε και εμείς σαν κατοικοί που είμαστε τις γλάστρες μας, να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, γιατί καταλαβαίνετε αυτές είναι εστίες των κουνουπιών.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω έτσι, με πολύ πρακτικό τρόπο και μια λεπτομέρεια ότι όπως λένε οι ειδικοί, ακόμα και ένα τενεκεδάκι με στάσιμο νερό να υπάρχει, αυτό γίνεται εστία κουνουπιών.
1: Ακριβώς, βάζουμε τις γλιάστρες, βάζουμε τα πιατάκια κάτω από τις γλιάστρες, τα οποία παραμένουν το νερό και εκεί πέρα είναι εστία κουνουπιών. Εμείς θα βγάλουμε και ενημεροδοτικά φυλάδια, περιφέρεια, είναι έτοιμα να μοιραστούν και στις κοινότητες και στους προέδρους και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους κύκλους όλο το καλοκαίρι.
0: Από ό,τι είδα στο πρόγραμμά σας, κάνετε σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή στις εκβολές από διάφορους χυμάρους, στις εκβολές στη θάλασσα, αυτοί αφήνουν σε ένα λάκκο λίγο πιο πριν από τη θάλασσα νερό και γίνεται στάσιμο όλο το καλοκαίρι. Και διάφορα άλλα σημεία, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, με μεγάλες κεντρώσεις νερού. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει, λέγατε προηγουμένως ότι κάνετε πρακτικά μετράτε αν απέδωσαν τα ραντίσματα. Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα που αξίζει τον κόπο να πούμε?
1: Κοιτάξτε, σε σύγκριση τις τελευταίες δύο χρονιές που είχαμε ξεκινήσει την κουνουποκτονία, γιατί τα προηγούμενα χρόνια μια πενταετία πριν αναλάβουμε εμείς, δεν γίνονταν κουνουποκτονία όπως γίνονταν σε τόσο εντατικά σημεία που και γενικά δεν γινόταν. Έχουμε δει μείωση και έχουμε δει, δηλαδή εγώ πέρσι παρακολουθούσα όλες τις περιοχές. Υπήρχαν περιοχές όπως το Κανόνι, όπως στον Αλμυρό κάτω, ότι πραγματικά υπήρχαν πιο έντονα φαινόμενα εκεί πέρα. Όμως περιοχές και σε χωριά όπως το Δροσάτο, Καρουσάδες, μιλάω από το Βόρα και μιλάω και από το Νότο θα μιλήσω, που έπαιρναν συνέχεια να μιλούσαν με τους πρόεδρους, όχι δεν υπήρχε αυτό το έντονο πρόβλημα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Όπως επίσης, όπως γνωρίζετε, είναι στο κομμάτι κάτω στην Γαρίτσα. Εκεί στη Γαρίτσα, παρόλες τις προσπάθειες της δικές μου, του Δήμου και γενικά, δεν μπορούμε να μπούμε στο εργοστάσιο του Δεσίλα, το οποίο εκεί υπάρχουν ελληνάζοντα νερά.
0: Ακόμη,
1: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα.
0: Θυμάμαι, το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορείτε να μπείτε.
1: Ναι, δεν τα καταφέραμε εκεί, ότι δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο κομμάτι αυτό μέσα. Και πραγματικά είναι μια μεγάλη αιστεία για το κομμάτι εκεί της Γαρίτσας. Παρ' όλα αυτά, και πέρσι και φέτος, θα κάνουμε πιο ναρκοποιημένους ραντίσματα στα σημεία και στο Κανόνι και στη Γαρίτσα. Δηλαδή, πέρσι αν ήταν να κάνουμε 1-2 φορές, έκαναμε 3-4 στα κομμάτια αυτά. Και παρόλα αυτά, επειδή γυρίζω και εγώ στην Γαρίτσα κάτω, ναι, μεν υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε τόσο έντονο όσο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Όπως επίσης, αυτό που θέλω να ενημερώσω, θα κάνω και μια επικοινωνία και με το Δήμο, είναι ότι εκεί στην Γαρίτσα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τον Γκαζόν. Στον Γκαζόν υπάρχουν κάτι ειδικά που φορτίζουν τον Γκαζόν. Αυτό καλό θα είναι να μην γίνεται το πότισμα της 8, 7, 9 η ώρα το βράδυ, διότι εκείνη τη στιγμή που πέφτει και η υγρασία είναι και το πότισμα, σηκώνονται τα κουνούπια όλα. Καλό να γίνεται λίγο πιο μέσα στις 5 το απόγευμα, τις 6 το απόγευμα να γίνεται αυτό, έτσι ώστε να έχει στεγνώσει τον καζόν και να μην υπάρχει αυτή η υγρασία και να εμποδίζει εκεί τους τουρίστες, τους επιχειρηματίες και όλα αυτά.
0: Ναι. Φτάνουν οι φορές που κάνετε την κουνουποκτονία?
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εστάσεις. Παιδευόμαστε 2 χρόνια να το κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι με ντρόουν. Εάν πραγματικά πετάξουν ντρόουν και πετάξουν πάνω από τη Λίμνη Χαλκιδόπουλου, τον Αλμυρό και αυτά όλα και σε περιοχές οι οποίες είναι δύσβατες για τα συνεργεία, γιατί γίνονται επίγειοι οι ψεκασμοί και αυτά όλα, πραγματικά εκεί θα έχουμε λύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως δυστυχώς υπάρχουν ενστάσεις και δεν μπορεί ο διαγωνισμός ακόμα να εξελιχθεί, ο συγκεκριμένος που λέω μεγάλος διαγωνισμός.
0: Από πότε παιδεύεστε για αυτό το διαγωνισμό?
1: Από τη μέρα που αναλάβαμε.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, δυστυχώς. Δημοκρατικό φυσικά είναι να γίνονται ενστάσεις στους διαγωνισμούς. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνει αυτός ο διαγωνισμός, διότι είναι για καλό και είναι και για την υγιεινή των κατοίκων. Δυστυχώς υπάρχουν ενστάσεις και δεν γίνονται.
0: Το ντρόουν θα μπορούσε δηλαδή να πιάσει πολύ περισσότερο χώρο, αυτό θέλω να πω.
1: Κοιτάξτε, αν πετάξουν τα ντρόουν και αυτά, αλλά που είμαστε έτοιμοι εμείς σε αυτό το θέμα και έχουμε πάρει και τις αδείες της ανάλογης και τα έχουμε κάνει όλες τις κινήσεις, θα μπορούσε να πετάξει πάνω από τη Λίμνη Χαλκιδόπουλου και δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα που δεν μπορούμε να μπουν τώρα συνεργεία μέσα. Για φανταστείτε μια ολόκληρη πεδιάδα εκεί που είναι στη Λίμνη του Χαλκιδόπουλου, πώς θα μπει το συνεργείο μέσα? Εγώ τα έχω δει και έχουμε χαρτογραφήσει. Έχουμε κάνει χαρτογραφήσει πάνω σε αυτά τα θέματα και τα έχουμε δει όλα που πρέπει ακριβώς να πετάξουν, που πρέπει να γίνει ο ψεκασμός και όλα αυτά. Δυστυχώς ακόμα παιδευόμαστε με το θέμα των επίγειων ψεκασμών.
0: Δεν σας λένε τίποτα οι οικολόγοι, έτσι, που κάνετε κουνουποκτονία?
1: Όχι, κοιτάξτε, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου. Είναι οικολογικά, είναι ό,τι ακριβώς βγάζει το μαζί το Υπουργείο. Αυτά χρησιμοποιούμε.
0: Και πολύ καλά
1: ο ανάδοχος, όχι η περιφέρεια, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, έχουμε την ελπίδα ότι φέτος με αυτή την κουνουποκτονία θα περιοριστεί ο αριθμός των κουνουπιών. Γιατί όλο το χειμώνα δεν σταμάτησε και ήταν πραγματικά περίεργο αυτό το πράγμα. Περίεργο. Εντάξει, δώσατε πολύ εύκολα την ερμηνεία. Δεν έκανε κρύα φέτος.
1: Δεν έκανε κρύα και είχαμε πολλές βροχοπτώσεις. Και παρόλα αυτά κάναμε συνέχεια εντατικούς ψεκασμούς στις περιοχές εκεί που υπήρχαν επικινδυνότητα, δηλαδή τότε με τη φωτιά, δηλαδή σε ποταμό, σε Αλεπού και Μειοκτονία και στα Κανάλια, σε περιοχές που ήταν πολύ δύσκολες εκεί πέρα και υπάρχουν και τα ποτάμια, που είναι κάποια ρέματα, κάποια ποτάμια εκεί στο ποταμό που είναι ο ποταμός εκεί πέρα, έγινανε. Δηλαδή, έχουμε καλύψει πολύ μεγάλο μέρος της Κερκίδας, πραγματικά.
0: Πώς πήγαν οι δράσεις σε αυτή την περιοχή, πώς πήγανε, έχετε γκρίνιες από τον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, στις αρχές μπορώ να πω ναι, υπήρχαν έντονες, ήταν οι αρχές η πρώτη εβδομάδα. Μετά όμως όχι, από τη στιγμή που ξεκινήσαν οι ψεκασμοί και αυτά, όχι, ηρεμήσαν τα πράγματα.
0: Ηρεμήσαν τα πράγματα, μειώθηκε δηλαδή ο αριθμός και των νοικιών και των τροκτικών.
1: Κατά πολύ. Και το παρακολουθούσα και εγώ προσωπικά ο ίδιος. Πήγαινα σε εστίες, κοίταζα να δω αν έχουν μέσα φάρμακο τα ειδικά κουτάκια που βάζουν μέσα. Και έγινε και στενή παρακολούθηση του αναδόχου.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον, θα τα ξαναπούμε, γιατί αν δεν γίνει φέτος, ειδικά που έβρεξε τόσο, αν δεν γίνει ψεκασμός, θα είμαστε πνιγμένοι από το πολυκουνούπι.
1: Ψεκασμοί θα γίνονται, κυρία Παγκράτη, κάθε 20 μέρες. Η πρώτη έγινε 10 Μαρτίου με τέλος Μαρτίου και ξεκινάμε τώρα από 5 Μαρτίου σήμερα και σταματάει 15 Μαρτίου. Που χρειάζεται και γύρω στις από ό,τι...
0: Από 5 Μαΐου σήμερα.
1: 5 Μαΐου, ναι, συγγνώμη, ναι. Έχει ξεκινήσει όμως και από 10 Μαρτίου η πρώτη ζώνη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δεύτερη ζώνη που κάνουμε τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ. Έχετε να πείτε κάτι άλλο?
1: Ναι, εμείς σύμφωνα και με τους ειδικούς πρέπει το φάρμακο να δράσει και μετά από 20 μέρες ξαναγίνεται επανάληψη του 20ημέρου.
0: Α, ξέχασα να σας ρωτήσω και το ρωτάω τώρα. Έχετε συστάσεις στον κόσμο που μας ακούει, εκτός από αυτές που αναφέραμε προηγουμένως, να προσέχουν τα στάσιμα νερά, έστω και σε τενεκεδάκια, έστω και στο πιατάκι που έχει κανείς μέσα τη γλάστρα, έστω και σε αυτά τα πολύ έτσι φαινομενικά ανώδυνα πράγματα γίνονται εστίες κουνουπιών. Έχετε να συστήσετε στον κόσμο εάν στην περιοχή του, ας πούμε, σε ένα μαγαζί έχει πολύ κουνούπι, τι μπορεί να κάνει?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα μπορούσε να κάνει μαζί με την κουνουποκτονία που κάνουμε εμείς, να μπορέσει και ο ίδιος να προφυλάξει την περιοχή του, το κομμάτι της περιοχής
0: να ραντίσει
1: του, δηλαδή,
0: και, να ραντίσει και κάθε επαγγελματίας.
1: Να ραντίσει, ναι. Δηλαδή συγχρόνως, εντάξει, ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα μαγαζιά όλα, το επόμενο διάστημα πιστεύω...
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Και ποια είναι η εποχή που θα μπορούσαν να κάνουν ένα ράντισμα και να αποδώσει?
1: Κοιτάξτε, κανονικά πρέπει να προλάβουμε τις προνύμφες. Οι προνύμφες ξεκινάνε από 10 Μαρτίου. Εμείς αυτό το κάναμε. Από 10 Μαρτίου ξεκινήσαμε τις προνύμφες.
0: Όχι, λέω για τα μαγαζιά. Εσείς το κάνατε και μαγαζιά... το είπαμε σωστά, πολύ σωστά.
1: Την περίοδο που κάνουμε εμείς, δηλαδή και τώρα θα μπορούσαν την περίοδο από 5 μέχρι 15 να κάνουν κάποιον ψεκασμό στις περιοχές τους εκεί πέρα που είναι. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχουν ανοίξει όλες οι επιχειρήσεις, την επόμενη περίοδο που θα κάνουμε την τρίτη ζώνη, εκεί καλό είναι μαζί με τη ζώνη που κάνουμε εμείς τον ψεκασμό να ανοίξουν και αυτοί λίγο, έτσι ώστε να μην υπάρχει τα φαινόμενα αυτά που δημιουργούνται.
0: Αυτά τα σύννεφα από τα κουνούπια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζήκο.
1: Σύννεφα δεν είναι. Σύννεφα ήταν πιο παλιά. Σύννεφα δεν είναι. Εδώ και 2 χρόνια πραγματικά έχει μειωθεί πολύ ο πληθυσμός των κουνουπιών.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ, κύριε Παγκράτη, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Ο Νίκος Παγκινός έγραψε και άλλο βιβλίο. Μετά τον Πάταγο που έκανε το προηγούμενο, το οποίο πήρε διθυραμβικές κριτικές από όσους το έχουν διαβάσει. Αυτό με την ιστορία των Εβραίων. Τώρα γράφει ένα άλλο βιβλίο, η τελευταία εκτέλεση. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα για τον ηρωισμό των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 7.30 ώρα το απόγευμα, στο Φαλιράκι. Θα μιλήσουμε με τον ίδιο τον Νίκο Παπαδάτο, τον Νίκο Παργινό, συγγνώμη, γιατί έβλεπα, το έκανα λάθος, γιατί έβλεπα την κυρία Παπαδάτο που θα μιλήσει. Νίκο, καλό να πω καλημέρα, να πω είναι 10.30 ώρα, καλημέρα λέμε ακόμα. Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
0: Έμπνευση.
1: Καλημέρα και τους ακροατές.
0: Έμπνευση. Έχει πολύ πράγμα η Κέρκυρα για να γράψει κανείς ιστορικό μυθιστόρημα, έτσι.
1: Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή την τεράστια, την πολύ πλούσια ιστορική κληρονομιά. Δεν την έχουμε αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε, δεν έχουμε ασχοληθεί μαζί της όσο θα έπρεπε. Και ένας από τους λόγους που καταπιάνομαι με τέτοια θέματα, δεν σου κρύβω Μαρία πως είναι και αυτός. Θέλω δηλαδή μέσα από τα βιβλία μου να αναδεικνύω αυτές τις πτυχές της ιστορικής μας κληρονομιάς και να δώσω το έναυσμα και το κίνητρο και στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά να μάθουν πράγματα με έναν εύκολο και εύπεπτο τρόπο.
0: Και το ιστορικό μυθιστόρημα, όταν έχει και πίσω του καλή έρευνα, δίνει πάρα πολλά πράγματα στους ανθρώπους. Πάρα πολλά πράγματα. Και από ό,τι καταλαβαίνω από τα σίριαλ που έχουν γυριστεί τα τελευταία χρόνια και δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι και παγκόσμια, κυρίως βασίζονται σε βιβλία και μάλιστα βιβλία ιστορικό μυθιστόρημα εποχής. Έχει ενδιαφέρον, υπάρχει αναζήτηση παγκόσμια δηλαδή για την ιστορία και τις λεπτομέρειες της ιστορίας, όχι την ιστορία γεννήθηκε ο τάδε βασιλιάς, μπαμ, πέθανε τότε και τα λοιπά με τις ημερομηνίες και τρελαινόμασταν.
1: Ακριβώς. Το ιστορικό μυθιστόρημα έχει ένα... Είναι ένα πολύ δύσκολο είδος από τη μια, αλλά από την άλλη έχει ένα πολύ ωραίο πλεονέκτημα. Σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις την ιστορία με διαφορετικό μάτι, μέσα από την καθημερινότητα και τα διλήμματα που έχουν οι ήρωές του. Στους κάνει προσιτούς, τους κάνει οικείους και έτσι βλέπεις τις πτυχές της ιστορίας να περνάνε στα μάτια σου μέσα από την καθημερινότητα των ηρών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο όπλο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε, ειδικά σήμερα και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε και την ιστορία στα παιδιά μας, ο οποίος είναι απαράδεκτος. Δεν την αγαπούν, νιώθουν ότι είναι ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες τους. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για το σήμερα ακόμα, έχουν δηλαδή διαχρονική ισχύ, να τα περάσουμε στα παιδιά μας.
0: Καταπιάνεσαι με την ιστορία των ανθρώπων που εκτελέστηκαν στο λαζαρέτο. Έχεις ένα σημείωμα στο δελτίο τύπου. Δεν θα ήθελα να το διαβάσω εγώ. Θα ήθελα πιο πολύ να μας μιλήσεις εσύ. Το βιβλίο εκτελήσεται στο 1949.
1: Μάλιστα.
0: Στη σκιά του εμφυλίου πολέμου.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεις.
1: Ναι, είναι ένα βιβλίο ήταν ένα ιδιαίτερο βιβλίο για μένα, ένα δύσκολο βιβλίο. Ήταν ένα δύσκολο βιβλίο γιατί από τη μια έχεις να κάνεις με ιστορικά γεγονότα, έχεις να κάνεις με ιστορικά πρόσωπα, με πρόσωπα
0: αληθινά οποία... πρόσωπα είναι αυτά.
1: Αληθινά πρόσωπα.
0: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι αληθινό πρόσωπο.
1: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι φανταστικό πρόσωπο. Είναι ο αφηγηματικός ήρωας. Ένας ήρωας ο οποίος έφτιαξα εγώ, τον οποίο τον χρησιμοποιώ για να συστήσω στο αναγνωστικό κοινό τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία είναι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζονται μαζί του. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μια την ιστορία η οποία εκτελήσεται, τις εκτελέσεις που γίνονται στο λαζαρέτο, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα στο βιβλίο, είναι συνεπώς ένα βιβλίο αναφορά για τις εκτελέσεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στο λαζαρέτο. Από την άλλη όμως είναι και ένα μυθιστόρημα. Έχει λοιπόν έναν αφηγηματικό ήρωα ο οποίος είναι μυθικό πρόσωπο, ένας ήρωας λοιπόν που έχω φτιάξει εγώ, ο οποίος έρχεται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει πως δοκιμάζονται, βλέπει τι διακυβεύεται κάθε φορά σε κάθε μία εκτέλεση, μας τους κάνει οικείους αυτούς τους ήρωες και μέσα από αυτόν αρχίζουμε και εμείς και βιώνουμε διαφορετικά όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Ήταν ένα δύσκολο βιβλίο, γιατί από τη μια έπρεπε να ισορροπήσει μεταξύ του μύθου και της ιστορίας. Δεν ήθελα, ήθελα να είναι ιστορικά ακριβές, που σημαίνει ότι έδωσα μεγάλο βάρος στην ιστορική έρευνα. Άντλησα στοιχεία από όλες τις αφηγήσεις που υπάρχουν, από όλες τις έρευνες και τις μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς. Ήθελα το αποτύπωμα όλων αυτών των αγωνιστών να διατηρηθεί ακέραιο. Δεν σου κρύβω ότι και τα βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί κατά καιρούς από συγκρατούμενους των αγωνιστών είναι εξαντλημένα, οπότε δεν έχει τη δυνατότητα ο αναγνώστης να ανατρέξει σε αυτά, και ήθελα μέσα από το βιβλίο να υπάρχει και αυτό. Να υπάρχει λοιπόν μια καινούργια έκδοση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στο αναγνωστικό κοινό να μπαίνει, να διαβάζει τα τελευταία λόγια, τις τελευταίες κινήσεις αυτών των αγωνιστών.
0: Τις τελευταίες κινήσεις, τα τελευταία λόγια και τον αγώνα που έδωσε με όλους, με ξένους, με ντόπιους, με γείτονες, συγχωριανούς, συγγενείς, αδέρφια. Τώρα αυτό, στην ίστατη μάχη του καλείται να παλέψει με τον ακριβώς, ίδιο του τον εαυτό.
1: Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι, πέραν από τον αγώνα που έδωσαν ως αντιστασιακοί, με τους ξένους, με τους κατακτητές, πέρα από τον αγώνα που έδωσαν για τους αλφαβήτα λόγους στον εμφύλιο, με τους συγχωριανούς και τους φίλους και τους γνωστούς τους, έρχονται σε ένα σημείο την τελευταία νύχτα αντιμέτωποι και με τον ίδιο τον εαυτό τους. Έρχονται αντιμέτωποι με τους ανθρώπους που αγαπούν, με τη μάνα τους, τον πατέρα τους, με τα παιδιά τους, με τη σύζυγό τους. Είναι αυτοί που τους κρατούν στη ζωή. Και αυτοί που τους λένε ότι ίσως τελικά θα πρέπει να βάλουν στην άκρη τις αξίες, τα ιδανικά τους,
0: και να υπογράψουν.
1: Να υπογράψουν μια δήλωση μετάνοια για να ζήσουν. Αυτοί λοιπόν είναι και οι άνθρωποι που τους κρατούν δέσμιους με τη ζωή. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος αγώνας που θεωρώ εγώ τουλάχιστον που αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι. Εκείνη την τελευταία για νύχτα μπόρεσαν και ξεπέρασαν και αυτό το σκόπελο που εμείς σήμερα τον θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν ήθελα να δείξω αυτόν τον αγώνα αυτή την τελευταία νύχτα. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο, με τον ήρωα στο κελί του την τελευταία νύχτα να κάνει το δικό του απολογισμό και να έρχεται αντιμέτωπος με τους δικούς του ανθρώπους.
0: Ήθελα, ναι, με τη ζωή την ίδια αντιμέτωπος. Παρόλα αυτά, ήθελα να πω ότι κανένας σκεπτόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να κατηγορήσει και αυτούς που υπέγραψαν δήλωση μετάνοιας για να ζήσουν.
1: Φυσικά. Κάθε ιστορία, κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός. Κάθε ένας από εμάς αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον κόσμο και φυσικά βαραίνει διαφορετικά στον καθέναν ό,τι αφήνει πίσω του. Αλλά το διακύβευμα, αν θέλετε, ουσιαστικά είναι το εμείς με το εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι έβαλαν στη ζυγαριά της ίδιας τους της ζωής, από τη μια μεριά το εμείς και από την άλλη μεριά το εγώ.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Και κοίταξε, σκέφτεται κανείς ότι εντάξει, να μην κατηγορήσει. Είναι αλήθεια αυτό. Και κοίταξε, σκέφτεται κανείς ότι εντάξει, να μην

0: αξιτούς δεν έχει αναγνωριστεί από όλους εμάς σήμερα. Αυτό ήταν το χρέος το οποίο θεώρησα πως είχα να κάνω ως σύγχρονος κερκυραίος λογοτέχνης. Έπρεπε να αναδείξω όλον αυτόν τον αγώνα, έπρεπε να αναδείξω αυτή τη θυσία για να δώσω και τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους, σε όλους εμάς που κληρονομήσαμε τελικά έναν κόσμο που διαμορφώθηκε και μέσα από τη δική τους θυσία, να μάθουν για το κατόρθωμά τους.
1: Νίκο, τα βιβλία σου τα προηγούμενα έχουν εξαντληθεί?
0: Τα περισσότερα, ναι.
1: Σκέφτεσαι για επανεκδόσεις?
0: Είναι και αυτά μέσα στην... μέσα στο σχέδιο υπάρχουν κάποιες προοπτικές για μερικά από αυτά. Είναι μερικά τα οποία είναι εξαντλημένα, είναι μερικά τα οποία δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα. Το καλό είναι ότι κινούνται. Τα ψάχνει ο κόσμος, έχει δείξει ενδιαφέρον, γιατί τα περισσότερα από αυτά, δεν σου κρύβω πως έχουν να κάνουν με ιστορικές πτυχές έτσι, της πλούσιας κληρονομιάς μας που θέλω να αναδείξω.
1: Και καλά κάνεις και θέλεις να αναδείξεις. Το ρωτάω αυτό γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτό το βιβλίο πού θα το βρω. Κάποια βιβλία μένουν στην ιστορία. Κάποια βιβλία ξεχωρίζουν και μένουν, γίνονται αυτό που λέμε διαχρονικά. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να τα βρουν και δεν τα βρίσκουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα δικά σου βιβλία ακριβώς. Θα πρέπει να περάσουν λίγα χρόνια ακόμα, αλλά το να έχουν εξαντληθεί ήδη από τώρα είναι πολύ σοβαρό.
0: Είναι αυτό που θα...
1: Πού θα τα βρει ο άλλος?
0: Τα περισσότερα μπορείς να τα βρεις, μπορείς να τα βρεις στο διαδίκτυο ειδικά, αλλά και να τα παραγγείλεις από τα τοπικά βιβλιοπωλεία, τα οποία με τιμούν. Καθώς πολλά από αυτά με έχουν στις προθήκες τους.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
0: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ναι. Οπότε μπορούν να τα βρουν.
0: Μπορούν να τα βρουν τα περισσότερα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια τα οποία έχουν εξαντληθεί. Είμαι στις διαδικασίες τώρα, γιατί πρέπει να περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να γίνει επανέκδοση του βιβλίου. Δεν σου κρύβω όμως πως υπάρχουν πράγματα τα οποία με στεναχωρούν. Δηλαδή θα μπορούσαν κάποια από αυτά τα βιβλία να είχαν χρησιμοποιηθεί, να είχαν αγοραστεί για τις σχολικές βιβλιοθήκες, για τα παιδιά μας, γιατί δεν είναι ένα απλό μυθιστόρημα τα περισσότερα από αυτά. Είναι μυθιστορήματα τα οποία έχουν ένα διδακτικό έτσι ύφος, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
1: Και από πίσω τους έχουν μεγάλη ιστορική έρευνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτά είναι εντάξει, συζήτηση η οποία θα μπορούσε να γίνει σε μια άλλη βάση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την τελευταία εκτέλεση. Δεν θέλω να μειώσω το ίδιο το βιβλίο.
1: Καθόλου. Ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό. Ακούγεται βαθιά σκεπτόμενου ανθρώπου γράψιμο. Ακούγεται ως ένα βιβλίο που θα αξίζει τον κόπο να το έχει κανείς στη βιβλιοθήκη του. Να το έχει κανείς και να το κρατήσει για τον εαυτό του, για τα παιδιά του. Ένα βιβλίο που θα είναι χρήσιμο και τώρα, να το διαβάσει κανείς στην παραλία και σε 30 χρόνια.
0: Δεν σου κρύβω, Μαρία, ότι με θλίβει το γεγονός η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο λαζαρέτο. Όσες φορές και αν έχω πάει τα τελευταία χρόνια στις εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται εκεί, με θλίβει πραγματικά η κατάσταση. Θέλω το βιβλίο να αποτελέσει ένα έξτρα κίνητρο, ένα επιπλέον λόγο για να στρέψουμε την προσοχή μας τελικά προς το λαζαρέτο, να αποκτήσει την έγκλη που του αξίζει. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στο λαζαρέτο. Εμείς οι Κερκυραίοι δεν είναι δυνατόν τα σχολεία μας να μην έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ένα τέτοιο τόπο. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τα παιδιά μας για όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν εκεί, και δεν είναι δυνατόν να απαξιώνουμε ένα τέτοιο ιστορικό χώρο όντας τόσο κοντά σε εμάς και να μην τον γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, ένας από τους λόγους που με όθησε να ασχοληθώ με αυτό το θέμα ήταν και αυτός, να πάψει αυτή η απαξίωση, να ευαισθητοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, ώστε να δούμε διαφορετικά το λαζαρέτο. Το λαζαρέτο θα μπορούσε να ήταν
1: ιστορικό μουσείο.
0: Εκτός από ένα ιστορικό μουσείο, θα μπορούσε να ήταν ακόμα και ένας τόπος ξενάγησης. Mm-hmm. Οι ξένοι έρχονται

0: και βλέπουν το λαζαρέτο και μαθαίνουν μέσα από τους ξεναγούς μας, οι οποίοι πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι γνωρίζουν πολλά πράγματα για την ιστορία μας, τάξη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν το ιστορικό μας παρελθόν, ξέρουν την ιστορική μας κληρονομιά και τη μεταφέρουν στους τουρίστες. Και αυτοί οι άνθρωποι μου έχουν μεταφέρει ότι πολλές φορές λέμε στους ξένους για την κληρονομιά του λαζαρέτου, για τον τοίχο των εκτελέσεων, για τις εκτελέσεις που έγιναν εκεί, και δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον οι ξένοι να έρθουν και να επισκεφθούν αυτόν τον χώρο. Πόσο μάλλον εμείς, τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το διακύβευμα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, να μην χάσουμε την ουσία. Χαίρομαι που το βιβλίο βγαίνει σε μια περίοδο που ήρθαν στο φως κάποιες φωτογραφίες από τις εκτελέσεις της Κεσαριανής, οπότε έγινε κάπως επίκαιρο. Δεν ξέρω, ίσως το σύμπαν συνηγόρησε σε αυτό. Και θέλω να πιστεύω ότι θα αποτελέσει λοιπόν έναυσμα για να στρέψουμε την προσοχή μας προς τα εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας, θέλω να πούμε δύο κουβέντες για τους ανθρώπους που θα κάνουν την παρουσίαση.
0: Θα είναι η Όλγα η Παπαδάτου, δασκάλα μου, καθηγήτριά μου, φιλόλογος, εκπαιδευτικός. Θα είναι ο κύριος Δημήτρης Κορδίλης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι του Σχολείου των Φυλακών. Και θα είναι και η κυρία Ελένα Τσαγκαράκη, δημοσιογράφος. Ελπίζω, ευελπιστώ ότι θα έχουμε πολλούς φίλους οι οποίοι θα μπορούν να έρθουν να ρωτήσουν και να συζητήσουμε για το λαζαρέτο και τους αγωνιστές.
1: Και βλέπω ακόμα στην ανακοίνωσή σας ότι αποσπάσματα από το βιβλίο
0: θα διαβάσει ο Πέτρος Ραψομανίκης.
1: Πέτρος Ραψομανίκης. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Η εκδήλωση θα γίνει Παρασκευή 7:30 το απόγευμα στο φιλόξενο χώρο του Προσκοπίου στο Φαλιράκι.
0: Ναι.
1: Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά και να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες κουβέντες από το ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ.

0: εδώ τελειώσαμε. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Θα τα ξαναπούμε στις 12.30 με το Δελτίο Ειδήσεων από την Αιρά Κέρκυρα, στο τοπικό. Τώρα εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το σύντομο Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Μάρθη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 11. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το μήνυμα του Περιφερειάρχη στην ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ευθύνη για την καθυστέρηση της εργασίας αποκατάστασης του Αχιλλείου βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Διοικητικό πρόστιμο ύψος περίπου 3.500 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική σε ιδιοκτήτη επιχείρησης, ο οποίος δεν τηρούσε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας. Ανοίγει τις πύλες του την 5η 7 Μαΐου το 19ο Φεστιβάλ Οπτιακουστικών Τεχνών στις 7.30 στον κήπο του λαού με ξενάγηση στην κεντρική έκθεση με τίτλο «Πορτρέτα ύλης της εικαστικού Χριστίνας Δημητριάδη». Με τη συμμετοχή των μαθητών της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης ολοκληρώθηκε για το φετινό σχολικό έτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωριμία με την παλιά πόλη της Κέρκυρας». Στο Άργος Οριστικό διεξάγεται σήμερα και αύριο η τελική φάση των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Στίβου Λυκείων με τη συμμετοχή 9 μαθητών-μαθητριών από την Κέρκυρα. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr.
4: Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς.
3: Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
5: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Μαζί μας είναι η κυρία Δήμητρα Τόμπρου, φιλόλογος ειδικής αγωγής, και ο κύριος Δημήτρης Διατσίνκος, χημικός ειδικής αγωγής. Και οι δύο είναι μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Και θέμα μας είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία. Καλώς ήρθατε, κυρία Τόμπρου και κύριε Διατσίνκο.
7: Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για αυτή την όμορφη συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει.
6: Είναι πραγματικά και όμορφη συνεργασία και αποτελεσματική. Αυτό το βλέπουμε από το ενδιαφέρον των ακροατών μας και των γονιών.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο πολύ αναλυτικοί στο θέμα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που μας φωνάξατε.
6: Ναι, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το σημερινό. Αφορά πολλά παιδιά, πολλούς μαθητές και κατ' επέκταση και τους γονείς τους, τις οικογένειές τους.
7: Πολύ σωστά.
6: Θα ήθελα, κυρία Τόμπρου, ξεκινώντας από εσάς, να μας πείτε τι είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και γιατί τις λέμε ειδικές, γιατί τις λέμε έτσι, γιατί τις έχουμε βαφτίσει με αυτό το όνομα.
7: Σωστά, πολύ σωστά. Πρωτού ξεκινήσω να μιλώ για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, θα πρέπει να αναφερθούμε σε έναν ευρύτερο όρο αυτών των μαθησιακών δυσκολιών. Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες? Οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί κατά τη σχολική του πορεία και αφορά δεξιότητες του γραμματισμού. Δυσκολίες δηλαδή στην ανάγνωση, στη γραφή, στη λογικομαθηματική σκέψη, στη γραπτή έκφραση. Οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε γενικές μαθησιακές δυσκολίες και σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ναι. Και πρέπει εδώ να γίνει μια διαφοροποίηση αυτών των όρων και να είναι κατανοητή σε όλους. Οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες αρχικά αποτελούν ένα δευτερογενές σύμπτωμα, συνδέονται δηλαδή με κάποια άλλη διαταραχή, εκπηγάζουν από κάποια άλλη διαταραχή δυσκολία.
6: Που μπορεί να συνυπάρχει.
7: Που είναι η κύρια δυσκολία.
6: Η κύρια δυσκολία.
7: Για παράδειγμα, ένα παιδί με νοητική αναπηρία, νοητική υστέρηση, χαμηλό δηλαδή νοητικό δυναμικό, ή ένα παιδί που έχει κάποιο θητηριακό έλλειμμα, ένα πρόβλημα όρασης ή ακοής, ή ένα παιδί που έχει κάποια συναισθηματική διαταραχή, ή ακόμη και ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να εκδηλώσει μαθησιακές δυσκολίες. Όμως αυτές οι δυσκολίες είναι δευτερογενές σύμπτωμα.
6: Ναι.
7: Ξεκινούν από εκπηγάζουν από μια άλλη δυσκολία διαταραχή. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όμως είναι κάτι άλλο. Η ειδική μαθησιακή δυσκολία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια απροσδόκητη δυσκολία και είναι σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό σαν έννοια. Ένα παιδί με ειδική μαθησιακή δυσκολία, δηλαδή, έχει μέση νοημοσύνη ή και ανώτερη πολλές φορές. Δεν έχει κάποιο συντηριακό πρόβλημα, δεν έχει κάποια συναισθηματική διαταραχή και μεγαλώνει σε ένα κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. Άρα έχει πολύ καλές προϋποθέσεις για να έχει μια καλή σχολική πορεία. Όμως, για εγγενείς λόγους, εμφανίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, στο γραπτό λόγο και στα μαθηματικά ή στα μαθηματικά, οι οποίες είναι εγγενείς και είναι πρωτογενή συμπτώματα. Δεν εκπηγάζουν, δεν απορρέουν από κάποια άλλη δυσκολία.
9: Αλλά
7: είναι εγγενή χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Είναι δυσκολίες, θα το δούμε και μετά, που έχουν νευροβιολογικό υπόβαθρο, όπως θα σας πει και ο συνάδελφος.
8: Συγκεκριμένα, αυτές οι δυσκολίες αναφέρονται στο νευροβιολογικό υπόβαθρο. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικά νευρονικά μονοπάτια σε αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Τα οργανικά αίτια αναφέρονται σε μια ελάχιστη νευρολογική δυσλειτουργία του εγκεφάλου στο πίσω μέρος του, που μπορεί να οφείλονται σε κάποια ασθένεια και πολλές φορές ή τις περισσότερες σε κληρονομικούς παράγοντες. Η δυσλεξία συνήθως βρίσκεται μέσα στην οικογένεια. Έτσι, σε έρευνες που έχουν γίνει, υπάρχει 25% πιθανότητα ένα παιδί να εμφανίσει δυσκολία αν ο πατέρας του ή η μαμά του είναι...
9: Μέχρι ποιου βαθμού συγγένειας μπορεί να φτάσει αυτή η κληρονομικότητα, ας πούμε, μπορεί και ο παππούς του...
8: Και μπορεί και ο παππούς του τέσσερις γενιές.
9: Τέσσερις γενιές.
8: Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί, ας πούμε, μέχρι τώρα. Επίσης, σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι το περιβάλλον το επιδεινώνει, δεν το γεννά. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ένα παιδί που έχει βιώσει μια δύσκολη κατάσταση στην οικογένεια, ένα διαζύγιο, ένα θάνατο, θα βρεθεί σε μια θέση που όλα θα βγουν στην επιφάνεια. Όλα θα, θα κοιτάξει να αποδείξει ποιος είναι και αυτός ο βαθμός που θα εκδηλώσει αυτά τα συναισθήματα θα το εκδηλώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυσκολία του.
9: Κυρία Τόμπρου, ποια είναι τα βασικά αίτια?
7: Τα βασικά αίτια, ναι, έτσι για να συνοψίσουμε, ναι, και έπειτα από αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ναι, η δυσλεξία έχει νευροβιολογικό υπόβαθρο, οπότε μιλάμε για παιδιά που έχουν διαφορετική εγκεφαλική οργάνωση και κατά τη διάρκεια που διαβάζουν ή γράφουν παρατηρούμε ότι υπάρχει μια διαφορετική ενεργοποίηση περιοχών στον εγκέφαλό τους. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί. Η δυσλεξία δεν είναι επίκτητη. Η δυσλεξία έχει νευροβιολογικό υπόβαθρο. Υπάρχουν οργανικοί λόγοι, οργανικά αίτια λοιπόν που εκδηλώνεται και βέβαια οι κληρονομικοί παράγοντες και αυτοί παίζουν καθοριστικό ρόλο.
9: Μάλιστα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζει ένας μαθητής με δυσλεξία και από πότε γίνονται αντιληπτές.
7: Ένας δυσλεξικός μαθητής εμφανίζει πολύ σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση, διότι η δυσλεξία είναι αμυγός διαταραχή του γραπτού λόγου και συγκεκριμένα διαταραχή της ανάγνωσης. Mm. Και οι δυσκολίες εντοπίζονται σε τρεις βασικούς τομείς. Στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση, στο πώς αποκωδικοποιούμε μία λέξη,
9: ναι,
7: στην αναγνωστική ευχέρεια και στην αναγνωστική κατανόηση. Άρα κρατάμε ότι ένας μαθητής με δυσλεξία δυσκολεύεται πολύ συχνά στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση, που είναι και ο βασικός πυρήνας της δυσλεξίας, στην αναγνωστική ευχέρεια και στην αναγνωστική κατανόηση. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθώ και να αναφερθώ στην πολύ σημαντική ικανότητα της φωνολογικής ενημερότητας, που είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξει ένα παιδί για να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει και στη συνέχεια να διαβάσει ένα κείμενο, μία λέξη κτλ. Η φωνολογική ενημερότητα έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση, με την αναγνώριση και το χειρισμό του αλφαβητικού κώδικα και των φωνημάτων μιας λέξης. Για να διαβάσω δηλαδή τη λέξη γάτα, θα πρέπει ο εγκεφαλός μου να αντιλαμβάνεται ότι η λέξη γάτα αποτελείται από τα επιμέρους φωνήματα γ, α, τ, α, να τα, ναι, συνθέσει για να μπορέσει να τη διαβάσει. Βλέπουμε λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε και από πολύ νωρίς τα παιδιά με δυσλεξία, ότι έχουν μια σημαντική δυσκολία στη φωνολογική ενημερότητα, στη φωνολογική επεξεργασία της λέξης. Άλλη σημαντική δυσκολία αφορά την αναγνωστική ευχέρεια. Το πόσο δηλαδή άνετα, ομαλά και με καλή ταχύτητα μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο. Ναι. Και η αναγνωστική ευχέρεια σαν δεξιότητα μέσα της εμπεριέχει την αναγνωστική ακρίβεια, την καλή αναγνωστική ταχύτητα και την ανάλογη προσοδία του λόγου, τον αντίστοιχο χρωματισμό της φωνής όταν διαβάζουμε ένα κείμενο. Γι' αυτό και πολύ συχνά βλέπουμε, και στη δευτεροβάθμια εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό, παιδιά που δυσκολεύονται να διαβάσουν αυτόματα, γρήγορα, κάνουν πολλά κομπιάσματα όταν διαβάζουν ένα κείμενο, κάνουν παύσεις, δεν χρωματίζουν σωστά τη φωνή τους, έχουν έλλειμμα δηλαδή στην προσοδία.
9: Ναι.
7: Και κάτι άλλο που παρατηρούμε είναι ότι υπέρχεται και πολύ γρήγορα κόπωση όταν διαβάζουν ένα κείμενο. Η ανάγνωση δηλαδή σταδιακά γίνεται όλο και πιο δυσχερής.
9: Κουράζονται και δεν ικανοποιούνται και τα ίδια πιθανόν από την απόδοσή τους.
7: Βέβαια, ματαιώνονται πάρα πολύ. Ναι. Και τέλος, και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση και στην ευχέρεια επηρεάζουν και την αναγνωστική κατανόηση.
9: Ναι, ναι.
7: Σε διαφορετικό βαθμό βέβαια σε κάθε παιδί, αλλά πολύ συχνά θα δούμε ότι μπορούν να εντοποιήσουν άμεσες πληροφορίες από ένα κείμενο, αλλά άλλες φορές μπορεί να δυσκολεύονται στο να διαχωρίσουν τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες ή δυσκολεύονται στο να μεταβούν από την κυριολεκτική κατανόηση ενός κειμένου στη συμπερασματική, να εξάγουν κάποια συμπεράσματα, κάποιες εκτιμήσεις από το κείμενο. Οπότε αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες δυσκολιών ενός παιδιού με δυσλεξία: η αποκωδικοποίηση, η αναγνωστική αποκωδικοποίηση, η αναγνωστική ευχέρεια και η αναγνωστική κατανόηση.
9: Κύριε Διατσίγκο, έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό?
8: Στις μέρες μας υπάρχει η πεποίθηση στους γονείς ότι θα βρουν τη δυσλεξία σε κάποια ηλικία στο δημοτικό.
9: Ναι.
8: Αυτό είναι μια εντύπωση που μας τη φέρουν μέσα στο κεδασί και είναι κάπως λανθασμένη. Η δυσλεξία προϋπάρχει, υπάρχουν πρώιμα σημάδια. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή εμάς όταν έρχεται ένα παιδί κοιτάμε πρώτα το background. Τι υπάρχει από πίσω, πώς ήρθε αυτό το παιδί. Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να αποστηθεί σε τραγούδια, μπορεί να κατανοήσει παιχνίδια, μπορεί να βρει ομοιοκατάληκτες λέξεις. Μετά, στα νηπιακά χρόνια του παιδιού, τι γινότανε, μπορούσε να εξιστορήσει γεγονότα με μια λογική αλληλουχία. Και ερχόμαστε στα πρώτα σχολικά χρόνια, όπου ένα παιδί με δυσκολίες μπορεί να εμφανίσει κάποια δυσκολία στο ντύσιμο, στο να μπερδεύει κάποια το πάνω με το κάτω, το δεξί με το αριστερό, το πριν με το μετά. Και μετά αυτό το κόκκινο καμπανάκι για μας είναι η σχολική τσάντα. Ένα παιδί δεν μπορεί, όταν ένα παιδί δεν μπορεί να οργανώσει η σχολική του τσάντα συνεχόμενα, τότε σημαίνει για μας ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε διάγνωση.
9: Αυτές τις ορίζουμε ως πρώιμες ενδείξεις.
7: Ναι. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, έτσι, είναι ένα σημαντικό σημείο που τονίζει ο συνάδελφος. Και πλέον στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση μας αφορά πάρα πολύ η πρώιμη διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση. Εμείς στο κεδασί μπορούμε να πούμε ότι μια ασφαλή διάγνωση δυσλεξίας θα τη δώσουμε από τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού ασφαλέστερα. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν αυτές τις πρώιμες ενδείξεις που μπορεί να υπάρξουν. Και αυτές οι πρώιμες ενδείξεις έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζουμε αναδυόμενο γραμματισμό. Βλέπουμε δηλαδή από πολύ νωρίς τα παιδιά να δυσκολεύονται στη φωνολογική ενημερότητα, στο να κατανοήσουν τους ήχους από τα, από τα γράμματα, δυσκολεύονται στην ομοιοκαταληξία, αυτό που σας είπα, έτσι προείπαμε, και άλλες δυσκολίες που αφορούν το χωροχρονικό προσανατολισμό. Και είναι σημαντικό να σταθούμε σε αυτό σε μια πρώιμη, στην πρώιμη ηλικία. Στη διαχείριση της ώρας, στην κατονομασία μηνών, ημερών, γενικά στην αντίληψη της διαδοχής και της αλληλουχίας βλέπουμε πολλές φορές ότι τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται από πολύ νωρίς. Και γενικότερα στην οργάνωση του προσωπικού τους χώρου, της ύλης τους. Οπότε αυτές είναι δεξιότητες που πρέπει να τις δούμε, πρέπει να τις παρατηρούμε και πρέπει από όσο το δυνατόν νωρίτερα να παρέμβουμε και να διδάξουμε
9: ακόμα
7: στα παιδιά μας.
9: Τις πρώιμες ενδείξεις δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί οριστική διάγνωση μπορεί να πάρουν οι γονείς όταν το παιδί είναι στην Δευτέρα με Τρίτη Δημοτικού.
7: Ακριβώς. Αλλά ακόμη και τότε... Δεν θέλουμε να προτρέψουμε τους γονείς να έρθουν σε εμάς πολύ αργά. Η ασφαλής διάγνωση δίνεται μετά τη Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, αλλά όμως είναι σημαντικό να εντοπίσουμε πρώιμες ενδείξεις, ναι, και να...
9: Να παρεμβάσεις ίσως και από τον νηπιαγωγείο, έτσι.
7: Βέβαια.
9: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός μαθητή με δυσγραφία?
7: Η δυσγραφία είναι η δεύτερη ειδική μαθησιακή δυσκολία σύμφωνα με τα διαγνωστικά εγχειρίδια που αξιοποιούμε, και συγκεκριμένα το διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας. Η δυσγραφία λοιπόν είναι διαταραχή στη γραπτή έκφραση. Και εδώ εντοπίζουμε δυσκολίες στην ορθογραφία, στη σύνταξη, στην αυθόρμητη παραγωγή γραπτού λόγου, στην έκθεση δηλαδή. Και βέβαια και συχνά βλέπουμε και δυσκολίες στις γραφοκινητικές δεξιότητες. Πολλά παιδιά με δυσγραφία μπορεί να χρησιμοποιούν έτσι να πιάνουν κάπως μη λειτουργικά το μολύβι ή το στυλό τους, να έχουν μια κακή στάση σώματος όταν γράφουν, ο ρυθμός γραφής τους μπορεί να είναι αργός, και έτσι λοιπόν καταλήγουν να παράξουν ένα δυσανάγνωστο γραπτό. Άλλες φορές βλέπουμε και δυσκολίες στην οπτικοχωρική οργάνωση, δηλαδή δυσκολεύονται να τοποθετηθούν και να γράψουν πάνω στο χαρτί.
9: Στα όρια,
7: ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν τηρούν τα περιθώρια στις γραμμές, ή μπορεί να δυσκολεύονται στην ευθυγράμμιση των γραμμάτων και στα περιθώρια μεταξύ των λέξεων. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι που αποκλίνουν δηλαδή από το συμβατικό τρόπο γραφής. Αλλά μετά βλέπουμε και δυσκολίες πολύ έντονες συχνά στην ορθογραφία, και εδώ θα δούμε λάθη και φωνολογικά. Αντικαθιστούν γράμματα ή παραλείπουν γράμματα ή προσθέτουν γράμματα ή αντιστρέφουν, αντιμεταθέτουν. Δηλαδή τη λέξη πόρτα μπορεί να τη γράψουν πότρα.
9: Ναι.
7: Να αντιστρέψουν το ρο και το ταφ. Μπορεί να εμφανίσουν επίσης λάθη στην ετυμολογία που συνδέονται με την ετυμολογία, ναι, της λέξης, ιστορικά ορθογραφικά λάθη δηλαδή, και επίσης και λάθη στην καταληκτική ορθογραφία που έχει να κάνει με τους γραμματικούς κανόνες. Δηλαδή συχνά βλέπουμε παιδιά με δυσγραφία, ενώ γνωρίζουν γραμματικούς κανόνες, δυσκολεύονται να τους εφαρμόσουν,
9: ναι.
7: Ναι, και να τους αυτοματοποιήσουν όταν, ναι, γράφουν. Λάθη στη σύνταξη μετά είναι πάρα πολύ συχνά, και πολύ σημαντικές δυσκολίες επίσης εμείς το βλέπουμε έντονα στη δευτεροβάθμια στην έκθεση, στην αυθόρμητη παραγωγή γραπτού λόγου. Πολύ συχνά βλέπουμε τα παιδιά, ενώ έχουν αρχικές ιδέες, δυσκολεύονται πάρα πολύ να τις αναπτύξουν, να τις εμπλουτίσουν και να τις αποτυπώσουν γραπτός, και έτσι παράγουν κείμενα που είναι πολύ μικρά σε έκταση, με φτωχολέξη λόγιο, ανολοκλήρωτα νοήματα, δυσκολίες στη δομή, και στη δομή της παραγράφου και στη δομή της πρότασης, και έτσι ελλείμματα και σε ό,τι αφορά την συνοχή του γραπτού τους. Χρησιμοποιούν συνδετικές λέξεις και είναι όλα τα νοήματα κάπως μπερδεμένα. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές δυσκολίες ενός παιδιού με δυσγραφία. Δυσκολίες να συνοψίσω στις γραφοκινητικές δεξιότητες, στην ορθογραφία και στην αυθόρμητη παραγωγή του γραπτού λόγου. Και μία δυσκολία, πάλι και εδώ βλέπουμε την εγγενή δυσκολία τους στην οργάνωση. Αυτό αποτυπώνεται και στο γραπτό λόγο. Δυσκολεύονται να οργανώσουν το γραπτό τους, τη σκέψη τους, το γραπτό τους, και έτσι δεν αφιερώνουν χρόνο στην οργάνωση του γραπτού τους, ούτε και στην αυτοδιόρθωση αφού ολοκληρώσουν ένα κείμενο.
9: Η διάγνωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται από τον νηπιαγωγείο ή πάλι στην πρώτη Δευτέρα Δημοτικού?
8: Πρώτη Δευτέρα Δημοτικού έρχεται το παιδί σε εμάς και προειδεαζόμαστε ότι εμφανίζει. Για σίγουρη διάγνωση μιλάμε από Δευτέρα και μετά.
9: Μάλιστα.
8: Δηλαδή το παιδί να έχει οργανωθεί κάπως στο διάβασμά του να έχει κάποιες backup πίσω ιδέες και να μπορεί να μας δώσει μια εικόνα του.
9: Υπάρχουν όμως ενδείξεις.
8: Υπάρχουν ενδείξεις που τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.
9: Εννοώ από μικρότερη ηλικία υπάρχουν ενδείξεις.
8: Από μικρότερη ηλικία, ναι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στη δυσαρρυθμισία.
9: Ναι, βέβαια. Είναι η επόμενη δυσκολία.
8: Είναι η επόμενη δυσκολία που μας αφορά εμάς τους ειδικούς. Είναι η δυσκολία στη γραφή και ανάκληση των ονομάτων των αριθμών. Έτσι. Εδώ έχουμε μια αδύναμη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Δηλαδή, το παιδί ενώ ακούει πράγματα, δεν μπορεί να θυμηθεί με σύντομες προτάσεις τι θέλει να πει. Δεν ξέρω αν γίνουμε αντιληπτός.
9: Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί δηλαδή ουσιαστικά να εκφραστεί αυτά τα οποία έχει αντιληφθεί, αυτά που έχει καταλάβει, να το πούμε.
8: Ναι,
9: απλά.
8: Μπορεί να πει, ας πούμε, αυτά που ακούει.
9: Ναι.
8: Έτσι. Στο επόμενο στάδιο έχουμε θέμα και στην εργαζόμενη μνήμη. Δηλαδή, όταν πάρει την πληροφορία μέσα του, το να την επεξεργαστεί, εκεί υπάρχει θέμα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε στη δυσκολία στην αναγνώριση και στη διάκριση των μαθηματικών συμβόλων. Ας πούμε, μπορεί να μπερδεύει την πρόσθεση, το συν της πρόσθεσης με το επί του πολλαπλασιασμού. Μετά, έχουμε αδυναμία στην κατάκτηση των απλών πράξεων, 2 επί 3, 6. Μετά, έχουμε λανθασμένη τοποθέτηση των αριθμών και στο γραπτό του.
9: Όπως στην δυσγραφία.
8: Ναι, ας πούμε 53-35, αλλά και κυριότερα και στις κάθετες πράξεις. Δηλαδή, μπερδεύει τις μονάδες, μπορεί να βάζει τις μονάδες κάτω από τις μονάδες, τις δεκάδες κάτω από τις δεκάδες. Και εκεί θα είναι και η παρέμβασή μας αργότερα. Θα τα πούμε αργότερα. Ωραία. Δεν μπορεί να συγκρίνει αριθμούς. Έτσι. Βέβαια, σε εμάς, σε μένα, όταν έρχεται ένα παιδί και πρέπει να αποφασίσω αν έχει δυσαρρυθμισία ή όχι, το πρώτο πράγμα που το ρωτάω, αν έχει το γονέα, πρώτα, αν έχει καλές ή κακές μέρες στο σχολείο.
9: Για να καταλάβουν.
8: Παιδιά με δυσαρρυθμισία έχουν και αυτά κάποια είδους νευρολογική δυσλειτουργία, τα οποία δυσκολεύονται μέσα από αυτή να προσαρμοστούν στα σύμβολα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν μια δυσκολία στα σύμβολα. Και αυτή η δυσκολία φαίνεται και στην ομαδοποίηση και στη σειροθέτηση και στην ταξινόμηση.
9: Να αναγνωρίσουν δηλαδή το συν με το πλην και
8: δηλαδή,
9: το ίσον, ας πούμε.
8: Ναι. Παίρνουν ένα βιβλίο μπροστά τους και βλέπουμε ότι γράφει γλώσσα.
9: Ναι.
8: Δεν μπορούν να εύκολα να αναγνωρίσουν ότι είναι το βιβλίο της γλώσσας και όχι το μαθηματικό, να πούμε, και μπερδεύουν και τα βιβλία τους μες στη τσάντα. Δηλαδή αυτή είναι η αδυναμία τους, να το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Μπορούν βέβαια μετά από παρέμβαση να οργανωθούν. Έτσι. Και επίσης η κύρια δυσκολία είναι και στην εκτέλεση διαδικασιών με πολλά στάδια. Όπως τα σύνθετα λεκτικά προβλήματα. Με απλά λόγια, ό,τι λέμε σε ένα παιδί με δυσαρρυθμισία πρέπει να το κάνουμε γιανά. Δεν πρέπει να δίνουμε οδηγίες σύνθετες με παραπάνω από μία πράξη.
9: Μάλιστα.
8: Ωραία. Οι δυσκολίες που εμφανίζουν αυτά τα παιδιά δεν είναι ανεξάρτητες από τις άλλες δυσκολίες στην ανάγνωση και στην παραγωγή γραπτού λόγου, όπως είπε η συνάδελφος. Και αφού και αυτές οι δυσκολίες αφορούν τα σύμβολα και συνδέονται άμεσα με αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή, η παρέμβαση που κάνουμε είναι σφαιρική. Δηλαδή, κοιτάμε μόνο τα μαθηματικά, κοιτάμε να είναι καλός και στη
9: συνολικά.
8: Συνολικά,
9: ναι, που μπορείτε να κάνετε παρεμβάσεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο ερώτημα, θα ήθελα κάπου εδώ να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Τόμπρου, μπορεί ένα παιδί με ειδική μαθησιακή δυσκολία να έχει και κάποια άλλη δυσκολία διαταραχή?
1: Ναι, πέρα από τις δυσκολίες που προαναφέραμε σε ό,τι αφορά το χωροχρονικό προσανατολισμό και την αντίληψη, δυσκολίες στην οργάνωση της μελέτης, της ύλης και του προσωπικού χώρου, όπως προανέφερε και ο συνάδελφος, υπάρχουν δυσκολίες στην εργαζόμενη μνήμη. Και είναι μια πολύ σημαντική δυνατότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου, η εργαζόμενη, να μπορεί δηλαδή... Σε τι μας βοηθάει η εργαζόμενη μνήμη? Στο να μπορούμε να αποθηκεύσουμε για σύντομο χρονικό διάστημα κάποιες πληροφορίες και ταυτόχρονα να τις επεξεργαζόμαστε. Είναι μια δεξιότητα.
0: Και να τις ανασύρουμε όταν θεωρήσουμε ότι θα μας είναι χρήσιμες.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη παραδίδει το μάθημα, εκείνη τη στιγμή ο μαθητής τι πρέπει να κάνει? Να συγκρατήσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα αυτά που λέει ο καθηγητής και την ίδια στιγμή όμως να τα επεξεργαστεί για να κρατήσει σημειώσεις στο τετράδιό του. Αυτό είναι η εργαζόμενη μνήμη. Δηλαδή συγκρατώ για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιες πληροφορίες για λίγα δευτερόλεπτα στο μυαλό μου, ταυτόχρονα όμως τις επεξεργάζομαι και κάνω και κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε ότι τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν σοβαρή συχνά και σοβαρή δυσκολία και βέβαια είναι και μια δεξιότητα που μπορεί επίσης να αναπτυχθεί και να την ενισχύσουμε την εργαζόμενη μνήμη.
2: Να αναφέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Δηλαδή, λέει ο καθηγητής των μαθηματικών ότι ένα παιδάκι πήρε από τον παππού του 20 ευρώ, από τον μπαμπά του 60 ευρώ, ναι, από τη γιαγιά του 40 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και σε μια επόμενη ερώτηση το ρωτάει ο καθηγητής, είχε πολλά λεφτά αυτό το παιδάκι με στη τσέπη του? Αυτή είναι η εργαζόμενη μνήμη. Δηλαδή έχει αποθηκεύσει την πληροφορία, την έχει επεξεργαστεί, ναι, έχει κάνει το άθροισμα και μπορεί να απαντήσει σε μια ερώτηση κατανόησης αυτών που έχει διδαχτεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η εργαζόμενη μνήμη δουλεύεται. Δηλαδή αυτό που είπατε πριν, ότι να θυμηθεί, να ανακαλέσει, αυτή είναι η μνήμη, όχι η βραχύχρονη, η μακρόχρονη μνήμη.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι ο σκυρός δίσκος.
0: Ναι.
2: Εδώ μιλάμε για τη ράμ.
0: Μάλιστα.
2: Να το πω λέει. Λοιπόν, έχει πιαστά το παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Και βλέπουμε ότι στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, συγγνώμη, έχουν μία, ας το πούμε, δυσκολία στο να επεξεργαστούν τα δεδομένα που τους δίνονται.
1: Γι' αυτό και όταν πρέπει να επιλύσουν, ας πούμε, σύνθετα προβλήματα ή να ακολουθήσουν μία σειρά από βήματα για να επιλύσουν μία άσκηση, εκεί θα δούμε ότι δυσκολεύονται γιατί μπερδεύονται, χάνονται. Οπότε είναι και βασικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε σύνθετα προβλήματα ή σε ασκήσεις που έχουν, απαιτούν έτσι πολλά βήματα για να ολοκληρωθούν, να υπάρχει ένα οπτικοποιημένο, ας πούμε, βηματολόγιο. Αυτά είναι γενικά μνημονικά βοηθήματα. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούμε. Τώρα, άλλες δυσκολίες που είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε αφορούν τη συναισθηματική ζωή των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Και αυτό γιατί, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, βιώνουν πολύ συχνά και πολύ έντονα αισθήματα ματέωσης, αισθήματα απόρριψης, μια απογοήτευση, γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν τόσο καλά όσο οι συμμαθητές τους. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι αγχώνονται όταν πρέπει να διαβάσουν, ας πούμε, ένα κείμενο. Έχουν έτσι μια ανησυχία και μια αποστροφή επίσης προς τα γλωσσικά μαθήματα κυρίως. Και όλα αυτά συνεπάγονται πολύ συχνά και μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένα χαμηλό αυτοσυναίσθημα και κάποιες φορές και δυσκολίες και στις κοινωνικές σχέσεις.
0: Επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή.
1: Βέβαια. Επίσης, πολύ συχνά βλέπουμε ότι τα παιδιά που δεν υποστηρίζονται συστηματικά στον τομέα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών τους μπορεί να εμφανίσουν και κάποια συνοδή διαταραχή, όπως μπορεί να είναι μια αγχώδης διαταραχή ή ακόμη και κατάθλιψη, κυρίως στην εφηβική ηλικία μπορεί να το δούμε αυτό. Η πιο συχνή όμως διαταραχή που συνυπάρχει με τη δυσλεξία και το βλέπουμε πολύ συχνά εμείς είναι η ΔΕΠΗ, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Και μάλιστα υπάρχουν και έρευνες που αναφέρουν και πολύ υψηλά, σημειώνουν και πολύ υψηλά ποσοστά συνοσηρότητας, όπως λέμε.
0: Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην πιο σημαντική κατά με ερώτηση αυτής της συζήτησης. Το αν αντιμετωπίζονται, για να μην πω θεραπεύονται γιατί δεν είναι ασθένεια, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Κύριε Γιατσίνκο.
2: Το θεραπεύονται, θα έλεγα ότι είναι μια λάθος δέξει. Ακριβώς. Οι μαθητικές δυσκολίες αντιμετωπίζονται. Η αντιμετώπιση πρέπει να γίνει κατανοητό στους εμπλεκόμενους και στο παιδί και στους γονείς κυρίως, ότι πρέπει να είναι πρώιμη. Από τα πρώτα στάδια της σχολικής ζωής του παιδιού πρέπει
0: να υπάρχει. Προσχολικής.
2: Ή της προσχολικής.
0: Είναι πολύ σημαντικό ζωής. Αυτό να το πούμε.
2: Ναι, ή της προσχολικής. Και γίνεται κυρίως με την σωστή ενημέρωση του παιδιού για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Κοιτάμε να απενεχοποιήσουμε το παιδί, ότι οι δυσκολίες του είναι εγγενείς, ότι δεν ευθύνεται το ίδιο.
0: Έτσι.
2: Κοιτάμε να αποδεχτεί το παιδί αυτές τις δυσκολίες.
0: Με τη βοήθεια βέβαια πάντα κάποιων ειδικών, γιατί ναι. Δεν είναι πάντα οι γονείς τα κατάλληλα άτομα για να μπορέσουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στα παιδιά.
2: Και εστιάζουμε μετά στο κομμάτι της αδυναμίας, δηλαδή όπως πρέπει και η συνάδελφος, στην αποκωδικοποίηση, στην αναγνωστική ευχέρεια, στα μαθηματικά. Εστιάζουμε με τρόπους που να το βοηθήσουμε το παιδί. Ας πούμε στα μαθηματικά που μπορώ έτσι να εντρυφήσω πιο πολύ, κοιτάμε να του μάθουμε διαδικασίες να αναλύει τα προβλήματα με απλά λόγια. Τι ξέρεις, τι ψάχνεις και πώς θα το λύσεις αυτό που ξέρεις. Το τι ξέρεις μπορεί να του πούμε με απλά λόγια, σημείωσε τα νούμερα. Στο τι ψάχνεις μπορεί να του πούμε τι λέει η ερώτηση. Στο πώς θα το λύσεις, τι σας έχει πει ο δάσκαλος.
0: Μάλιστα.
2: Εστιάζουμε στην απλότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι πες το με απλά λόγια γίνεται βίωμά μας στους ειδικούς παιδαγωγούς. Δεν υπάρχει ας πούμε το σύνθετο.
1: Ναι, ναι. Κάποιες φορές πρέπει να λειτουργούμε λίγο αφαιρετικά στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για να παραλαμβάνουμε αυτά τα υψηλά επίπεδα κόπωσης που παρουσιάζουν και μια έτσι υπερφόρτωση από τις πολλές πληροφορίες. Οπότε και αφαιρετικά, δηλαδή η λάτωση της ύλης ας πούμε, πολλές φορές είναι βασικό ζητούμενο και βέβαια γνωστικές στρατηγικές. Διδάσκουμε δηλαδή τρόπους που μπορεί να επιλύουν μαθησιακά έργα και μεταγνωστικές στρατηγικές, δηλαδή πώς να παρακολουθεί το ίδιο το παιδί τη μάθησή του, την πορεία της σκέψης του και να μπορεί να αυτορυθμίζεται και να αυτοοργανώνεται. Όλες αυτές είναι στρατηγικές που αξιοποιούμε στην ειδική αγωγή και με αυτό τον τρόπο και το παιδί αισθάνεται πιο έτοιμο να αντεπεξέλθει σε μαθησιακά καθήκοντα και προάγουμε και την αυτονομία του, την αυτόνομη μάθηση.
0: Άλλοι τρόποι που μπορεί να υποστηριχθεί ένα παιδί, ποιοι είναι. Και από το σχολείο. Βέβαια. Και από την οικογένεια.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ένα παιδί με ειδική μαθησιακή δυσκολία, είτε είναι δυσλεξία, είτε δυσγραφία, είτε δυσαριθμισία, είτε ακόμη και αν έχει δυσκολία και στους τρεις τομείς, πρέπει και η θέση του είναι να φυτά σε ένα γενικό σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Ιδανικά είναι πολύ βοηθητική η φίτηση του παιδιού στο τμήμα ένταξης. Το τμήμα ένταξης είναι μια ειδική τάξη μέσα στο γενικό σχολείο.
0: Μιλάμε για το δημοτικό τώρα.
1: Και το δημοτικό
2: και το γυμνάσιο.
1: Και στη δευτεροβάθμια και στη γυμνάσιο και στο λύκειο. Δεν έχουν όλα τα σχολεία δυστυχώς τμήματα ένταξης, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν και να φοιτούν και τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Γιατί υπάρχει ένας ειδικός παιδαγωγός που υποστηρίζει τα παιδιά στη μάθησή τους. Μέσα από διαφοροποίηση της διδασκαλίας, μέσα από προσαρμογές ανάλογες με τη δυσκολία του παιδιού.
0: Η παράλληλη στήριξη στο δημοτικό.
1: Η παράλληλη στήριξη δεν δίνεται σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές.
2: Αφορά κυρίως ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και.
1: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Εκεί είναι πιο εξατομικευμένη η προσέγγιση.
2: Εκεί μπαίνει ο καθηγητής μέσα στην τάξη, στην παράλληλη στήριξη.
0: Ναι.
1: Άλλοι τρόποι λοιπόν υποστήριξης αυτών των παιδιών έχουν να κάνουν με τα μνημονικά βοηθήματα και μια πιο θα λέγαμε πολυαισθητηριακή προσέγγιση στη μάθηση. Ο υπολογιστής βοηθάει, η εικόνα βοηθάει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Ναι. Η ανάλυση έργου στρατηγική, διδακτική, δηλαδή ένα πιο σύνθετο έργο να το αναλύσουμε σε μικρότερα βήματα για να διευκολύνουμε το μαθητή μας. Και βέβαια εμείς στο ΚΕΔΑΣΥ για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες πάντοτε εισηγούμαστε προφορική εξέταση.
0: Αυτό ήταν να σας ρωτήσω. Το πόσο σημαντική είναι η προφορική εξέταση για αυτά τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή αυτό που μπορούν να αποδώσουν είναι πολύ, πολύ καλύτερα το αποδίδουν στην προφορική εξέταση, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, φυσικά. Οι δυσκολίες στο γραπτό λόγο, όταν είναι έντονες, αδικούν το παιδί και τις, τις επιδόσεις του. Επομένως, ο επιπλέον χρόνος και η προφορική εξέταση είναι πολύ σημαντικές διευκολύνσεις και βέβαια παρέχονται όταν καταλήξουμε σε μια ειδική μαθησιακή δυσκολία. Και ασκήσεις επίσης πολύ βοηθητικές είναι οι ασκήσεις απλούστερης τυπολογίας, ασκήσεις κλειστού τύπου, σωστού λάθους, πολλαπλής επιλογής, είναι επίσης διευκολυντικές και έτσι δεν κουράζουν και το μαθητή με ειδική μαθησιακή.
0: Κυρία Τόμπρου, θα ήθελα προχωρώντας στη συζήτησή μας να μας δώσετε και τα θετικά μηνύματα για την εξέλιξη των παιδιών καθώς μεγαλώνουν.
1: Πολύ σωστά το λέτε, κυρία Δελιανίτη, γιατί όλοι για δυσκολίες μιλάμε. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτή τη λέξη. Η πορεία αυτών των παιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρώιμη διάγνωση και με τη συστηματική παρέμβαση.
0: Με τη στήριξη, δηλαδή.
1: Με τη στήριξη.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια τη σχολική του ζωή.
1: Ακριβώς. Και από το σχολείο και από την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα παιδί με δυσληξία μπορεί να έχει μια εξαιρετική πορεία, μια πάρα πολύ ευτυχισμένη ζωή, αρκεί να εντοπιστούν από νωρίς οι δυσκολίες, να υποστηριχθεί και το παιδί να φτάσει σε ένα επίπεδο να αντιμετωπίσει, να αντισταθμίσει και τελικά να αποδεχτεί τις δυσκολίες του και να πορευτεί με αυτές. Ευτυχώς η τεχνολογία είναι συμμαχός μας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Πολύ σημαντικό εργαλείο
1: πολύ
0: πλέον.
1: Πολύ σημαντικό εργαλείο, ακριβώς. Επομένως, για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και το βλέπουμε κιόλας, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαπρέπουν από όλους τους χώρους και τους τομείς, που είναι δυσλεξικοί και βοηθούν στο να... στο να έχουμε ένα καλύτερο κόσμο. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι το θετικό μήνυμα, το απόσταγμα αυτής της συζήτησης, η πρώιμη διάγνωση, η πρώιμη παρέμβαση, συστηματική, εντατική και θα έχουν μια πολύ καλή πορεία στη ζωή τους.
0: Θα ήθελα πριν κλείσουμε, κύριε Διατσίνκο, να δώσετε και εσείς και η κυρία Τόμπρου στη συνέχεια κάποιες συμβουλές στους γονείς παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
2: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να τονίσω την κουβέντα που κάναμε ότι η παρέμβαση πρέπει να είναι πρώιμη. Από την νηπιακή κιόλας ηλικία.
0: Μάλιστα. Τα πρώτα σημάδια δηλαδή.
2: Τα πρώτα
0: σημαντικό
2: σημάδια.
0: Αυτό.
2: Αυτό όσο πιο πριν το αντιληφθούμε, τόσο πιο γρήγορα θα το αντιμετωπίσουμε και τόσο πιο καλό θα είναι για το παιδί να συνεχίσει τη σχολική του ζωή χωρίς κάποια έτσι, ενόχληση παραπάνω. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ σε ένα πίνακα καθηκόντων. Ο μαθητής πρέπει να καταγράφει τις εργασίες του που τον αντίθεται στο σχολείο σε ένα συγκεκριμένο τετράδιο. Αυτό το τετράδιο είναι, όπως εμείς οι εκπαιδευτικοί το λέμε, τετράδιο επικοινωνίας με το σπίτι και με αυτόν τον τρόπο φτάνει στο σπίτι χωρίς να παραλείπει κάποιες εργασίες που έχει από το σχολείο. Μετά πρέπει να γίνει και ένα ημερολόγιο καθηκόντων. Ο μαθητής σημειώνει εκεί την παράδοση των εργασιών του και οποιαδήποτε άλλη προθεσμία που πρέπει να θυμάται αυτός. Δηλαδή κάποιο θεατρικό, κάποια δραστηριότητα που κάνει μέσα στο σχολείο, κάτι που πρέπει να κάνει στο σπίτι και να τον ευχαριστήσει. Μετά, βασικό είναι το χρονοδιάγραμμα μελέτης. Πρέπει να οργανώσει το χρόνο μελέτης του.
0: Κάτι το οποίο είναι κουραστικό για αυτά τα παιδιά κάποιες
2: φορές. Είναι κουραστικό, αλλά εμείς κοιτάμε να ενισχύσουμε τη συμπεριφορά του παιδιού που το... την θετική συμπεριφορά, δηλαδή για παράδειγμα στο γυμνάσιο αναφέρομαι, δεν κοιτάμε ένα παιδί να έχει το κινητό στο χέρι όλη την ώρα, έτσι. Το αντιμετωπίζουμε ενισχύοντας θετικές συμπεριφορές, δηλαδή το πηγαίνουμε σε κάποια δραστηριότητα έτσι ώστε να ξεκόψει λίγο από την δραστηριότητα του κινητού. Μετά, η μελέτη του δεν πρέπει να παρεκκλίνει παραπάνω ώρα από το συνηθισμένο.
0: Δηλαδή... Τα συχνά διαλύματα βοηθάνε αυτά τα παιδιά?
2: Βεβαίως βοηθάνε τα συχνά διαλύματα και πρέπει το παιδί να αισθάνεται ότι τα καταφέρνει. Η ανατροφοδότησή του πρέπει να είναι η επιβεβαίωση και η επιβράβευση.
0: Επιβράβευση και από τους γονείς και από το και από σχολικό γονείς, περιβάλλον, ναι. Εννοείται. Είναι σημαντικό το να υπάρχει επιπλέον στήριξη στο σπίτι από κάποιον εκπαιδευτικό για αυτά τα παιδιά?
2: Ναι, είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια υποστήριξη για αυτά τα παιδιά και πρέπει να υπάρχει, γιατί έτσι θα φτάσουν σε ένα σημείο να οργανώνονται, να καταλαβαίνουν πιο πολλά ας το πούμε, από το σχολείο και οι ίδιοι να αισθάνονται ότι τα καταφέρνουν.
0: Βέβαια, γιατί ένα παιδί το οποίο κουράζεται πιο γρήγορα από κάποιο άλλο παιδί μέσα στην τάξη, ίσως να φύγει με κενά από το σχολείο. Δηλαδή αυτά τα κενά νομίζω ότι θα είναι σημαντικό να τα καλύψει το απόγευμα.
1: Να τα καλύψει και με τη βοήθεια του σωστού ανθρώπου. Ακριβώς. Και με τον σωστό τρόπο. Πολλές φορές το λέμε και στους γονείς, δεν είναι λύση για ένα παιδί με ειδική μαθησιακή δυσκολία οι ατελείωτες ώρες φροντιστηριακών μαθημάτων. Θα πρέπει να είναι η προσέγγιση εξειδικευμένη και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πώς να υποστηρίξει ένα μαθητή με ειδική μαθησιακή δυσκολία. Επομένως, αυτό είναι και κάτι που και οι γονείς θα πρέπει να το κατανοήσουν. Εμείς στο κεδασί τους εξηγούμε πάντοτε ότι μια δυσλεξία, μια δυσγραφία κρύβει από πίσω της έναν διαφορετικό τρόπο εγκεφαλικής οργάνωσης. Αν ο γονιός το κατανοήσει αυτό, θα μπορέσει να υποστηρίξει και σωστά το παιδί του. Άρα, το ένα κομμάτι είναι το να κατανοήσει και ο γονιός και το παιδί και όσοι εμπλέκονται με το παιδί τη φύση των δυσκολιών που βιώνει ο μαθητής. Στη συνέχεια, χρειάζονται μια βοήθεια από το σπίτι στην οργάνωση του χώρου και της ύλης και της μελέτης, όπως σας είπε ο συνάδελφος. Και βέβαια και οι ίδιοι γονείς είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτελούν καλά πρότυπα. Και αυτό μπορεί να γίνει και από πολύ νωρίς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και από πολύ νωρίς. Δηλαδή ένας γονιός που δίνει έμφαση στις δεξιότητες γραμματισμού και τονίζει την αξία τους είναι ένα πολύ καλό πρότυπο για οποιοδήποτε παιδί, πόσο μάλλον για ένα παιδί με ειδική μαθησιακή δυσκολία. Ξέρετε, από πολύ νωρίς τα παιδιά έτσι εκδηλώνουν συμπεριφορές αναδυόμενου γραμματισμού. Βλέπουμε δηλαδή ότι κάνουν ό,τι διαβάζουν, ό,τι γράφουν, ακόμη και αν δεν ξέρουν να γράψουν μια λέξη. Αυτές τις δεξιότητες εμείς πρέπει να τις ενισχύσουμε ως γονείς και να τις καλλιεργήσουμε. Ακόμη και το πώς πιάνουμε ένα βιβλίο, να το πιάνουμε σωστά ή ας πούμε να εξηγήσουμε στο παιδί ότι γράφουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω. Όλες αυτές οι έτσι, οι συμπεριφορές είναι πολύ βοηθητικές. Η ενίσχυση της ανάγνωσης, να δημιουργήσουμε μια ρουτίνα με το παιδί μας όπου θα διαβάζουμε βιβλία. Η ευκαιριακή μάθηση, δηλαδή εκεί που είμαστε στο δρόμο, να διαβάσουμε μια ταμπέλα, ένα λογότυπο από ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ. Όλες αυτές είναι βοηθητικές συμπεριφορές. Ναι, αυτά σε γενικές γραμμές, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.
0: Να προσθέσω ότι θα πρέπει οι γονείς κάθε φορά που πιστεύουν, που νομίζουν, που έχουν μια ένδειξη ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με το παιδί τους, να απευθύνονται στους ειδικούς. Mm-hmm. Να επισκέπτονται σας το κεδασί. Ευτυχώς πλέον που υπάρχετε, είστε τόσο καλά οργανωμένοι και συντονισμένοι, οπότε μπορείτε να βοηθήσετε και τους γονείς, αλλά βασικά τα παιδιά, έτσι, που είναι το ζητούμενο.
1: Έτσι, πολύ σωστό. Ναι, πολύ σωστό.
0: Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή και μας δώσατε την δυνατότητα να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα παιδιά αυτά.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Θα σας ξαναέχουμε κάποια στιγμή στο
2: Την δυνατότητα να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα παιδιά αυτά.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Θα σας ξαναέχουμε κάποια στιγμή.

Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Σχήμα με το δέρμα, με το σώμα. Πάνω πάλι, πάνω βρέχει. Η μοναξιά μου σε σένα τρέχει. Ζούνε σαν φωτοβολίδες, χιλιάδες μόνοι. Πώς ανάβουν και πώς βίνουν στα σκοτάδια οι φόβοι. Τι χτυπάς, καρδιά μου, απόψε το τζάμι, το ξένο. Για χρόνια εδώ σε περιμένω. Είμαι ένας χορευτής σου, ένας.

θα κοιτάξω ευθεία. Θα βρω τη μεριά που κρύφτηκε πίσω από την γκρίζα πολυκατοικία.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Ζαγέντα Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατ' εξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα $113 το Brent μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρούας Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Ζητήματα ταυτότητας και αναπτυξιακής στρατηγικής, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι το μήνυμα του Περιφερειάρχη στην ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στη συνάντησή του με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Η ευθύνη για την καθυστέρηση στις εργασίες αποκατάστασης του Αχιλλείου βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ, δηλώνει η Υπουργός Πολιτισμού. Διοικητικό πρόστιμο 3.500 ευρώ σε ιδιοκτήτη επιχείρησης που δεν τηρούσε απαραίτητα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας. Ανοίγει τις πύλες του την Πέμπτη, του 19ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών. Με τη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γνωριμία με την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας. Στο Άργος Οριστικό, σήμερα και αύριο, η τελική φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Στίβου Λυκείων με τη συμμετοχή 9 μαθητριών και μαθητών από την Κέρκυρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παγκράτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Κωνσταντινίδης. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο κ. Τρεπεκλής χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων, με ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Σε συνάντησή του με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε απολύτως με τη σοβαρότητα του ζητήματος, επισημένοντας ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Παράλληλα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27 εντάχθηκε η αποκατάσταση της γέφυρας του παλαιού φρουρίου της Κέρκυρας με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Την ίδια ώρα, ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης ανακοίνωσε ότι μετέφερε στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση τη φωνή της αγωνίας των τριών πνευματικών φορέων που το λειτουργούν, της αναγνωστικής εταιρείας, της φιλαρμονικής εταιρείας Κέρκυρας και της εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, ζητώντας να στηρίξει η πολιτεία τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου Καποδίστρια, Κέντρου Καποδιστριακών Μελετών. Στην επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε χθες, ο βουλευτής τόνισε ότι το Μουσείο Καποδίστρια επιτελεί έργο εθνικής σημασίας και μπορεί και πρέπει να στηριχθεί οικονομικά, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του νομικού καθεστώτος, αρκεί να υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση. Πρότεινε σταθερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος συνεργασίας, ώστε να αναγνωριστεί η υποχρέωση του κράτους για διαρκή στήριξη. Η κυρία Μενδώνη αποδέχθηκε ότι μπορεί να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με τη συμβολή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ή και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Διοικητικό πρόστιμο 3.500 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική σε ιδιοκτήτη επιχείρησης, ο οποίος δεν τηρούσε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας. Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες των οποίων είναι πτυχιούχοι τριτοβαθμίας εκπαίδευσης, έχει προκηρυχθεί μέσω του ΕΣΠΑ. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κώστας Μουζακίτης, οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και μπορούν να καλύψουν το ποσό των 13.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες και 15.000 για το προσωπικό.
2: Είναι για άτομα τα οποία έχουν τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε μέσω σύστασης νέας επιχειρήσης ή ως νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει από 1η 2025. Mm-hmm. Και οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε να είναι κάποιας άλλης εταιρικής μορφής. Όταν οι επιχειρήσεις είναι ατομικές δικαιούνται 13.000 ευρώ εφάπαξ, χωρίς να χρειάζονται δηλαδή τιμολόγια για να αποδείξουν ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, απλά ότι η επιχείρηση έχει ιδρυθεί και ότι η επιχείρηση λειτουργεί. Θα παίρνονται βέβαια στοιχεία από την ΑΕΔΕ.
3: Ναι. Τώρα το πτυχίο πρέπει να είναι συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε τρίτο βάθμιας εκπαίδευσης?
2: Πρέπει να είναι συναφές με τη δουλειά που κάνεις. Mm. Δεν μπορεί να έχεις σπουδάσει κάτι και να κάνεις κάτι άλλο. Όχι γιατί το απαγορεύει απόλυτα, αλλά γιατί θα έχει βαθμολογία και προφανώς θα σε περάσουν κάποιοι άλλοι.
3: Μάλιστα. Αυτό
2: επίσης
3: έχει...
2: επιδοτεί, να σας πω ότι επιδοτεί την ενίσχυση μιας θέσης εργασίας 15.000 ευρώ, η οποία δεν χρειάζεται να είναι μία θέση, θα μπορούσε να είναι, εμείς επειδή εδώ ασχολούμαστε με τον τουρισμό και οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι εποχικές, μπορεί να είναι δύο θέσεις εξάμηνες ή μπορεί να είναι τέσσερις θέσεις οι οποίες είναι με μειωμένο ωράριο και συμπληρώνουν μία μονάδα εργασίας.
1: Από χθες Τρίτη, 5 Μαΐου, ξεκίνησε το πρόγραμμα του δεύτερου κύκλου καταπολέμησης των κουνουπιών στην Κέρκυρα από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ο εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας και Παιδείας της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων Γιάννης Ζήκος ενημερώνει ότι ο δεύτερος κύκλος θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 15 Μαΐου και στη συνέχεια θα γίνεται κάθε 20 μέρες.
4: Σε πολλές περιοχές και επειδή με τα γεγονότα που είχαμε το χειμώνα, στην περιοχή της Αλεπού, στο Κανάγια, στον ποταμό, συνεχίσαμε τις κουνουποκτονίες και τις μειοκτονίες λόγω των θεμάτων που είχαμε στις περιοχές εκείνες. Παράλληλα όμως με το πρόγραμμα των ψεχασμών θα πραγματοποιηθεί και ένας έλεγχος επικυρωποίησης των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών, τόσο σε προνηφιακό όσο και σε ακμαίο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων. Και ειδικά θα επισημάνουμε και προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα εδάτινα οικοσυστήματα και εκτεταμένες υδατοσυλλογίες όπως παράκτια λίμνη Χαλικιόπουλου, Κανόνι, Βλαχέρεν, Ανάληψη, Γαρίτσα, της λίμνης Αντινιώτη, Αχαράβη, Αλμυρός, Άγιος Πυρίδωνας και της λίμνης Κορισίων, Χαλικούνας ίσως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εκεί καλό είναι, εγώ έχω ενημερώσει από το βόρειο κομμάτι τον αντιδήμαρχο από εκεί, έτσι ώστε να ενημερώσει τους προέδρους και να επικοινωνήσει και με το συνεργείο. Εάν σε περίπτωση χρειαστούν κάτι έξτρα να γίνει, έχουμε συνοηθεί με τον ανάδοχο να γίνει. Πραγματικά τα δύο προηγούμενα χρόνια το αντιμετωπίσαμε το θέμα, όχι 100%. Δεν μπορούμε εμείς σαν περιφέρεια να εξοντώσουμε όλα τα κουνούπια. Κουνούπια θα υπάρχουν. Καλό είναι και επιχειρηματίες όμως, από τη στιγμή που ανοίγει η καλοκαιρινή περίοδο, στα σημεία των επιχειρήσεών τους να κάνουν και οι ίδιοι κουνουποκτονία. Όπως επίσης να προσέξουμε και εμείς σαν κατοικοί που είμαστε τις λάστρες μας, να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, γιατί καταλαβαίνετε αυτές είναι εστίες των κουνουπιών. Εμείς θα βγάλουμε και ενημερωτικά φυλάδια, περιφέρεια, είναι έτοιμα να μοιραστούν και στις κοινότητες και στους προέδρους και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους κύκλους όλο το καλοκαίρι. Σε σύγκριση τις τελευταίες δύο χρονιές που είχαμε ξεκινήσει την κουνουποκτονία, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, μια πενταετία πριν αναλάβουμε εμείς, δεν γινόταν η κουνουποκτονία όπως γινόταν σε τόσο εντατικά σημεία που και γενικά δεν γινόταν. Έχουμε δει μείωση και έχουμε δει, δηλαδή εγώ πέρσι παρακολουθούσα όλες τις περιοχές. Υπήρχαν περιοχές όπως το Κανόνι, όπως στον Αλμυρό κάτω, ότι πραγματικά υπήρχαν πιο έντονα φαινόμενα εκεί πέρα. Όμως περιοχές και σε χωριά όπως το Δροσάτο, Καρουσάδες, μιλάω από το Βόρα και μιλάω και από το Νότο θα μιλήσω, που έπαιρναν συνέχεια να μιλούσαν με τους προέδρους, όχι δεν υπήρχε αυτό το έντονο πρόβλημα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ξεκινά στην Κέρκυρα του 19ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 17 Μαΐου με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, φοιτητών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έναρξη θα γίνει την 5η 7 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στον Κήπο του Λαού με τα εγκαίνια και παρουσίαση της έκθεσης «Πορτρέτα Ύλης» της Χριστίνας Δημητριάδη. Το φεστιβάλ στηρίζεται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και όπως τονίζει ο πρόεδρος του καθηγητής Μιχάλης Παναγόπουλος, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του τον Μάιο και τον Ιούνιο, πλήθος εκδηλώσεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα παρουσιαστούν σε πολλούς χώρους εντός και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας.
5: Το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να παρουσιαστεί προς τα έξω η δουλειά των φοιτητών μας, έτσι, δηλαδή ένα φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών όπου παρουσιάζουμε αυτά που γίνονται στο τμήμα, όλες τις δραστηριότητες, δηλαδή όλα τα καλλιτεχνικά δρόμενα του τμήματος, και φυσικά για να είναι και σαν μια εκπαίδευση των φοιτητών στο πώς γίνεται κιόλας ένα φεστιβάλ. Έτσι ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια. Φέτος είμαστε στο 19ο εσίως και συνήθως παρουσιάζουμε όλες τις δουλειές φοιτητών μας, είτε είναι ζωγραφικά έργα και σχέδιο, είτε είναι βίντεο, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι εγκαταστάσεις και γενικώς όλα τα, ακόμα και video games, οτιδήποτε παρουσιάζεται στο τμήμα και μπορεί να παρουσιαστεί προς τα έξω, είναι κομμάτι του φεστιβάλ. Φέτος η βασικότερη, η επίσημη προσκεκλημένη μας είναι η Χριστίνα Δημητριάδη, μια καταξιωμένη καλλιτέχνηδα που ουσιαστικά είναι εικαστικός φωτογράφος. Εκεί θα υπάρχει στην κεντρική πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας, δηλαδή θα υπάρχει η έκθεσή της. Τα εγγένεια είναι μαζί με τα εγγένεια όλου του φεστιβάλ. Την 5η 7 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα είναι τα εγγένεια του φεστιβάλ, τα επίσημα εγγένεια του φεστιβάλ. Έχουμε ένα προσκεκλημένο ίδρυμα πανεπιστημιακό. Φέτος έχουμε από το ΦΑΜΟΥ, που είναι από την Μπράγα, την Ακαδημία Τεχνών, όπου θα παρουσιαστεί το Σάββατο το απόγευμα με τη λήξη του συνεδρίου, που Σάββατο το απόγευμα κλείνει το συνέδριο, θα παρουσιαστούν κάποια βίντεο από την Πράγα, από την Ακαδημία Τεχνών της Πράγας. Επίσης κάποια άλλα κεντρικά είναι, έχουμε το AV School όπως κάθε χρόνο που είναι σεμινάρια, το οποίο ξεκινάμε στις 11 Μαΐου, υπάρχει ότι έχουμε την έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις 16 Μαΐου, το Σάββατο, που θα γίνουν στο κτίριο της Τραπέζης Ελλάδος, το απόγευμα, τα εγγένεια. Έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης των προπτυχιακών φοιτητών στην Ιόνιο Βουλή στις 9 Πέμπτου. Στην Ιόνιο Βουλή υπάρχουν και εκδηλώσεις στο Πολύτεχνο για την ιστορία του κινηματογράφου. Υπάρχει η έκθεση λόγω τέχνης, που είναι φωτογραφική έκθεση. Υπάρχει το Game Hub. Όλα αυτά μπορεί να τα δει κάποιος στο πρόγραμμα που υπάρχει αναρτημένο στη σελίδα του φεστιβάλ μας.
1: Την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα, στο χώρο του Προσκοπείου στο Φαλιράκι, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου ιστορικού μυθιστορήματος του Νίκου Παργινού με τίτλο «Η τελευταία εκτέλεση». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος Όλγα Παπαδάτου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλη Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας Δημήτρης Κορδίλης και η δημοσιογράφος Λένα Τσαγκαράκη, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Πέτρος Ραψομανίκης. Το έργο αποτελεί ένα ιστορικό οδηπορικό στον ηρωισμό των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και εστιάζει στις εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νησί του Λαζαρέτου. Η υπόθεση εκτελήσεται το 1949 μέσα στο κλίμα του εμφυλίου πολέμου με κεντρικό ήρωα τον Λευτέρη Παπάζογλου, κρατούμενο στις φυλακές Κέρκυρας, ο οποίος περιμένει την εκτέλεσή του.
6: Το ιστορικό μυθιστόρημα είναι ένα πολύ δύσκολο είδος από τη μια, αλλά από την άλλη έχει ένα πολύ ωραίο πλεονέκτημα. Σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις την ιστορία με διαφορετικό μάτι, μέσα από την καθημερινότητα και τα διλήμματα που έχουν οι ήρωές του. Στους κάνει προσιτούς, τους κάνει οικείους και έτσι βλέπεις τις πτυχές της ιστορίας να περνάνε στα μάτια σου μέσα από την καθημερινότητα των ηρών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο όπλο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε, ειδικά σήμερα και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε και την ιστορία στα παιδιά μας, ο οποίος είναι απαράδεκτος. Δεν την αγαπούν, νιώθουν ότι είναι ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες τους. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το σήμερα ακόμα, έχουν δηλαδή διαχρονική ισχύ, να τα περάσουμε στα παιδιά μας. Ναι, είναι ένα βιβλίο ήταν ένα ιδιαίτερο βιβλίο για μένα, ένα δύσκολο βιβλίο. Ήταν ένα δύσκολο βιβλίο γιατί από τη μια έχεις να κάνεις με ιστορικά γεγονότα, έχεις να κάνεις με ιστορικά πρόσωπα. Με πρόσωπα
1: αληθινά οποία... πρόσωπα είναι αυτά.
6: Αληθινά πρόσωπα.
1: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι αληθινό πρόσωπο.
6: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι φανταστικό πρόσωπο. Είναι ο αφηγηματικός ήρωας. Ένας ήρωας ο οποίος έφτιαξα εγώ, τον οποίο τον χρησιμοποιώ για να συστήσω στο αναγνωστικό κοινό τα ιστορικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζονται μαζί του. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μια την ιστορία η οποία εκτιλήσεται, τις εκτελέσεις που γίνονται στο λαζαρέτο, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα στο βιβλίο, είναι συνεπώς ένα βιβλίο αναφορά για τις εκτελέσεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στο λαζαρέτο. Από την άλλη όμως είναι και ένα μυθιστόρημα. Έχει λοιπόν έναν αφηγηματικό ήρωα, ο οποίος είναι μυθικό πρόσωπο, ένας ήρωας λοιπόν που έχω φτιάξει εγώ, ο οποίος έρχεται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει πώς δοκιμάζονται, βλέπει τι διακυβεύεται κάθε φορά σε κάθε μία εκτέλεση, μας τους κάνει οικείους αυτούς τους ήρωες, και μέσα από αυτόν αρχίζουμε και εμείς και βιώνουμε διαφορετικά όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα.
1: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωριμία με την παλιά πόλη της Κέρκυρας», με τη συμμετοχή μαθητών από σχολεία όλου του νησιού. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 25 συνολικά σχολικές τάξεις, με τελευταίους τους μαθητές της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην ιστορία του μνημείου της UNESCO. Η δράση εντάσσεται στο σχέδιο διαχείρισης της Παλιάς Πόλης και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από ιστορική ενημέρωση, βιωματικό περίπατο και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή όλων των παιδιών, με πρόβλεψη για προσβασιμότητα και συμπερίληψη, ώστε να μην μένει κανείς εκτός της εμπειρίας. Η δράση αναμένεται να συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά με ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Στο Άργος Οριστικό θα διεξαχθεί την 3η και την 4η, 5 και 6 Μαΐου η τελική φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Στίβου Λυκείων, με τη συμμετοχή 9 μαθητών και μαθητριών από την Κέρκυρα. Οι συμμετοχές της Κέρκυρας είναι Βίτσου Νεφέλη, Βλασερού Δανάη, Τάντη Σπύρος, Τσάβος Δημήτρης, Γουναρόπουλος Σπύρος, Γκόγκας Αλέξανδρος, Βασιλείου Χαρίλαος, Μιχαλά Σπύρος, Μωραΐτης Αλέξανδρος. Με αφορμή τη διάκριση αυτή αλλά και την πρόκριση τριών άλλων Κερκυραίων αθλητών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ Νίκος Μόσχος.
7: Σήμερα λοιπόν, κύριε Σκιαδόπουλε, και αύριο αγωνίζονται στην τελική φάση του Πανελλήνιου Μαθητικού Πρωταθλήματος το παιδιά που συμμετέχουν στην τελική φάση. Έγινε δηλαδή πρώτη φάση, δεύτερη φάση και 8 παιδιά είναι μέσα στην καλύτερη δωδεκάδα των Πανελλήνιων Αγώνων. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν πολλές προϋποθέσεις διάκρισης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω μόνο ότι ήδη 3 αθλητές, μία αθλήτρια και 2 αθλητές έχουν πιάσει τα όρια για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026. Και άλλα 5 παιδιά έχουν τις δυνατότητες, είναι κοντά στα όρια για να πετύχουν τα όρια και να συμμετάσχουν και αυτά. Καταπληκτικά αποτελέσματα σύμφωνα με την υπάρχουσα δυναμική του στίβου στην Ελλάδα, έτσι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν αθλούνται μέσα σε άθλιες συνθήκες, χωρίς καμία μα καμία πραγματικά βοήθεια όσον αφορά τα απλά πράγματα. Δεν γίνεται, η κατάσταση είναι

0: 23, ενώ υπήρχε υπουργική απόφαση παράτασης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και όπως γίνεται συνεχώς από τότε και γινόταν και προηγούμενα. Μέχρι 31 Αυγούστου εμάς μας φράγησαν 31 Μαρτίου, 5 μήνες νωρίτερα του 23, γιατί δημιουργούσε αρνητικό προεκλογικό κλίμα πριν από τις εκλογές του 23. Με αποτέλεσμα να το εγκαταλείψουν από τότε, να μην εξοδέψουν ούτε ένα ευρώ και να φθήνει μέχρι που επικαλέστησαν προβλήματα στατικής ενέργειας και κινδυνολογίας, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα και τα λοιπά. Άρχισαν να κινδυνολογούν.
1: Αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αναγνωστική εταιρεία η απονομή των βραβείων και επένων στους μαθητές της πρώτης τάξης των ηλικίων της Κέρκυρας που συμμετείχαν στον 11ο μαθητικό διαγωνισμό Αλίκη Παδοβά. Εθρίο καιρό προβλέπει και για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παγκράτη, συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρθια και ο Λυκουργός Κιαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Κωνσταντινίδης. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
3: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
4: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
5: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
6: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
7: Πώς θα είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια? Το δημογραφικό δεν είναι απλή αριθμή, είναι το μέλλον μας. Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου στο νησί του Νόστου και του Προορισμού, την Ιθάκη, συζητάμε για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα brand affair μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξηση των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς εδώ. Χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της ελλαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας... Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκυ Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκυ.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλη επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις τη Ryanair. Στάλη επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η αρχή πολιτικής αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανεπιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτερπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη της εταιρείας, θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair Jason McGuinness είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του Αεροελιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέν έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα, στη Fraport Greece, κατέχει το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική βήγη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονία Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102 FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου, που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, να κλείσουν το τελωνείο των Κήπων, μια κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
4: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των Κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, τις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μία άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος, λόγω των πλημμυρών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους αγροπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
6: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκθεση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβατοτρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, του κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομετέρες στις 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
0: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του Ελγά, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δεντρώδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ νομού Λάρισας, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για ροδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων, τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόκτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής, σε αρκετές περιοχές. Καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100%, να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και τις 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Η παγωνιά αυτή έκαψε τη μία βλάστηση και μιλάμε για μηλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από τον συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραπτοφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών και πευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
10: Ξεκίνησε λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέπτηκε τις 2 περιοχές, το Μιλταίου και τη Φλόρινα, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
11: Καλώς σας ήρθατε, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μια ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την εύθραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων, και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των δηληστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προς ώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότες υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να δει το καλοκαίρι, να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
0: Να δούμε. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΔΕΗ ΑΜΒ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
12: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέβεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΗ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχθηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες, που λέει ο Δήμαρχος, είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια αδειοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στο χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάη της ΔΕΗ ΑΜΒ για να το κλείσουμε, ο κύριος Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΗ ΑΜΒ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΗ ΑΜΒ, εννοείται, που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
12: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής, Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
13: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς σε ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς, όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, που πρέπει να είναι στο Μητρό του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάει ζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδηλου για τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εύδηλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τη σωρό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρό σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σωρό αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο. Είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Εύδηλου που διενεργεί την προανάκριση. Έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
16: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβει σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδους, το οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους 4 συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους 4 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν 2 εκ των 4 ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους 2, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των 2 όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους 4. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα 2 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθυμνο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι όπου, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, βρέθηκε, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση διέξουσης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη.
18: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλήνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλήνης δεν υπάρχουν επισκέπτες. Ναι, επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2.30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Νταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
19: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτηρούνται και από την τροχέα με το κράνο στο όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα επέλθει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, έχουμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία και σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και τον νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
20: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Village Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
21: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκυ, όπως είπε στη σημερίδα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάχθηκε και η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
22: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Άμμου, τις επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την Βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτούς τις 20.000 ή καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτής της αγοράς.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθο ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακύνθο επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Μια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία.

0: Μάλιστα.
1: Να δούμε αυτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσων Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσωνα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
2: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία, και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια, στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώσκες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρονται από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλοι πρόσβαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα. Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να τους πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπατε, ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης

0: Μίτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την θεωρητική της επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι, Αλεξάνδρα.
0: Ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποιήση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Μπίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
3: Καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, ας μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναπτωρμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίνη, στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλενα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκρού στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του ορμού. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τον ίδιο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς από κλιμάκωση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο, περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του ορμού. Παράγοντες δε της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του ορμού. Ο Γιάκομπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται συνέχεια έλλειψη σαφήνεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις στην πληθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε απορροφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια υποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και όλα. Από ό,τι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι, τον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμο πληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, ενώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ ψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κυρία Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στους συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του ορμού. Εν τω μεταξύ, ο κ. Πυρακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτακτα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζει πλησιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πίεσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο, διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα θα πάμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια το οποίο είναι στον κουμπαρά στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης των πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα, θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση στην Ατουρμούς, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξενούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημελών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το αρνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συρθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις ΗΠΑ, από το στρατό των ΗΠΑ προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύπλευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίου και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή, η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν για ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούς και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί στις στοιχείες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τις
5: τελευταίες ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο, προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
6: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
6: Αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπου Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερινιού στο Αμπου Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέα συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
8: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργίαν.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας τάκτο Ρέμα Ραφιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα, η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολής στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη, την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήσια αυτή είναι ο αυστηρότερος χρητής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κ. Χατζηβάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην Πρόεδρο της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κυρία Κουμπελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κυρίας Θέτης Πέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Αντρέα Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. σήμερα, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πασό και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση μάλλον, το Μέγαρο Μαξίμου θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το Πασόκ, να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει. Και όταν το καταθέσει, θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση. Διότι η κυβερνητική συλλογή είναι ότι το Πασόκ.
0: Νότι, αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάς με τη Χάτση Φίλη, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν.
10: Καλύτερα.
0: Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθησή σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
10: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το Πασόκ.
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Νότι, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
11: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7. Αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
11: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα η σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι πως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
10: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
10: Φύσαγε, ναι, εκεί που βρισκόμουν. Αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, ναι, να ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από ψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παρατάξης είναι ότι ο στόχος του Πασόκ δεν θέλει να διλευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
0: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
10: Δεν ξέρω υπάρχει, αν είναι ηλεκτρισμένο. Δεν ξέρω αν
0: όρος
10: αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
0: Υπάρχουν
10: βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα σε θέτουν μια πολιτική εκτίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
10: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
11: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
12: Κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας, στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
11: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της του κυβερνητικού μηχανισμού.
0: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ότι μια ένδειξη εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
13: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κύριου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζήκη τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
14: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
15: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Πάμε στην πολιτική μας διδάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΥΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών, παράλληλα αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση, ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
17: Έχετε κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
0: Την θέση του ΚΚΕ, ανέπτυξη βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
18: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
19: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο ίδιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές έρθαν κακήθεν, θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξ Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλιστα, με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα, δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί, ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως, πλην σαφώς ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο, υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλην σαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριου Τσίπρα, λένε ότι είναι και πολύ περίεργη, πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν ότι πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsred 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
21: Και λάθη, διάφορα, βέβαια.
2: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό, κατά τη γνώμη, με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
12: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
2: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
21: Λέτε,
2: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
12: Μάλιστα.
2: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
12: Μάλιστα.
2: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα. Και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιανού, τουλάχιστον.
22: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
23: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010.

0: Μαρφίν που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των ποινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση του Μήνυτο Θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Κακαλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα.

0: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καλαμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην Τμήμη και στην Περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειριστική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο παίδων Αγλαία Κυριακού.
0: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι για φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος Κυδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι και αν βρισκόμαστε σε διαπίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Κυδάτων. Για να τον ακούσουμε.
3: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση
0: που
3: σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας
4: τα Βόηθα Παναγιά, να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, ναι, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
3: Ναι, άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα-δύο χρόνια ακόμα.
5: Δεύτερη.
3: Έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
0: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζων Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με το κουραζιερόπλοιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
6: Είναι και ένας Έλληνας λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
0: Α, 2. Ναι.
6: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπηκός. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα

0: Λοιπόν, από αυτό το εφιαλτικό όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι δύο ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Ελένα.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, και σαν συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό, που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά του τον play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θέλει να αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9-4. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκληση, θα πάρει τις τρεις νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League, η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, θα παλέψουν οι δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια του αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάς. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, απίφθηνε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, εν μέσω νέας έντασης στα στενά του Ορμούζου, όπου η κατάσταση είναι τεταμένη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Παράλληλα, χαρακτήρισε αβέβαιη επιβαρύνει την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων καυσίμων αεροπορίας στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 113 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπιο, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε ήχη Ζαγέντα Αλ-Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Στην ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το απένει με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica. Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News ότι ο Πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους, κατηγορώντας τον ότι θεωρεί αποδεκτό το ενδεχόμενο το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Το δημοσίευμα έρχεται δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό και την συνάντησή του με τον Ποντίφικα. Θα γίνει ένας ειλικρινής διάλογος, διεμήνησε σήμερα εν ώψη της συνάντησης ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγία Έδρα Μπράιαν Μπέρτς. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Ο καιρός.
5: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι στα Πελάγιος 5 Μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Μητσοτάκης. Τι ωραία ρε φίλε. Τι ωραία βελούδινη φωνή είχε αυτός ο τύπος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα, την καλή συνάδελφο, στο δικό μας τέμπο, στη δικιά μας, έτσι, στις δικές μας συνήθειες. Το έχουμε και λέμε χωρίς Τέλειο Βραδέλη, εντάξει, ήμασταν πριν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και τα λέγαμε. Θα κάνουμε ένα έτσι ρεπεράζ, όπως λέμε εμείς δημοσιογράφοι, τηλεοπτικοί κυρίως βέβαια, στην ειδησιογραφία, και θα ασχοληθούμε με κοινωνικά θέματα, θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν όλους. Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα κουμπιά των ήχων. Και βέβαια να πούμε ότι τι έχουμε στην ειδησιογραφία. Στην ειδησιογραφία έχουμε καταρχάς το κόδωνα του κινδύνου που έκρουσε ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ντάν Γιώργιασεν, για την παρατεταμένη κρίση στα στενά του Ορμούζ, έτσι, αυτά τα περίφημα στενά, τα οποία είναι πολύ στενά, κατά βούλτευση, τα οποία όμως απειλούν την ομαλότητα της παγκόσμιας οικονομίας ούτε λίγο ούτε πολύ. Και όχι μόνο τώρα που το βαρέλι και η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια και κατά πολύ κάποιες μέρες, αλλά και για το γεγονός ότι σύμφωνα με τους ειδικούς και αύριο να τελειώσει η κρίση και να λυθεί όλη αυτή η ιστορία, ο γόρδιος δεσμός, να λήξει ο Αμερικανο-Ιρανικός πόλεμος, θα πρέπει να περάσουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, να περάσει πολύς καιρός ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να φτάσουμε στις καταστάσεις, στις ομαλές πρώτου πολέμου αυτού. Είναι κάτι το οποίο έτσι, δηλαδή κάποιοι ειδικοί μιλούν ότι μπορεί να χρειαστεί και μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του 27, να έχουμε επιπτώσεις από αυτό το πόλεμο, αν ο συγκεκριμένος πόλεμος τερματιστεί τις επόμενες μέρες. Πολύ φοβιστικά όλα αυτά και πολύ άσχημα για τον απλό κόσμο και την τσέπη του κυρίως, γιατί πλέον τα αίτια στις στη σύγχρονη εποχή είναι οικονομικά κυρίως, και μετά έπονται όλα τα υπόλοιπα. Στη διεθνή σκηνή έχουμε βέβαια την ιστορία με τους δασμούς που επέβαλε η Αμερική και ο Ντόναλντ Τραμπ στις απειλές, βέβαια δεν έχουν επιβληθεί ακόμα, νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα της τάξεως, επιπλέον δασμούς της τάξεως του 25%. Αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόεδρό της, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να υπενθυμίζει ότι η εμπορική συμφωνία του 25 προέβλεπε ανώτατο όριο επιβολής νέων δασμών το 15% και η συμφωνία είναι συμφωνία, είπε η Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω αν τη βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ την Ούρσουλα, πολύ αμφιβάλλω. Στην εσωτερική επικαιρότητα είχαμε την ιστορική ομιλία από βήματος της Βουλής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Ο Πατριάρχης σε μια έτσι πολύ σημαντική ομιλία, περισσότερο όσον αφορά το συμβολισμό της, αναφέρθηκε, υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης διαφορών, και τάχθηκε βέβαια απέναντι στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικές Κακλαμάνης, το απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε μια πολύ πολύ άσχημη επέτειο, μια τραγική επέτειο. Είναι τα 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίνο, που τρεις άνθρωποι έχασαν πολύ άδικα και πολύ επίπονα τη ζωή τους μετά στη διάρκεια μιας πολύ μεγάλης συγκέντρωσης ενάντια στα οικονομικά μέτρα και στο μνημόνιο, όπου επί της ουσίας πήρε φωτιά το κτίριο επί της Οδού Πανεπιστημίου και εγκλωβίστηκαν μέσα οι τρεις άνθρωποι, η μία εκ των οποίων ήταν έγκυος, γυναίκα. Για αυτή την τραγωδία, την πραγματικά μεγάλη τραγωδία, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Δεν έχουμε μετά από 16 χρόνια και ούτε θα έχουμε ποιοι ευθύνονται και γιατί. Είναι απόλυτα τραγικό αυτή η ιστορία, με κάμερες παντού να καταγράφουν τα πάντα, από ατυχήματα στο δρόμο μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, να μην μπορούμε να βρούμε τι συνέβη εκείνη τη φοβερή, την πολύ δυσάρεστη 5η Μαΐου του 2010. Να πούμε επίσης ότι ξεκίνησε η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το Αμπουντάμπι, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτά εν ολίγης. Πάμε στα δικά μας, πάμε στις συνεντεύξεις μας. Πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρτοπιό, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα, σας και τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Πώς είμαστε? Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, μας θυμίζει έτσι ωραία πράγματα. Σας έχουν πει ότι κάνετε και αυτό το επάγγελμα? Δεν μπορεί να μην σου το έχουν πει.
1: Πολλές φορές μας το έχουν πει, αντιλαμβάνεσαι και εσύ γιατί.
0: Ναι,
1: ωστόσο,
0: προφανώς.
1: Εδώ και περίπου 30 χρόνια επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στην πυροσβεστική και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Βέβαια, και πρέπει να είστε, γιατί πραγματικά η πυροσβεστική είναι μια πολύ κομβική, ένα πολύ κομβικό πόστο, και αποθεώνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Εντάξει, σίγουρα κάθε καλοκαίρι, γιατί πραγματικά έτσι δίνουν και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Τους ξεχνάνε κάποιοι το χειμώνα, θέλω να πω, αλλά εμείς αγωνιζόμαστε να μην τους ξεχνάνε 365 μέρες το χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου, καλά λέω, μπαίνουμε επισήμως. Ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι η εικόνα?
1: Μιας και αναφερθήκατε στον οργανισμό που λέγεται Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία λειτουργεί 24/7, 365 μέρες το χρόνο, και μπορεί οποιοδήποτε να το ξεχνάει, όμως ο οργανισμός αυτός είναι πάντα εκεί, στο πλευρό του πολίτη, πάντα να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όντως, μπορεί να μας θυμούνται περισσότερο για τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε δασικό περιβάλλον. Ωστόσο, και τα περιστατικά τα οποία έχουμε σε αστικό περιβάλλον, θυμίζω εδώ ότι το πυροσβεστικό σώμα επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές βεβαίως, όπως οι πλημμύρες, όπως οι σεισμοί. Θυμάστε το 1999 βεβαίως στην Αθήνα, που ολόκληρος ο κόσμος ασχολήθηκε με το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα, του σεισμού στην Τουρκία, που το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα έδρασε και έσωσε Τούρκους πολίτες, και υπήρχε μια πολύ έτσι έντονη ανάπτυξη συμφώνου φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, λόγω της βοήθειας που παρήχαν οι Έλληνες πυροσβέστες και διασώστες στους σεισμούς. Και φυσικά, ναι, όπως το είπατε, έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο επίσημα. Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση, πραγματικά πολύ μεγάλη έμφαση, είναι μια εθνική προσπάθεια και θέλουμε και στους συμπολίτες μας εδώ άρρωγους, στην πρόληψη.
0: Τι σημαίνει μπαίνουμε στην αντιπυρική περίοδο για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, και όπως περισσότεροι?
1: Νομίζω ότι περισσότεροι το γνωρίζουν, ότι από 1η Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου ξεκινά στη χώρα μας ένα πολύ θερμό καλοκαίρι με πολύ δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, που σημαίνει αυτό ισχυρή άνεμη, έντονες θερμοκρασίες, χαμηλή σχετική υγρασία. Αυτό το τρίπτυχο που λέμε του εκρηκτικού κοκτέιλ, για να υπάρχουν ταχύες εξαπλώσεις δασικών πυρκαγιών, και αυτό θέλουμε να το εμποδίσουμε. Θέλουμε να σταματήσουμε να είμαστε στην καταστολή, και πριν φτάσουμε στην καταστολή έχουμε αυτό το όπλο, το οποίο λέγεται πρόληψη, και το οποίο μέσω των καθαρισμών και μιας νέας κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ, ναι. Θέλουμε να παρακαλέσουμε, να καλέσουμε καλύτερα όλους τους συμπολίτες μας να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαιδικών τους χώρων, διότι αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο στην αντιμετώπιση συμβάντων βασικών και πολλές φορές, ξέρετε, αυτό που λέμε η τροφή που βρίσκει η πυρκαγιά για να κάψει μπορεί να αποσωβηθεί εάν έχουμε καθαρά οικόπεδα. Καθαρά οικόπεδα, ασφαλής χώροι σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιων περιστατικών.
0: Την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, που ίσχυε αυτό το μέτρο, είχαμε την απόδοση που μας ικανοποιεί σε σχέση με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αυτών.
1: Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τα τελευταία δύο χρόνια και πάμε στον τρίτο χρόνο εφαρμογής αυτού του νέου μέτρου, θέλουμε να φτάσουμε σε πολύ υψηλή απόδοση από πλευράς καθαρισμού των οικοπαίδων. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην πρόληψη. Είναι ένα πολύ δυνατό προληπτικό εργαλείο στα χέρια της ελληνικής πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Και όπου συζητούμε και στα διεθνή φόρα, βλέπουμε ότι όπου υπάρχουν καθαρισμοί οικοπαίδων, όπως σας είπα, η τροφή για την πυρκαγιά δεν υπάρχει. Σταματάνε τη γενέση τους οι πυρκαγιές. Έχουμε λιγότερες καταστροφές και φυσικά.
0: Είναι σαν αντιπυρικές ζώνες, ας πούμε, άμα δεν έχουν βλάστηση προφανώς.
1: Καθαρά οικόπεδα. Δεν υπάρχει επέκταση της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά σταματάει εκεί που διαδραματίζεται και μόνο. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ θέλουμε να έρθουμε και να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας, όσους μας ακούνε, και αυτό θα κάνουμε το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Από πρώτη Τετάρτη έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια εθνικού σκοπού. Mm-hmm. Θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Καλούμε λοιπόν όλους τους ιδιοκτήτες, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπαιδικών χώρων, οι οποίοι έχουν οικόπεδα εντός και εκτός ρηματοδοτικών σχεδίων και σε αποστάσεις 100 μέτρα από αυτούς τους χώρους οικοπαιδικούς, να προβούν σε μια πολύ απλή ενέργεια, καθαρισμό των οικοπαίδων τους.
0: Βέβαια, αυτό έχει οικονομικό κόστος για τον κόσμο.
1: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Θα μπορούσε κάποιος να το καθαρίσει και μόνος του. Υπάρχουν και άνθρωποι
0: αναλόγως
1: της υπαίθρου, βεβαίως.
0: Αναλόγως την έκταση και αναλόγως τη βλάστηση, έτσι.
1: Σαφώς. Ναι. Αλλά ξέρετε, όταν
0: θέλω να πω σε μια συγκυρία που ο κόσμος ταλανίζεται από την ακρίβεια και δεν τα βγάζει πέρα, ο περισσότερος κόσμος, είναι ένα αντικίνητρο αυτό στην καλή ενέργεια που είναι η συγκεκριμένη.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Μιλάμε εδώ για ένα σωτήριο εργαλείο για την ασφάλεια των πολιτών, για την προστασία των περιουσιών τους και του φυσικού περιβάλλοντος φυσικά. Οπότε το να δαπανίσουμε, γιατί πρόκειται για επένδυση ουσιαστικά στην ασφάλεια, είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό το οποίο διακυβεύεται, και είναι, όπως σας είπα, η ασφάλεια και η περιουσία μας να μείνει σώα. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν και να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Θα επιμείνουμε πολύ σε αυτό. Η επικοινωνιακή μας καμπάνια θα μείνει πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Και ακόμη και πυροσβέστες μας με πυροσβεστικά οχήματα θα βγουν στις τοπικές κοινωνίες να παρακινήσουν τον κόσμο να κάνουν καθαρισμούς μέχρι τις 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Στις κατηγορίες των ανθρώπων που σας είπαμε πριν, δηλαδή μισθωτές, υπομισθωτές, ιδιοκτήτες οικοπαιδικών χώρων. Και μέχρι τις 15 Ιουνίου λοιπόν, που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθεί στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα acatharista.gov.gr, η σχετική υπεύθυνη δήλωση του καθαρισμού. Αυτά τα δύο λοιπόν, ο καθαρισμός και η υπεύθυνη δήλωση, πάνε μαζί, και μετά τις 15 Ιουνίου θα προβούμε στον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων και τι έχει καθαριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν συνεργάτες μας, εκτός από τους συμπολίτες μας που θέλουμε να είναι αρρωγοί, είναι η τοπική δήμη, και για τον έλεγχο των καταγγελιών που ενδεχομένως θα υπάρξουν, αρμόδια είναι η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι για μια ακόμη φορά πόσο κρίσιμο μέγεθος είναι και υποχρεωτική βέβαια είναι η τήρηση των μέτρων πρόληψης, του καθαρισμού και της υπεύθυνης δήλωσης. Παρακαλούμε λοιπόν πολύ όλους, προβείτε στον καθαρισμό των οικοπαίδων σας, προκειμένου όχι να κάνουμε εμείς τον έλεγχο, δεν είναι ούτε φορεσπρακτικό το μέτρο, δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους ζητήματα. Πρόκειται για την προληπτική ενέργεια που κάποιος μπορεί να σώσει το οικόπεδά του, το οικόπεδό του και, και την περιουσία του από μια επέκταση πυρκαγιάς. Θέλουμε λοιπόν να τονιστεί αυτό. Εάν δεν γίνει αυτό, αν δεν προβεί στον καθαρισμό, τότε έρχεται ο Δήμος βάσει της ΚΙΑ η οποία έχει εκδοθεί από 24 Απριλίου και προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αυτών των οικοπαίδων που θα μείνουν ακαθάριστα και με βάση πάντα την κοινή υπουργική απόφαση θα χρεώσει 1 ευρώ το τετραγωνικό για το κάθε οικόπεδο, με ελάχιστη τιμή τα 200 ευρώ και μέγιστη τιμή τα 2.000 ευρώ. Παρακαλούμε λοιπόν όλους, ακόμη μπορούν να κάνουν και δήλωση, αίτηση στον Δήμο τον οποίο υπάγονται, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στον καθαρισμό και να γίνει, να πληρώσουν το τίμημα αντί σε ένα ιδιωτικό συνεργείο στις δημοτικές υπηρεσίες.
0: Ωραία. Έχουμε μία εικόνα, προφανώς έχουμε, από τις περσινές πυρκαγιές και τι αναμένουμε φέτος με βάση την προετοιμασία που έχει γίνει.
1: Για το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα και την πολιτική προστασία, η προετοιμασία έχει ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος της περσινής αντιπυρικής περίοδου. Από 1η Νοεμβρίου προετοιμαζόμαστε. Έχουμε ελέγξει όλους τους δασικούς δρόμους, έχουμε ελέγξει τα υδροστόμια, έχουμε ελέγξει δεξαμενές. Προσπαθούμε να πάρουμε μέσω του ενός προγράμματος του ΕΓΙΣ, ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, πολλά οχήματα, εναέρια μέσα. Όλα αυτά θα τεθούν στη διάθεση των Ελλήνων πυροσβεστών, των 18 και πλέον χιλιάδων πυροσβεστών. Το σώμα, το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κλιμάκωση του αριθμού των επαγγελματιών πυροσβεστών από κάθε άλλη χρονιά. Και περιμένουμε μαζί με την επιτήρηση την οποία θα έχουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια, πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό και εδώ θα ιδιαίτερη προσοχή, υπερίπτανται 24/7 επί 24 ώρου βάσεως 100 drones στην ελληνική επικράτεια, 100 drones με θερμικές κάμερες οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά σε πολύ μεγάλες απόστασεις και μάλιστα με την οπτική μεγέθυνση την οποία παρέχουν αυτές οι κάμερες, οι οποίες είναι ενσωματωμένες πάνω στα ντρόν, μπορούν να μας δώσουν ακριβή τοποθεσία και ακριβείς συντεταγμένες εκδήλωση πυρκαγιάς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και για το γεγονός ότι είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση, δυστυχώς, αλλά έχει συμβεί, 40 συμπολίτες μας μέχρι τώρα, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, έχουν συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιών. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Το ένα κομμάτι είναι η καθαρισμή.
0: Βάλτε μία ανωτελεία, κύριε Αρτοπιέ, να ακούσουμε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, να συνεχίσουμε, να ακούσουμε για 2 λεπτά τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως. Πάλι μαζί. Πάμε, τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, καλώντας την να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία. Στο απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον κύριο Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση, κατ' εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο τόνισε στην ιστορική του ομιλία στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στους 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, εδώ δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στα κουμπιά των ήχων. Η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Ραπανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και μας χαϊδεύουν την ψυχούλα. Επανερχόμαστε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι και πάλι, κύριε Αρτοπιέ. Μας ακούτε?
3: Βεβαίως.
2: Ωραία. Είχαμε μείνει στις ότι έχουν συλληφθεί, είπατε, 40 άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν ή έβαλαν φωτιά. Πολύ εντυπωσιακό το νούμερο.
3: Είχαμε αναφερθεί αρχικά σε αυτή την εμπέδωση του αισθήματος και της κουλτούρας ασφάλειας μέσω της πρόληψης και των καθαρισμών οικοπαίδων, τα οποία είχαμε προαναφέρει. Και να πούμε ακριβώς, επειδή η χώρα μας έχει μπει πλέον στην αντιπυρική περίοδο, ναι, υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι καίνε είτε χόρτα είτε τα κλαδέματά τους, ξεφεύγουν οι πυρκαγιές, πηγαίνουν και σε όμερες ιδιοκτησίες. Επιλαμβάνεται το πυροσβεστικό σέμα σε περιστατικά αγροτοδασικών πυρκαγιών. Και επειδή πλέον η νομοθεσία, ίσως να μην το γνωρίζει ο κόσμος, πρέπει να το θέσουμε υπόψη τους. Είναι πάρα πολύ αυστηρή. Εάν κάποιος συλληφθεί με το αδίκημα της πρόκλησης μιας αγροτοδασικής πυρκαγιάς, ακόμη και εκτός αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή με τις 30 Απριλίου, αυτό έχει συμβεί. Αυτό έχει συμβεί και έχουν 40 συμπολίτες μας συλληφθεί και έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη να δικαστούν με το αντίστοιχο πολύ σοβαρό διοικητικό πρόστιμο. Ήθελα να τονίσω εδώ ότι τα διοικητικά πρόστιμα μέσα στην αντιπυρική περίοδο θα είναι από 10 έως 200.000 ευρώ. είναι ένα πρόστιμο το οποίο επισύει το άρθρο 265 του ποινικού κώδικα που αφορά την πρόκληση δασικών πυρκαγιών, σε δασικό περιβάλλον δηλαδή, και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ αυστηρές οι ποινές πλέον. Ο Έλληνος νομοθέτης έκρινε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί το έγκλημα του εμπρισμού, είτε εννοείται από πρόθεση, αλλά ακόμη και από αμέλεια. Mm. Οι ποινές είναι πολύ πολύ
2: είναι τσουχτερές οι ποινές.
3: Είναι πολύ πολύ σοβαρά τα πρόστιμα και φυσικά θα κινδυνεύσει η ατομική τους ελευθερία σε περίπτωση που προκληθεί εξαιτίας ενός συμπολίτη μας ένα περιστατικό αγροτοδασικής και πολύ περισσότερο δασικής πυρκαγιάς. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Θα έχουμε πάρα πολλές περιπολίες δασικών περιπολικών. Χιλιάδες πυροσβέστες θα είναι στα ελληνικά δάση και στις αγροτοδασικές περιοχές μέσω των περιπολιών που θα εκπέμπονται μέσω των δασικών περιπολικών. Θα υπάρχουν 100 drones σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία θα είναι τα μάτια και οι αισθητήρες μας για όλο το ελληνικό καλοκαίρι, 24 ώρες 24 ώρες, όπου θα ανοιχνεύουν σε αρχικό χρόνο, σε άμεσο χρόνο, σε πραγματικές συνθήκες, χρονικά, τα μικρά ή μεσαία ή μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε κανένα σημείο να συλληφθεί βέβαια κανένας. Δυστυχώς όμως θα πρέπει, διότι το πυροσβεστικό σώμα δεν σβήνει μόνο φωτιές, είναι και αρμόδιο για την διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχει εκδηλωθεί ένα περιστατικό πυρκαγιάς. Οπότε λοιπόν,
2: η πλειονότητα των ανθρώπων, των 40 που είπατε που έχουν ήδη συλληφθεί, εκτός αντιπυρικής περίοδου, να πούμε, που είναι σημαντικό, είναι από αμέλεια, δηλαδή καίγανε πράγματα και...
3: Ως επιτοπλίστων, κάποιοι προσπάθησαν να κάψουν κάποια χόρτα, τους ξέφυγε η πυρκαγιά, πήγε σε όμερη διοκτησία, επιλήφθηκε το πυροσβεστικό σώμα, έκανε κατάσβεση της πυρκαγιάς, όμως ταυτόχρονα συντάσσεται η δικογραφία και παραπέμπεται στα όρια του αυτοφόρου, της αυτόφορης σύλληψης, στις δικαστικές αρχές, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πρόθεση, ωστόσο το αποτέλεσμα, ξέρετε, και για τον ίδιο θα είναι το ίδιο, δηλαδή θα ακολουθεί η ίδια οδός. Θα πρέπει να συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου, θα του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο και θα ακολουθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται μέσα από τα άρθρα του ποινικού κώδικα. Επομένως, για να πάμε και στο διατάφτα, διότι πλέον είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Κύριε Πίκουλα, θέλουμε να ακουστεί αυτό. Ποιους εμείς καλούμε και τι θέλουμε από τον κόσμο.
2: Ναι.
3: Καλούμε πέρα από τους καθαρισμούς οι οποίοι πρέπει να γίνουν μέχρι 15 Ιουνίου και να υποβληθεί μέσα στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική gov, ακαθάριστα.gov.gr, να υποβληθεί
2: η
3: σχετική υπεύθυνη δήλωση.
2: Ναι.
3: Και μάλιστα φέτος υπάρχει και μια διευκόλυνση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι πάνω από 67 ετών, είναι αποδεδειγμένα άνθρωποι με αντικειμενική αδυναμία, με κάποιες ειδικές ανάγκες. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε εδώ και καλούμε όλους τους συμπαθείς αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους, εργάτες γης, δασεργάτες, εργατοτεχνίτες και κάθε πολίτη που δραστηριοποιείται στην Ήπεθρο.
2: Μάλιστα.
3: Να απέχουν από κάθε μορφή καύσης η οποία θα θέσει σε κίνδυνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά. Θα
2: και είναι και θέμα εν τέλει προσωπικής ευθύνης. Είναι και θέμα προσωπικής ευθύνης του καθενός, έτσι, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Πίκουλα, να ακουστεί αυτό. Προστατεύουμε πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, κύριε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μιλήσαμε για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Ελπίζουμε να έχουμε πολύ λίγες επαφές με τον κύριο Αρτοπιό στη διάρκεια του καλοκαιριού και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε στον Παντελή Μάνο, πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το χρηματιστήριο. Έλα, Παντελή.
4: Έλα, καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό
4: μεσημέρι στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά.
4: Θα μιλήσουμε γενικότερα για τις αγορές και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η συνεχιζόμενη σύγκρουση εκεί στη Μέση Ανατολή.
2: Ναι.
4: Οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση κάθε φορά και ανάλογα προβαίνουν σε επενδυτικές κινήσεις, είτε σε αγορές είτε σε πωλήσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε αγορές στις χρηματιστηριακές αγορές και επομένως όμως οι δείκτες κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα, περίπου 1% είναι στη Φραγκφούρτη, ο DAX 30, πιο πάνω υψηλότερα και ο CAC 40 στο Παρίσι κατά 0,6% και στη Μαδρίτη και στο Μιλάνο αναλογικό, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο που ο γενικός δείκτης ανεβαίνει αυτή την ώρα κατά 0,6% και είναι στις 2.225 μονάδες. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε τις τιμές του πετρελαίου που τις παρακολουθούμε ώρα με την ώρα, πρέπει να σου πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε συνεχείς αυξομοιώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η διπλωματική ή πολεμική σύγκρουση εκεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και ανάλογα με τις εξελίξεις πηγαίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Σήμερα πέφτουν λίγο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, περίπου 2% χαμηλότερα είναι και το αμερικανικό αρκό στα 104 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης και υποχωρεί προς τα 112 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου, ενώ χθες είχε φτάσει μέχρι και τα 115 δολάρια το βαρέλι. Και στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων να έχουμε το χρυσό να κινείται εκεί κοντά στα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά, 4.570 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός και 74 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, ενώ στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση σήμερα, 2 με 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα η αποδόση των δεκαετών ομολόγων, 3,09% είναι η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων που είναι και το σημείο αναφοράς, 3,75% είναι τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας, 3,91% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας και φθηνότερο το κόστος δανεισμού για την Ελλάδα που είναι στο 3,85%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές σήμερα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να σε καλά. Ήταν ο Παντελής Μάνος και τα νέα από το χρηματιστήριο. Πλάς των 100 δολαρίων το πετρέλαιο, δύσκολα τα πράγματα για όλα, για τις τιμές, όχι μόνο των καυσίμων και της ενέργειας, αλλά και όσα συμπαρασύρει η ενέργεια που είναι προφανώς οι μεταφορές, τα τρόφιμα και ούτω καθεξής. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Τι ωραία, τι ωραία τα νησιώτικα. Μπαίνουμε εκτός από την αντιπυρική περίοδο, μπαίνουμε και στην καλοκαιρινή περίοδο. Παιδιά, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ω, δώσ' του. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Άσχημη επικαιρότητα για το συγκεκριμένο. Έχουν μαζευτεί πολλά ατυχήματα με την, από την ιστορία των πατινιών και πώς κυκλοφορούν στους δρόμους οι άνθρωποι με τα πατίνια χωρίς έτσι, τα μέσα ασφάλειας. Και τώρα ετοιμάζεται, λέει, καλό αργά παρά ποτέ, λέω εγώ, μια νομοθετική ρύθμιση. Είπε και ένα τσιτάτο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Ξουχοίδης, ότι αν ήταν στο χέρι μου θα τα απαγόρευα γενικώς τα πατίνια. Ωραία, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Γιαννή, καθηγητή διαχείρισης και ασφάλειας κυκλοφορίας του ΕΜΟΠΟΥ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννή, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι λέτε εσείς, να τα απαγορεύσουμε, να τελειώσει η ιστορία, να μην υπάρχει πρόβλημα? Είναι τόσο επιβαρυντικά με τον τρόπο που κινούνται στην Αθήνα αυτά τα πατίνια?
1: Και στην Αθήνα και παντού τα πατίνια δεν είναι πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Στην Ελλάδα πέρυσι είχαμε 517 νεκρούς. Mm-hmm. Μάλιστα πολύ λιγότερο σε σχέση με το 2024.
0: Ναι.
1: Και είχαμε
0: γενικά εννοείται από οδικά,
1: ναι.
0: ατυχήματα.
1: Δύο νεκρούς από πατίνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε στους 20.000 νεκρούς 148 πατίνια. Δηλαδή 0,5% στην Ευρώπη, 0,2% στην Ελλάδα.
0: Αυτό όμως είναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρόβλημα τα πατίνια.
0: Είναι ένα νούμερο ασφαλές. Ότι να μην είναι πολύ ασφαλές, με την έννοια ότι τα πατίνια μπορεί να προκαλέσουν οδικά ατυχήματα σε τρίτους και όχι στους ιδίους.
1: Καταρχήν τα πατίνια, αν είναι να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα, θα το προκαλέσουν στους πεζούς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό σε κάποιον ο οποίος είναι είτε σε μηχανή είτε είναι σε αυτοκίνητο. Mm. Αυτός που θα τραυματιστεί είναι ο οδηγός του πατινιού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το ζήτημα, αν θέλετε, στην πραγματικότητα, mm-hmm. έχουμε συνηθίσει οι οδηγοί υγειοταχοί να οδηγούμε και ό,τι είναι γύρω μας ενοχλεί. Και εν προκειμένου τώρα έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν πατίνια παντού και μας ενοχλούν τα πατίνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Δεν το θα λέω εγώ. Πρέπει προφανώς τα πατίνια να τηρούν τους κανόνες.
0: Να υπόκειται και σε κανόνες, ναι, γιατί δεν έχουμε κανόνες καταρχάς.
1: Όμως και τα υιοταχή. Mm-hmm. Δηλαδή και οι δύο πλευρές έχουν τις ευθύνες τους. Mm-hmm. Ξεκάθαρα το βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις, αν θέλετε και στις περιπτώσεις οχημάτων με μηχανές.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον, οι οδηγοί των πατινιών πρέπει να φοράνε κράνος. Mm-hmm. Η νομοθεσία μας είναι πλήρης. Πρέπει να
0: οι μισοί το κάνουν αυτό από τη δική μου εμπειρία.
1: Ανώτερο όριο να έχουν ταχύτητας 25 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Πρέπει να κυκλοφορούν σε άξονες οι οποίοι έχουν όριο ταχύτητας έως 50 χιλιόμετρα την ώρα. Mm-hmm. Ό,τι από αυτά δεν είναι σωστό, θα πρέπει να αστυνομεύεται, να παίρνουν τις κλήσεις, να αλλάξει συμπεριφορά και έτσι να συμπεριφέρονται καλύτερα οι οδηγοί των πατινιών.
0: Μάλιστα.
1: Τα ίδια ισχύουν και για τους μοτοσυκλετιστές.

0: πρέπει να τους σέβονται για ταχύδες. Θα πρέπει αυτό το οποίο πολύ καλά έχει κάνει η κυβέρνηση, να έχουμε χαμηλές ταχύτητες στις πόλεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα 30 χιλιόμετρα την ώρα σε όλους τους μικρούς δρόμους της πόλης, ως όριο ταχύτητας, οδηγεί όλη την κυκλοφορία να είναι πιο αργή και πιο ασφαλής, ειδικά για εκείνους που είναι έκτος από το αυτοκίνητο. Άρα, αυτό που μας λείπει είναι η καλύτερη συμπεριφορά και των δύο, και των ευάλωτων, των οδηγών πατινιών και κατ' επέκταση των ποδηλάτων και των μοτοσυκλετών, αλλά οπωσδήποτε και των δύο ταχύδων. Οπότε οι συζητήσεις που λέμε ότι ξέρεις...
1: Πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα.
0: Να μην έχουμε πατίνια. Μα σε αυτή τη λογική θα λέγαμε και όποιος επειδή τα αυτοκίνητα τρέχουν να μην έχουμε αυτοκίνητα.
1: Νομίζω ήταν μια αποστροφή έτσι λίγο εκτός
0: πραγματικότητα. Ο υπουργός είπε κάτι πολύ σωστό.
1: Για τους ανήλικους.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρθηκε στο όριο ηλικίας. Το οποίο πράγματι... στην Ευρώπη.
1: Δεν ακούστηκε καλά, έκανε διακοπή, επαναλάβετε το.
0: Ναι, δεν υπάρχει όριο ηλικίας συγκεκριμένο στην Ευρώπη που να επιβάλλεται. Το επιβάλλει κάθε κράτος. Στην Ελλάδα έχουμε, όταν η ταχύτητα είναι πάνω από 6 χιλιόμετρα την ώρα του πατινιού, πρέπει να έχει τουλάχιστον 15 έτη.
1: Μάλιστα.
0: Και έως 6 χιλιόμετρα μπορεί να είναι από 12 έως 15.
1: Μάλιστα.
0: Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο ενδυνάμει να το βελτιώσουμε.
1: Ναι. Και να το ελέγχουμε κυρίως.
0: Έτσι αντιλαμβάνομαι ότι το είπε ο υπουργός και αυτό είναι πολύ σωστό, να δούμε τις ηλικίες καλύτερα, διότι στην πράξη μπορεί η νομοθεσία να λέει έτσι, αλλά στην πράξη να το αντιλαμβάνονται τα παιδιά λίγο παιχνίδι, λίγο εξυπηρέτηση, να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και να έχουμε κακή συμπεριφορά εκ μέρους τους.
1: Και κυρίως επειδή οι πτώσεις είναι... οι πιθανότητες τους πολύ πιο συχνές από το να είσαι προφανώς να κινδυνεύεις στις μηχανές, τα πατίνια, σε όλα αυτά οι πτώσεις είναι πιο συχνές, ο εξοπλισμός να είναι έτσι πλήρης για να μπορείς να προστατεύεσαι στη στραβή.
0: Πάντως να ξέρετε ότι πράγματι υπάρχουν ατυχηματάκια πολλά των πατινιών, πεσήματα, όπως υπάρχουν και στα ποδήλατα, αλλά για τα σοβαρά ατυχήματα φταίνε δυο. Δηλαδή φταίει κυρίως η ταχύτητα και του ενός και του άλλου. Και του οδηγού του πατινιού και του οδηγού του οχήματος με το οποίο θα συγκρουστεί.
1: Και εγώ επιμένω και νομίζω και εσείς φαντάζομαι στους ελέγχους. Γιατί διαβάζουμε ρεπορτάζ ότι υπάρχουν άνθρωποι που πειράζουν τα πατίνια και πάνε τα όρια της ταχύτητάς τους ξεφεύγει. Υπάρχουν να μην φέρουν τον εξοπλισμό, τον κατάλληλο, κράνος και τα λοιπά, φοράνε μισή σχεδόν. Άμα δεν υπάρξει έλεγχος, δεν κάνουμε τίποτα, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Όπως ακριβώς το λέτε, είναι, θέλει να αλλάξει η συμπεριφορά και αυτό επειδή είναι καινούριο σχετικά, 2-3 χρόνια έχουμε εντατικοποίηση της χρήσης των πατινιών, πρέπει να από την αρχή πλέον.
1: Αλλά έχουν πληθύνει πολύ.
0: Να το αστυνομεύουμε. Δεν γίνεται αλλιώς, όπως κάνουμε και σε όλα τα κράτη. Μην ξεχνάμε ότι τα πατίνια είναι ένας βολικός τρόπος μετακίνησης στο κέντρο των πόλεων και μάλιστα φιλικός προς το περιβάλλον.
1: Φιλικός προς το περιβάλλον. Φτηνός σχετικά, οικονομικός.
0: 8 πατίνια πιάνουν το χώρο ενός αυτοκινήτου.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι πόσο καλύτερο είναι η καλύτερη είναι η ζωή στην πόλη όταν εξυπηρετούνται οι πολλοί σε λιγότερο χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά όταν στις ώρες αιχμής, όπου η ταχύτητα των γιοταχή είναι πολύ πιο αργή από την ταχύτητα των πεζών, των ματινιών, των μοτοσυκλετών, οριακά και των πεζών. Άρα πρέπει να τα βάλουμε ωραία στη ζωή μας, με σεβασμό από τους οδηγούς των πατινιών για καλύτερη συμπεριφορά και από τον καλύτερη συμπεριφορά και από τους οδηγούς των αυτοκινήτων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι βάλαμε ένα πλαίσιο και κάποιους προβληματισμούς και κάποιες προτεραιότητες. Δεν σταματάει το θέμα εδώ, θα το παρακολουθούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιάννης, καθηγητής διαχείρισης και ασφάλειας κυκλοφορίας του ΕΜΟΠΟΥ και μιλήσαμε για την όλη αυτή, το νέο φρούτο, όχι πολύ νέο, αλλά εξελίσσεται την ιστορία των πατριών.

Αβιγνιόν και πώς αυτά μπορεί να οι αναβάτες τους, να, οι οδηγοί τους να μπορούν να προστατεύονται. Πάμε, Ανασούλα, μουσική, επιστρέφουμε να χαιρετήσουμε.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε σιγά σιγά να πούμε έτσι ένα μικρό, μικρή αναφορά στα αθλητικά μας. Σήμερα είναι το τρίτο παιχνίδι της Γυρολίγκας Μονακό Ολυμπιακός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, σκουπίζει και επισήμως οριστικοποιεί την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Και Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ, επίσης αν η Ρεάλ κερδίσει θα πάει και εκείνη στο Final Four. Έχουμε το δεύτερο ημιτελικό για το Champions League, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, 1-1 το πρώτο παιχνίδι, η Ρεβάνς στο Λονδίνο. Και έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, ανακοινώθηκε, δυστυχώς έγινε γνωστός, ο θάνατος του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ενός εμβληματικού πορτορικανού μπασκεμπολίστα, όπου αγωνίστηκε και στον Άρη για 2 χρόνια, τον Άρη Θεσσαλονίκης, 96-98 νομίζω είχε αγωνιστεί στον Άρη ο Ορτίθ, σε ηλικία 62 ετών, πολύ νέος, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός πορτορικανός σέντερ ύψους 2-8. Με αυτά λοιπόν κλείνουμε σιγά σιγά, δίνουμε τη σκυτάλη στο δελτίο των ειδήσεων και στον θρυλικό Γιάννη Πετρίδη. Εμείς τα λέμε αύριο στην ώρα μας, λίγο μετά τη μία, με το Στέλιο Βραδέλη, το έχουμε και λέμε, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Πίνω ένα καφέ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Πολιτική κρίση στη Ρουμανία, καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολογιάν ανατράπηκε μετά την υπερψήφιση πρότασης δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο, προκαλώντας πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, ενώ οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται προς το παρόν απίθανες. Ο πρόεδρος της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για νέα κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανεμινότης θα πελάγει ως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Earth News Radio 105,8.

Τη συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, Earth News, με την χρονιά του 1964. Το τραγούδι αυτό το έχουμε παρουσιάσει ήδη, αλλά σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στη συγκεκριμένη ή μάλλον σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα, στις αρχές του 1964. Έτσι για να καταλάβουμε περισσότερο τι σημαίνει αυτή η Βρετανική εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα συγκροτήματα, τους τραγουδιστές, τις τραγουδίστριες που ξεκίνησαν οι Beatles. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 1964. Ερχόμαστε μερικούς μήνες πριν από την εκπομπή που κάναμε την περασμένη εβδομάδα για τον Απρίλιο του 1964. Το τραγούδι που ακούμε ήταν εκείνη την εβδομάδα το δημοφιλέστερο και για πολλές εβδομάδες, μέχρι θα έλεγα αρχές Φεβρουαρίου, όχι θα έλεγα, έτσι είναι τα γεγονότα, όταν το κατέβασαν από την πρώτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade οι Beatles με το I Want to Hold Your Hand. Στις 18 Ιανουαρίου του 1964, τρεις εβδομάδες πριν πάει νούμερο ένα το τραγούδι των Beatles, εμφανίζονται για πρώτη φορά οι Beatles στο αμερικάνικο Hit Parade στο νούμερο 45 με αυτό το τραγούδι. Σήμερα λοιπόν αυτό που θα κάνουμε είναι να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια από τα 100 πρώτα εκείνης της συγκεκριμένης εβδομάδας, Ιανουάριος του 1964, για να δούμε και το κλίμα. Ποια ήταν τα τραγούδια που ακουγόντουσαν περισσότερο, πουλούσαν περισσότερο σε δίσκους 45 στροφών. Αυτό που ακούσαμε ήταν το νούμερο 1. Πάμε στην θέση 9 μέσα από τα 10 πρώτα. Ένα ορχιστρικό κομμάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει σαν σήμα μέχρι σήμερα. Τώρα θα το ακούσουμε ολόκληρο. Ένα ορχιστρικό κομμάτι surf rock που ήταν σε σύντομη εκτέλεση και διαφορετική ερμηνεία το σήμα μιας σπουδαίας τηλεοπτικής σειράς, το Outer Limits. Είναι το συγκρότημα των Markets και το έκαναν out of limits.

Outer Limits. Μέσα στα 10 πρώτα αυτήν την εβδομάδα που παρουσιάζουμε 18 Ιανουαρίου του 1964. Το συγκρότημα Marquettes. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Μερικά από τα τραγούδια είναι αυτονόητο, ή μάλλον τα περισσότερα, έχουν κυκλοφορήσει στο τέλος του 1963. Κάποια τα έχουμε παρουσιάσει. Γιατί βέβαια χρειάζονται αρκετές εβδομάδες, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, για να τα ακούσει ο κόσμος και να τα αγαπήσει, όποια αγαπήσει από αυτά όλα. Έτσι λοιπόν, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1963 βρίσκεται μέσα στα 100 πρώτα στη θέση 17. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι αυτή η τραγουδίστρια θα είχαμε να λέμε στο μέλλον ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες σε αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Η περίφημη Dionne Warwick. Το τραγούδι είναι βέβαια τον Bacharach David. Το ηχογράφησαν και άλλοι. Αυτή όμως είναι η κορυφαία ερμηνεία. Anyone who had a heart.

0: Η Dion Warwick στην αρχή της καριέρας της. Anyone Who Had a Heart. Μια καριέρα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την Dion Warwick. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το βρίσκουμε στην 20η θέση τον Ιανουάριο 18 του 64. Ήταν παλαιότερο. Το είχε κάνει επιτυχία το 49. Μια σχετικά γνωστή ορχήστρα και μετά το τραγούδισε ο Frankie Lane. Η εκτέλεση είναι του τεράστιου Ray Charles, που ήδη ήταν από τους πιο πετυχημένους και στα singles εκείνα τα χρόνια. Απίθανη ερμηνεία στο τραγούδι That Lucky Old Sun.
1: Up in the morning, out on the job.

οι δίσκοι 45 στροφών που είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση και υπήρχαν μέσα στα 100 πρώτα αυτής της εβδομάδας του 1964, 18 Ιανουαρίου. Μια επιλογή από τα 100 πρώτα εκείνης της εβδομάδας. Είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει διαδίκτυο, βέβαια, το καταλαβαίνετε. Το Hit Parade, αυτά τα 100 πρώτα, για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ήταν ο βασικός πόλος έλξης των νέων να ακούσουν τα τραγούδια. Τα μεγαλύτερα καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του 90, πριν περάσουμε στον νέο αιώνα που άλλαξαν τα πράγματα, όλα τα μεγάλα καταστήματα στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις μικρότερες, εγώ τα είδα και σε μολ τα καταστήματα δίσκων να έχουν κάτι αντίστοιχο, είχαν μία πλευρά του καταστήματος με 100 θέσεις για να μπαίνουν εκεί οι μικροί δίσκοι ή οι κασέτες ή τα CD singles ανάλογα με τη θέση που είχαν κάθε εβδομάδα. Έτσι τα περισσότερα παιδιά πήγαιναν εκεί και διάλεγαν τα τραγούδια που ήταν στις πρώτες θέσεις ή χαμηλότερα και ανάλογα με την επιτυχία που είχαν από τις πωλήσεις, από τα παίξηματα στα ραδιόφωνα και από τα παίξηματα στα jukebox. Την επόμενη εβδομάδα ανέβαιναν ή κατέβαιναν μέσα στα 100 πρώτα. Είμαστε λοιπόν 24 Ιανουαρίου του 1967, η πρώτη εβδομάδα που εμφανίστηκαν οι Beatles. Αυτή την εβδομάδα ένα τραγούδι του μεγάλου Sammy Davis Jr. είναι μέσα στα 100 και λέγεται The Shelter of Your Arms του 1965. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και αυτό τέλος του 1963 και υπάρχει στο άλμπουμ του που θα έβγαινε αργότερα 4 Απριλίου του 1964 με τον ίδιο τίτλο.

άλλος ένας γίγαντας της μουσικής, ο Sammy Davis Jr. Εκτός από τα άλμπουμ έβγαζε και επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε. Το περίεργο είναι με αυτόν ότι αργότερα προς το τέλος του 60, για πρώτη φορά πολλά χρόνια μετά το ξεκίνημά του, θα φτάνει στο νούμερο 1 με το Candyman. Εντελώς διαφορετικό τραγούδι από το Willie Walker, εκείνη την ταινία την παλιά που έγινε αργότερα επιτυχία και στις μέρες μας. Ντεμπούτο άλμπουμ για τον Otis Redding, ο θρύλος της Soul που είχε πολύ σύντομη καριέρα. Έφυγε πολύ νωρίς, 2-3 χρόνια αργότερα. Ο Redding ηχογράφησε το τραγούδι στο Memphis του Tennessee για μια θυγατρική ετικέτα της Stax. Από το άλμπουμ αυτό του Otis Redding, Pain in My Heart, ξεχώρισε το μόνιμο τραγούδι που φτάνει στην θέση 70 αυτή την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, του Ιανουαρίου του 1964. Η σύντομη ιστορία ενός γίγαντα της Soul, Otis Redding.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: 1964 Ιανουάριος και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήταν οι μουσικές που έγραφε ο Μαντσίνι για διάφορες ταινίες. Μία πολύ πετυχημένη ταινία του σκηνοθέτη Στάνλεϊ Ντόνεν βγήκε τα Χριστούγεννα του 63 και έγινε από τις επιτυχίες εκείνης των εορτών. Η ταινία είχε τίτλο «Σαρέι», δεν θυμάμαι πώς έχει παιχτεί στη χώρα μας. Παίζεται στη τηλεόραση κατά καιρούς. Το φιλμ είχε για πρωταγωνιστές τον Γκάρι Γκραντ και την Όντρι Χέρμπορν. Το πόσο αυτά τα ονόματα επηρεάζουν την σημερινή, ας πούμε, ακόμα και πολιτιστική κατάσταση φαίνεται και από το γεγονός που θα σας πω για την Όντρι Χέρμπορν, ότι ένα από τα φορέματα που φορούσε στην ταινία της Σαμπρίνα της δεκαετίας του 50 ήταν αυτό που ενέπνευσε το φόρεμα που φόρεσε προχθές στο περίφημο αυτό γκαλά της Νέας Υόρκης η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Δηλαδή όλα αυτά να βιώνουν μέσα από τους νεότερους καλλιτέχνες, είτε είναι στη μουσική, είτε στον κινηματογράφο ή οπουδήποτε αλλού. Σαρέιντ λοιπόν η ταινία. Σαρέιντ έχει καταπληκτική μουσική του Μαντσίνι. Το ομώνυμο θέμα θα ακούσουμε τώρα με τον Μαντσίνι που το βρίσκουμε σε μικρό δίσκο, γιατί τότε είχαν επιτυχία αυτά, σε μικρό δίσκο, τώρα πια δεν υπάρχει κινηματογραφική μουσική. Μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής, ποια θέση είναι να δω, στη θέση 42.

18 Ιανουαρίου 1964. Μόλις ένα μήνα μετά την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέαμα την ταινία Charade βρίσκεται στα 100 πρώτα της Αμερικής σε δίσκους 45 στροφών. Έχουμε εδώ 2-3 μηνύματα και ο Κώστας και ο Λευτέρης μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και ο Ιωάννης ότι το φιλμ λέγεται «Ραντεβού στο Παρίσι». Δείτε το. Είναι ένα πολύ καλό έργο εκείνης εποχής. Έχει καλύπτει 3 είδη. Είναι και θρίλερ αγωνίας και ρομαντική ταινία και κωμωδία. Εκτός από την Audrey Hepburn και τον Gary Grant παίζει αυτός ο μεγάλος Walter Matthau και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, ο James Coburn και ο George Kennedy. Ήταν τόσο μεγάλη η επιρροή του Mancini και τα τραγούδια ήθελε να τα ακούει ο κόσμος τότε, ώστε ο Andy Williams, που είναι επίσης στις δόξες τους τότε, το έχουμε πει πολλές φορές, αμέσως πιάνει, καταλαβαίνει ότι θα είναι επιτυχία το τραγούδι, το ηχογραφεί και το συναντάμε την ίδια εβδομάδα σε 2 διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα 100. Στο νούμερο 42 με τον Mancini και στο νούμερο 100 με τον Andy Williams.

Προσέξτε τώρα κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 1964. Οι Rolling Stones στην Αγγλία κυκλοφορούν τα πρώτα τραγούδια, που είναι διασκευές rhythm and blues. Στην Αμερική ακόμα δεν έχουν μπει στον χώρο των επιτυχιών. Αργότερα θα συμβεί αυτό. Και μια και έξω θα συμβεί και θα είναι μέχρι σήμερα, που ετοιμάζουν και καινούριο άλμπουμ. Όμως, τότε, ένα από τα διασημότερα ονόματα ήταν ο Gene Pitney. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές γι' αυτόν. Διεθνής στάρ. Γνώρισε τους Rolling Stones μέσα από τον μάνατζερ τους, τον Oldham. Έτσι λοιπόν, είχε ακούσει ένα τραγούδι που λεγόταν My Only Girl, που είχαν δώσει ο Jagger και ο Richards σε έναν Βρετανό folk rock τραγουδιστή, τον George Bean. Αποφάσισε λοιπόν ο Pitney να αλλάξει τον τίτλο και να το κάνει το τραγούδι αυτό That Girl Belongs to Yesterday. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που εμφανίζει το ντουέτο Jagger and Richards έστω σαν συνθέτες στα 100 πρώτα της Αμερικής. Μετά θα ακολουθήσουν αναρρύθμιτα. Δηλαδή δεν έγιναν γνωστοί ή δεν μπήκαν στα 100 πρώτα με ένα τραγούδι από τους ίδιους. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Ακούστε το.

That Girl Belongs to Yesterday. Mick Jagger, Keith Richards, ο Gene Pitney. Στο νούμερο 87 βρίσκουν το τραγούδι στις 18 Ιανουαρίου του 64. Όμως, στο νούμερο 63 συναντάμε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι από ένα ντουέτο μαύρων που έχει σχέση με τους Rolling Stones. Τότε το άκουσαν και το διασκεύασαν αργότερα για το άλμπουμ τους Dirty Work του 86. Πρωτοποριακό τραγούδι, θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο θα μπορούσε να είναι το τραγούδι Harlem Shuffle. Το δίδυμο Bob and Earl και Harlem Shuffle.

Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν sample σε μια χρυσή επιτυχία του 92 από το συγκρότημα House of Pain, Jump Around. Αν το ακούσετε θα καταλάβετε. Όσοι το ξέρουν βέβαια το έχουν ήδη σκεφτεί αυτό. Και τώρα πάμε στο δημοφιλέστερο συγκρότημα της Αμερικής του 60, που διαλύθηκε όταν διαλύθηκαν και οι Beatles, Supremes. Μέχρι τότε, μέχρι το 64, η Motown προσπαθούσε να επιβάλλει το συγκρότημα των Supremes. Είχαν κυκλοφορήσει 7 singles από το 61 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Ποτέ δεν είχαν καταφέρει με αυτά να μπουν στα 40 πρώτα. Το πρώτο που άνοιξε το δρόμο για τις Supremes είναι αυτό. Ποτέ δεν είχαν καταφέρει με αυτά να μπουν στα 40 πρώτα. Το πρώτο που άνοιξε το δρόμο για τις Supremes

Supremes. Αλλά αφού έχουμε το άλμπουμ που είναι μέσα αυτό το τραγούδι, ας ακούσουμε και κάτι άλλο. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που έγινε νούμερο ένα, ήταν το πρώτο από τα 5 τραγούδια των Supremes που συνεχώς, το ένα μετά το άλλο, έφτασαν στο νούμερο ένα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου του 1964 και είναι αυτό που τους άνοιξε διάπλατα το δρόμο.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και ο μύθος των Supremes. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Supremes, Where Did Our Love Go, το ομώνυμο τραγούδι, θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα, όχι θεωρείται, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στούντιο άλμπουμ της Motown για τη δεκαετία του 60, θεωρείται κλασικό pop soul άλμπουμ, ίσως από τα καλύτερα 2-3 που έβγαλαν οι Supremes στη δεκαετία εκείνη. Αυτό το άλμπουμ με πολλά τραγούδια από την πρώτη εποχή τους. Η συνέχεια θα είναι αύριο. Θα ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι που άλλαξε τη μουσική και στην Αμερική και στην Ευρώπη, όταν 18 Ιανουαρίου του 64, μετά την εμφάνισή τους στο show του Ed Sullivan, το παίξαμε. Ακούγεται συνέχεια το τραγούδι 500.000 φορές να το ακούς, δεν το χορταίνεις.

0: Γιάννης από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση είναι οι Αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ, εντονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος στις περιοχές σε χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στη ασθενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Σε δηλώσεις της προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ζητούσε να του καταβληθεί η σύνταξή του, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρειο-δυτικά και στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανεμινότης θα πελάγει ως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

0: Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη και εμείς λέμε αν θα έχουμε κι άλλες ναυμαχίες στα στενά του Ορμούζ. Μερικές φορές η ιστορία λες και τη βγάζουν φωτοτυπία, ρε παιδιά, και δεν είναι και καλό το μηχάνημα.
1: Αυτά που λες
0: και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Αυτό είναι το νόημα των λατινικών που ακούμε. Και γιατί λέω τώρα ότι τη βάζουμε την ιστορία σε φωτοτυπικό. Παρακολουθείτε κι εσείς, όπως παρακολουθούμε κι εμείς, τις εξελίξεις με όλο αυτό που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν, που θα καταστρέψει τον κόσμο, θα καταστρέψει την Αμερική και που πρέπει να το καταστρέψουμε εμείς πριν μας καταστρέψει. Αλλά εντωμεταξύ μας καταστρέφουν οι εχθροπραξίες, γιατί κοιτάς τα βαρέλια των Μπρεντ και έχουν βγάλει φτερά και πετάνε στα ουράνια, και γιατί σκοτώνεται κόσμος και γιατί ξοδεύονται δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια σε όπλα και πυρομαχικά, όταν το σύστημα υγείας, ας πούμε, δεν λέω το δικό μας, των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένα χάλι μαύρο και όλα τα σχετικά. Και ακούς τώρα αυτό, ας το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Αυτά που λες επρετέρεα κένσεο κατάγονται έντα.
0: Να εξηγήσω τώρα για τη φωτοτυπία. Είναι κάπου εκεί στο 153 π.Χ. ο Ρωμαίος Συγκλητικός, ο Κάτωνας, ο επωνομαζόμενος και τιμητής. Ο Κάτωνας λοιπόν πηγαίνει στην Καρχιδόνα, στην επίσκεψη του εκεί, κάνει τις διερευνητικές του επαφές, κάνει τα διάφορα, και έχει πιστεί ο Κάτων ότι η Καρχιδόνα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη. Και από όταν γύρισε λοιπόν από εκείνη την επίσκεψη, ό,τι και να συζητούσαν στη Σύγκλιτο, μα να λέγανε, ρε παιδί μου, για το αποχετευτικό σύστημα στο βόρειο τομέα της Ρώμης. Έπαιρνε το λόγο, έλεγε αυτό που πρέπει εκεί και η αποχέτευση, τα νερά και τα λοιπά, και κατέληγε. «Επρετέρε αγένσεο καρτάργο δελέντα εστ». Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ό,τι και να έλεγε, ό,τι παρέμβαση και να έκανε στη Σύγκλιτο, έκλεινε στο τέλος και επιπλέον. Δηλαδή, αφού σας είπα ότι ο Νικολόπουλος είναι στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου, ο δημοσιογραφικός βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε αυτή η ώρα, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Ακούτε, τι ακούμε, Βασίλη? Για θύμισέ μας τι ακούμε. Να μην το πει ο Κάτωνας αυτό, να το πούμε εμείς που το ξέρουμε λίγο καλύτερα, να ξέρουν και οι άνθρωποι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ήταν η μόνιμη εποδός του Κάτωνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Μπήκαμε λίγο απότομα λόγω της γιορτής της Ειρήνης και της Ειρήνης που πιθανόν γνωρίζετε ή έχετε συγγενή, αλλά και της Ειρήνης της πολυπόθητης για τον κόσμο και τον πλανήτη. Και γι' αυτό διαλέξαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξεσκονίσουμε λίγο και τα λατινικά μας και να θυμηθούμε ότι ο Κάτωνας λοιπόν ήταν πεπισμένος πως η Καρχιδόνα είναι υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη. Ο κύριος Τραμπ είναι πεπισμένος ότι το Ιράν είναι υπαρξιακή απειλή, ή τουλάχιστον έτσι λέει, για τον κόσμο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Και είμαστε σε αυτό το μετέχμιο. Η Ειρήνη, ένα... μπορεί να ανεβαίνει το πετρέλαιο, μπορεί να ανεβαίνουν τα σπάνια μέταλλα, ο χρυσός και τα λοιπά, αλλά το πολυτιμότερο και πλέον δυσεύρετο αγαθό, δυστυχώς, μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη εδώ και καιρό έχει Ρωσία εναντίον Ουκρανίας, έχουμε, δεν γλιτώνουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν ότι η Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα θα κάνει κανένα κόπο να περάσει και από τις γειτονιές μας. Α, αστεία-αστεία λέγοντας για τον Κάτωνα, είπαμε και τα ονόματα των συντελεστών, οπότε να θυμηθούμε πως αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε διάφορες ωραίες μεθόδους. Πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε, είναι δωρεάν και πολύ απλό στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε ένα κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και εκεί στο Viber μας στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Επίσης εύκολο είναι και με το Messenger, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη πλατφόρμα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε, και μπορείτε και έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν το λέω, Νικολόπουλε, αυτό. Α, αυτό δεν το λέω για την Παοκάρα, να το ξέρεις. Θα σας το μαρτύρω. Έχει πει κάτι αρνητικό, τον καρφώνω, αλλά δεν θα το μεταφέρω δημοσία. Έβαλα τη δοτική γιατί μια που ήμασταν πριν στα λατινικά, η επόμενη ώρα αρχαία, η επόμενη ώρα από αυτήν θα είναι απολύτως σχετικό το συνηθισμένο ραντεβού. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, το χρωστάγαμε από χθες γιατί λέγαμε για το μανιφέστο από το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα και τα λοιπά, ο οποίος αρνήθηκε να παρουσιαστεί, να λάβει μέρος σε αυτό το ντοκιμαντέρ των δύο συναδέλφων που σε 6 επεισόδια αφορά, νομίζω, εκεί τα του 2015 γενικότερα. Και είχε κληθεί ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει, είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω, και ο κύριος Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης, θεωρώντας ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα και στο ότι έγινε το ντοκιμαντέρ και στο χρόνο που παρουσιάζεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι μια εποχή που συζητείται πολύ, αν το έχουμε ξεπεράσει, πότε ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα και έτσι και έτσι και τα λοιπά, και έρχεται αυτό το ντοκιμαντέρ να μας θυμίσει το 2015 και όλα τα σχετικά. Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι επειδή είναι προκατηλημένες οι δύο συνάδελφοι σε σχέση με τον ίδιο και κάτι για δολοφονία, νομίζω, χαρακτήρα και αυτά, εγώ δεν πρόκειται να πάρω μέρος γιατί ξέρω τη σκοπιμότητα αυτού του ντοκιμαντέρ. Εμείς δεν είμαστε ούτε medium, ούτε μπορεί να κάνουμε δίκη προθέσεων, και πόσο μάλλον για δουλειά συναδέλφων μας, δημοσιογράφων. Αυτό όμως που παρατήρησα, γιατί όλη η ιστορία ήταν αν τελικώς στο βιβλίο που είχαν γράψει οι δύο συνάδελφοι και πάνω στο οποίο στηρίζεται το ντοκιμαντέρ, αν είχαν γράψει ή δεν είχαν γράψει ότι ο κύριος Τσίπρας αντίλαξε την τιμή μείωση των συντάξεων που του ζητούσαν οι Ευρωπαίοι με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ότι είπε δηλαδή, εγώ θα κάνω αυτές τις παραχωρήσεις για τα Βόρεια Μακεδονία, για τα Σκόπια, αν δεν μου... Και υπάρχει μια αντιδικία πάνω σε αυτό. Λέει, μα όχι, δεν το είπαν, δεν το έγραφαν οι συνάδελφοι στο βιβλίο, όχι, το έγραφαν και τα σχετικά. Θυμίζω ότι ο νυν πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, τότε νομίζω ως αντιπολίτευση, σε ομιλία του στη Βουλή ή σε συνέντευξή του, δεν θέλω να σας γελάσω, νομίζω το έχει αναφέρει και στη Βουλή, αλλά σε συνέντευξή του είχε πει ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή σύμφωνα με το βιβλίο των δύο συναδέλφων, όχι συναδέλφων δικών του, δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, των δύο δημοσιογράφων που το γράφουν εκεί στο βιβλίο τους. Είχε κάνει δηλαδή παραπομπή. Μέσα στο βιβλίο γράφεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε, έκανε και τα λοιπά. Δεν λέει ότι είχαμε αυτό από τη μάρτυρα, για παράδειγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Γιουνκέρ είπε στον κύριο Τσίπρα ότι εμείς δεν θα ζητήσουμε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αλλά πρέπει όταν έρθει η ώρα να κάνεις για τα Σκόπια και τα λοιπά. Αυτό το σύμφωνα με πληροφορίες το χρησιμοποιούμε οι δημοσιογράφοι και είναι ένα καλό δημοσιογραφικό μαχαίρι, γιατί είναι φορές που δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πεις κάποια πράγματα, δεν μου το πω ο Νικολόπουλος, ας πούμε, δεν μπορείς να αναφέρεις την πηγή, αλλά έχεις μια σοβαρή πληροφορία Για να την πεις λοιπόν, λες σύμφωνα με πληροφορίες. Αλλά όσο καλό και είναι να είναι ένα μαχαίρι, τώρα γενικά μιλάμε, είναι πώς το χρησιμοποιείς. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να δώσεις το κοινό σε εσάς, που είναι υποχρέωσή μας, τη σοβαρή πληροφορία που δεν θες να την κρατήσεις κρυμμένη, αλλά είναι και ένα εργαλείο, γιατί μπορεί να έρθει ο άθλιος Παπασταματίου, ο Γιώργος Νικολόπουλος, που είναι εξαιρετικός, και να πει σύμφωνα με πληροφορίες ο Νικολόπουλος κλέβει. Σου λέει, μα πού το, δεν μπορώ να κατονομάσω την πηγή μου, και να λέω ψέματα. Δηλαδή το ίδιο πράγμα όπως όλα τα εργαλεία. Και το σφυρί είναι για να φτιάξεις κάτι, να κατασκευάσεις. Αν χτυπήσεις το κεφάλι κάποιου, είναι δολοφονικό εργαλείο. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει αν είναι της μίας χρήσης ή της άλλης χρήσης. Παραμένει πάντως η άρνηση και του κυρίου Τσίπρα να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ.

0: η περίφημη City. Πολύ ωραίο. Γερμανικό συγκρότημα. Είναι γερμανικό δυτικό γερμανικό ή ανατολικό γερμανικό, το ξέρετε? Αυτό θα ήθελα μια βοήθεια. Το μόνο που ξέρω από γερμανικά είναι ότι το Amfenster σημαίνει στο παράθυρο. Και δεν ξέρω αν κάθονται τώρα οι Γερμανοί στο παράθυρο να δουν τους Αμερικανούς στρατιώτες να φεύγουν και να τους χαιρετάνε και να τους κουνάνε μαντήλια. Απ' τη μία διαβάζω ότι μεγάλο άγχος, μεγάλη τέτοια και τα λοιπά που θα φύγουν από εκεί. Από την άλλη διαβάζω ψυχραιμία, λέει, των Γερμανών αξιωματούχων, ότι ίσα ίσα είναι και μια ευκαιρία να φτιάξουμε εμείς τώρα τα δικά μας ακόμη καλύτερα. Βέβαια η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, κυρία Γκάγια Κάλλας, πώς να το πω, εξέφρασε την έκπληξή της για αυτή την απόφαση. Έκπληξη για αποφάσεις του Πρόεδρου Τραμπ δεν νομίζω ότι είναι σόφρον να εκφράζει κανείς. Εμείς φέραμε τον Δημήτρη Φαναριώτη να μας πάει λίγο πιο μακριά από την Ευρώπη. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Καλά, η Ευρώπη, καλησπέρα Αντρέα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη πρέπει να ενηλικιωθεί, εντός εισαγωγικών.
0: Έπρεπε να έχει ενηλικιωθεί.
1: Σωστά το λες, ο χρόνος.
0: Με να μ' αρέσουν οι παρακείμενοι και οι υπερσυντέλικοι. Είναι ωραίοι χρόνοι. Πάντως και ο κύριος Μέρτς δεν τα πάει πολύ καλά με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Όχι, δεν τα πάει καλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Γερμανία...
0: Δημήτρης Φαναριώτης είπα.
1: Νομίζω
0: πρέπει. Ναι. Ας το ξαναπώ για σήμερα.
1: Λοιπόν, στις βάσεις της γερμανικές συνολικά υπάρχουν 36.000 στρατιώτες και η μεγαλύτερη είναι αυτή του Ραμστάιν με 9.800.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν αυτοί οι 5.000. Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το δεχόμενο να φύγουν ακόμα περισσότεροι.
0: Θα πάντως έτσι.
1: Θα. Δεν έχουν φύγει ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό θα πιέσει την Ευρώπη να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα στη δημιουργία ενός στρατού από τη
0: και
1: τους τοπικούς
0: επιχειρηματίες να δουν τι θα κάνουν με τις μπειραρίες γύρω γύρω από τις βάσεις, γιατί ξέρεις θυμάμαι με τη βάση τη δικιά μας εδώ,
1: ναι,
0: είχε αλλάξει η επιχειρηματική ανθρωπογεωγραφία, ναι, της περιοχής,
1: και όπου υπάρχουν μεγάλες βάσεις είτε είναι ελληνικές είτε ξένες, δεν έχει σημασία, η τοπική κοινωνία κερδίζει πάρα πολλά,
0: προσαρμόζεται
1: αυτό, δηλαδή συζήταγα πριν από 2-3 χρόνια με κάποιους καταστηματάρχες στον Ναύπλιο, που υπάρχει εκεί μεγάλη στρατιωτική βάση, και μου λέγανε ότι είναι από τις βασικές πηγές εσόδων μας αυτοί,
0: μάλιστα,
1: οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τις βάσεις στη Γερμανία. Πού πάμε?
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ουσιαστικά έχουμε παράταση της εκεχηρίας,
0: ναι,
1: ότι και όλα αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς με πυρά από τους Ιρανούς, με
0: μικρό
1: πυρά,
0: επεισόδια, δεν έχει χαλάσει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέει, δεν έχει χαλάσει, ναι, και χειρία.
1: Πίσω από αυτό όμως τι κρύβεται?
0: Τι κρύβεται?
1: Το γεγονός ότι χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου έχει δικαίωμα για να κάνει εχθροπραξίες 60 μέρες. Υπάρχει,
0: ναι,
1: άλλος ένας μήνας, 30 μέρες, οι οποίες μπορεί να τις πάρει για την αποχώρηση δυνάμεων αμερικανικών.
0: Όπως εμείς στην αναρωτική, άμα έχουμε χτυπήσει λίγο παραπάνω. Μετά όμως θα πρέπει να πάει να πάρει άδεια για...
1: Μετά θα πρέπει να πάρει άδεια. Γι' αυτό και τώρα μιλάει για παράταση της εκεχηρίας, παρότι έχουμε σποραδικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς γιατί μετά δεν θα έχει το χρόνο που απαιτεί η νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Και τι μας νοιάζει εφάξω?
1: Καλά, ο Τραμπ έχουμε ακούσει απίθανα ακόμα ότι και θα μπορούσε να αλλάξει το Σύνταγμα για να ζητήσει μια τρίτη θητεία. Καλά, αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Αυτό μη μας ανατριχιάζει, είναι και νωρίς ακόμα, ναι, ούτε 5,5.
1: Και έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Ανδρέα,
0: ναι,
1: οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια, μέχρι τότε θα έχουν υπάρξει τόσες πολλές εξελίξεις που είναι αδύνατο να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος σε 4-5 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ένα τελευταίο πες μου, Δημήτρη.
1: Αναφορικά με τα στενά του Ορμούς και την συνοδεία από αμερικανικά πολεμικά,
0: ναι,
1: κυρίως το ρόλο θα τον παίξουν αεροσκάφη και ελικόπτερα και όχι πλοία, γιατί τα πλοία
0: είναι πιο ευάλωτα.
1: Πάρα
0: στόχο.
1: Πολύ ευάλωτα. Είναι πολύ κοντά στις ακτές του Ιράν.
0: Τα δικά μας, τα αμερικανικά, τα ιρανικά. Θα σου βάλω κόκκινο πιπέρι στο στόμα, Δημήτρη Φαναριώτη. Αλλά επειδή δεν μπορώ, γιατί πρόσφατα είχαμε και τη μέρα ελευθερίας του τύπου, θα σου βάλω Red Hot Chili Peppers.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Που είναι στη μουσική εκδοχή, τον Danny Californi.
1: Very nice.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Εγώ, Ανδρέα μου. Να σε καλά.
0: Ήταν μια τέτοια μέρα το 2006 όταν οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη το ένατο στούντιο άλμπουμ τους. Ο τίτλος ήταν Stadium Arcadium. Ακολούθησα τη λατινική προφορά, είμαι επηρεασμένος από τα πριν, από την Καρχιδόνα. Το τραγούδι είχε κερδίσει τα βραβεία Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal and Best Rock Song. Και με τις κόκκινες καυτές τσίλι πιπεριές θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων για να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, μια ωραία φρεσκαρισμένη συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

σαν σήμερα. Και όταν λέμε σαν σήμερα, 5 Μαΐου δηλαδή. Και δεν ξέρω αν το είπαμε ότι σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026. Βέβαια από το πρωί κάπου θα το έχει πάρει ταυτί σας. Δεν ερχόμαστε εμείς να πούμε τη μεγάλη αποκλειστικότητα. Πάντως 8 και 20 θα φτάσει για να πάει ο ήλιος, παιδιά, να ξεκουραστεί. Έχει αρχίσει και γίνεται ξενύχτης. Σιγά σιγά να το προσέξει, γιατί θα εξαντληθεί. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε η Adele Laurie Blue Atkins.

0: Έχω εδώ 5-6 παραγράφους με τα βραβεία που έχει πάρει. Αυτά τέτοια δεν σας τα διαβάσω τώρα, δεν θα τα προλάβουμε. Τις λέμε χρόνια πολλά και την απολαμβάνουμε. Να μην ξεχάσω να σας ευχαριστήσω από τώρα, γιατί με βοηθήσατε στην απορία, το δίλημα, την ερώτησή μου αν η ΣΥΤΗ είναι Ανατολικής Γερμανίας, δηλαδή αν έχουν προέλευση από την Ανατολική Γερμανία. Και από ό,τι βλέπω εδώ, και ο Δημήτρης και η Άβα και η Έλενα και άλλοι και άλλες με ενημερώσατε, και αφού συμπίπτουν οι απαντήσεις σας ότι είναι ανατολικογερμανικό συγκρότημα, καλά έτσι κι αλλιώς έχετε δίκιο, θα μου πεις μπορούσες να το γκουγκλάρεις, να το διασταυρώσεις. Εντάξει, τώρα πια είναι πολύ εύκολο. Είναι αλλιώς όμως να παίρνεις την πληροφορία, πως εγώ σας δίνω κάποιες λίγες βασικές λόγω της δουλειάς μου. Το ότι εσείς με βοηθάτε να εξειδικεύω αυτή την πληροφορία, σας κάνω συνεργάτε, συνεργούς και συνενόχους στην εκπομπή. Καταλαβαίνετε, είναι ένα βρώμικο κόλπο, αλλά είναι πολύ ευχάριστο να συμμετέχετε κι εσείς δημιουργικά. Και ο άλλος Ιωάννης, τα μηνύματά σας έτσι όπως το βλέπω, γιατί έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα ενημερωτικά ραντεβού σε αυτό το ημίωρο. Οπότε θα τα μαζέψω και μην ανησυχείτε, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας συνήθως έτσι το κάνουμε. Όταν η εκπομπή ξεχυλώνει εκτάκτως, δηλαδή από μία ώρα διάρκεια πηγαίνει στις δύο, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι, πώς να το πω τώρα, πιο αμεσοδημοκρατικό. Είναι περισσότερο εσείς και λιγότερο εγώ, για να κρατάμε μια ισορροπία. Εντάξει, βέβαια ο διαδραστικός χαρακτήρας έχει τους γνωστούς περιορισμούς, γι' αυτό και εμείς υπογράφουμε στο τέλος το αντικείμενο, αλλά είναι ωραίο να πούμε ότι αυτό το ημίωρο έχει πιο έντονη τη δική σας παρουσία. Έτσι κι αλλιώς εκπαιδευόμαστε κι εσείς και εγώ και διευρύνουμε με τη δική σας συμμετοχή και εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Τώρα θα το κάνουμε ακόμα πιο δημοσιογραφικό. Μην ξεχνάμε ότι 3 του μηνός που πέρασε ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Και τι σημαίνει όταν για κάποιο θέμα έχουμε μια παγκόσμια ημέρα? Ότι αυτό το θέμα, όποιο κι αν είναι, αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί αν δεν υπήρχε πρόβλημα με την ελευθερία τύπου, δεν χρειαζόταν ούτε παγκόσμιας ούτε καμία ημέρα. Επειδή όμως πέρα από τα προβλήματα που πάντα αντιμετωπίζει η ελευθερία του τύπου, γιατί πολλών ειδών εξουσίες δεν θέλουν να γίνεται σωστά η δουλειά, να το πούμε ανοιχτά, υπάρχουν και άλλα αντικειμενικά στοιχεία. Γιατί καθώς προχωρεί ο κόσμος τώρα προς το καλό, προς το κακό, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έρχονται νέα δεδομένα, και αυτά τα νέα δεδομένα αλλάζουν τις συνθήκες και πρέπει και εμείς οι λειτουργοί της ενημέρωσης να τα λαμβάνουμε υπόψη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σήμερα 5 δεν έχει ο μήνας, είναι πρώτη μέρα επομένως, αυτό το παγκόσμιο συνέδριο, και έχω δε φοβόμαστε να το πούμε, γιατί θα μου πεις τώρα εδώ στην Ελλάδα, ναι, γιατί. Ένα παγκόσμιο συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων, politikometro.gr. Αυτό το συνέδριο λοιπόν έχει τίτλο «Η ενημέρωση σε μετάβαση», αυτή νομίζω είναι η λέξη κλειδί, «Τύπος, πολιτική λογοδοσία, τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία». Με αυτή την αφορμή και με περισσότερους από 50 διακεκριμένους ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό, έχουμε αυτό το συνέδριο και έχουμε τη χαρά εμείς να έχουμε μαζί μας, τηλεφωνικός βεβαίως, τον επίκουρο καθηγητή δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αχιλέα Κάρα Δημητρίου. Θα μιλήσουμε για αυτό το συνέδριο, για τις θεματικές ενότητες και ό,τι άλλο νομίζει ότι είναι χρήσιμο να μοιραστεί με εμάς και με εσάς, κύριε καθηγητά. Κύριε Καραδημητρίου, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς και ευχαριστούμε, εννοώ και ως δημοσιογράφοι πέρα από το ως πολίτες, γιατί αυτές είναι σοβαρές κουβέντες που πρέπει να τις κάνουμε γέρος. Ίσως για κάποια θέματα να έχουμε καθυστερήσει και λιγάκι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Καταρχάς οφείλω να ευχαριστήσω τον δημοσιογραφικό κόσμο, γιατί αγκάλιασε αυτό το συνέδριο, ενώ και είχαμε Έχουμε σήμερα και αύριο πολλούς εισηγητές από τον κόσμο της δημοσιογραφίας.
0: Διήμερο, δεν ξέρω αν θα τα προλάβετε όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, οι συζητήσεις αυτές πολύ σωστά το θέσατε. Γίνονται γιατί ακριβώς διαπιστώνονται προβλήματα, προκλήσεις, να το πούμε αλλιώς. Δεν είναι κακό να τις αναγνωρίζουμε αυτές τις προκλήσεις, γιατί μόνο έτσι θα κάνουμε ένα βήμα προόδου.
0: Άμα δεν διαβάζεις ακόμα και τη δυσάρεστη πραγματικότητα, δεν πρόκειται να βελτιώσεις τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και
1: ακριβώς
0: υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ το συνέδριο, έτσι. Μην το ξεχάσω και με πάρουν οι συνάδελφοι και αν πούνε δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, εμείς κάνουμε τέτοια προσπάθεια και εσύ δεν μας αναφέρεις.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, και η αλήθεια, αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτό το εγχείρημα, αυτό το διεθνές συνέδριο. Οφείλω να το πω, καθώς και η ΕΡΤ που είναι χορηγός επικοινωνίας μεταξύ άλλων χορηγών.
0: Είμαστε η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, δηλαδή, και να μην το λέγαμε, μην το λέγατε, νομίζω ο κόσμος θα το σκεφτόταν.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ την ΕΡΤ, γιατί πραγματικά και η διοίκηση χωρίς δεύτερη σκέψη αγκάλιασε το εγχείρημα.
0: Οπότε, τι είναι τώρα αυτό το εγχείρημα, γιατί μιλάμε τύπος με τις νέες συνθήκες, η πολιτική λογοδοσία, πολύ ακάνθινο το θέμα, η τεχνητή νοημοσύνη που απειλεί ή να μας πάρει τη δουλειά ή να μας καλομάθει και να γίνουμε απλοί αντιγραφείς, και η δημοκρατία που είναι εν τέλει ο στόχος για κάθε τέτοια λειτουργία.
1: Φυσικά όλα τα υφίστανται τελικά η δημοκρατία στο τέλος της ημέρας, για να το θέσουμε έτσι απλά. Αλλά η αλήθεια, προσπαθούμε μέσα σε ένα συνέδριο να συνδυάσουμε πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια του παζλ, να το πω έτσι. Γιατί από τη μία έχουμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δημοσιογραφίας, μια δύσκολη σχέση που έχει περάσει από 40 κύματα, θα έλεγα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον κόσμο. Και αυτό γιατί η δημοσιογραφία είναι, είναι η τέταρτη εξουσία, με την έννοια ότι ελέγχει τις άλλες εξουσίες. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις διαφυλάξει και τις αρχές του επαγγελματός.
0: Αλλά και να προστατεύεσαι. Γιατί αν νιώθεις ανασφάλεια, όλοι οι λειτουργοί έχουν θέματα, δηλαδή εννοώ κινδύνους, οι δικαστικοί, οι λειτουργοί, έτσι και οι δημοσιογράφοι. Ίσως είμαστε η τέταρτη λαϊκή εξουσία, αφού μεσολαβούμε για να φέρουμε την πληροφορία στους πολίτες, ώστε να κάνουν τις επιλογές τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να νιώθουμε και μια σχετική ασφάλεια. Έχουμε, ας πούμε, το φαινόμενο των σλαπ αγωγών, που είναι πολύ μεγάλο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Έχουμε λοιπόν πολλές προκλήσεις. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τα σλαπ θα μας απασχολήσουν αύριο.
0: Ως
1: το τελευταίο πάνελ, αλλά επίτηδες το βάλαμε τελευταίο, γιατί θέλουμε να υποθούν αλήθειες. Όλοι οι εισηγητές εκεί έχουν υποστεί, θα έλεγα, αυτό το άσχημο φαινόμενο και θα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους για να βγάλουμε τελικά τα βασικά συμπεράσματα.
0: Να πούμε στον κόσμο, γιατί εσείς, καλά, εσείς ως καθηγητής το ξέρετε, αλλά και εγώ λίγο το ξέρω, ότι οι σλάπ αγωγές είναι οι εκφοβιστικές αγωγές που γίνονται από ανθρώπους που δεν θέλουν τις αποκαλύψεις που έχουν κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι, και είναι συνήθως ανυπόστατες. Δηλαδή γίνεται πιο πολύ για να φοβηθεί ο δημοσιογράφος στο μέσον, όχι επειδή δεν είναι η συκοφαντική δυσφήμιση. Μπορεί να ενδυθούν αυτό το μανδύα, αλλά είναι κυρίως απειλητικές, γιατί ένας δημοσιογράφος τώρα μου αρχίσει και πρέπει να πληρώνει τρεις μισθούς ενώ παίρνει ένα μόνο για τα δικαστικά. Σου λέει, άστο ρε παιδί μου τώρα.
1: Ακριβώς. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί αλλιώς το λέμε καταχρηστικές αγωγές, αυτό το φαινόμενο.
0: Που νομικά είναι πολύ καλή απόδοση.
1: Ναι, πολύ καλή απόδοση, και πρέπει να το επισημάνουμε. Άρα βλέπετε ότι οι προκλήσεις της δημοσιογραφίας έρχονται και από το νομικό μέρος, να το πω έτσι, αλλά έρχονται και από το μέρος, και από την πλευρά της τεχνολογίας, και τελικά έρχονται και από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας.
0: Πριν μου διαλέξετε μια θεματική ενότητα που πιστεύετε ότι πρέπει να την αναφέρουμε περισσότερο, ποιος μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο? Είναι κρίσιμη ερώτηση.
1: Είναι, η είσοδος είναι ελεύθερη. Μάλιστα. Σε όλο το κοινό. Το πανεπιστήμιο πάντα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλο το κοινό. Και μάλιστα υπάρχει και το live streaming που κάνουμε για όποιον δεν μπορεί να έρθει στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2 του Παντιού Πανεπιστημίου.
0: Άρα το λέμε στους ανθρώπους που μας ακούν, βέβαια κυρίως όσοι είναι και όσοι στην Αθήνα, ότι μπορούν και ζωντανά να το παρακολουθήσουν, να μπουν σε αυτό το υπέροχο ιστορικό πανεπιστήμιο, το Πάντιο, να παρακολουθήσουν αυτές τις θεματικές ενότητες. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά μπορούν ακόμη και από την άμεση του σπιτιού ή του καφέ, με τι πρέπει να συνδεθούν για να...
1: το YouTube κανάλι του πολιτικόμετρο.gr.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί στη βασική, στο βασικό κανάλι θα δουν και σε απευθείας μετάδοση όλα τα πάνελ.
0: Γιατί είναι σημαντικό, πέρα από το μετά από τα ρεπορτάζ, αυτό ήταν ας πούμε το απόσταγμα, είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε. Αυτό γίνεται και on demand που λέμε στα ελληνικά, δηλαδή κατά παραγγελία.
1: Ναι, ναι, θα αφήσουμε το βίντεο, αυτά που καταγράφονται φυσικά θα τα αφήσουμε να υπάρχουν, το περιεχόμενο θα υπάρχει και για μετά εκ των υστέρων παρακολούθηση.
0: Σας ευχαριστώ και προσωπικά γιατί ξέρετε αυτές είναι ώρες που δουλεύουμε εμείς και πολλοί συνάδελφοι και θα θέλαμε πραγματικά μετά ή σε κάποιο πρωινό χρόνο να παρακολουθήσουμε αυτές τις θεματικές ενότητες. Και τώρα για πείτε μου, ποια νομίζετε ότι είναι η θεματική ενότητα κλειδί που θα έχει έτσι και...
1: Νομίζω ότι μια θεματική ενότητα κλειδί είναι να δούμε το πώς τελικά η ποιοτική δημοσιογραφία αντιστέκεται στη συγκέντρωση της εξουσίας, που αυτά θα τα δούμε και αύριο. Mm-hmm. Και προσέξτε πλέον, αυτή η αντίσταση απέναντι στη συγκέντρωση εξουσίας δεν είναι μόνο σε επίπεδο πολιτικής, έτσι, είναι και σε επίπεδο τεχνολογίας. Γιατί, για παράδειγμα, αν έχουμε σήμερα μία κυβέρνηση Τραμπ, θα πω, έτσι, που διασπείρει ψευδείς ή παραποιημένες ειδήσεις, από την άλλη έχουμε μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, έτσι, που με τους αλγόριθμους πλέον επηρεάζουν πάρα πολύ τον χρήστη, τον ψηφιακό χρήστη και το τι προσλαμβάνει ως είδηση.
0: Εδώ τι μπορεί να κάνει ο δημοσιογράφος ως άμυνα υπέρ του πολίτη, όχι μόνο υπέρ της εργασίας του?
1: Ο δημοσιογράφος πρέπει σαφώς να μην ξεχάσει τις παραδοσιακές αρχές της δημοσιογραφίας, δηλαδή να τις ξανασυζητήσει και να μην ξεχάσει ότι η δημοσιογραφία είναι κυρίως η έρευνα στο πεδίο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα φυσικά να αξιοποιήσει και ό,τι τελευταίο του προσφέρει η τεχνολογία, τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Αυτό.
0: Αλλά με τις βασικές αρχές της διασταύρωσης,
1: βέβαια,
0: της κριτικής σκέψης και της πλουραλιστικής προσέγγισης. Γιατί άμα εγώ ψάξω να βρω τώρα τον κύριο Καραδημητρίου και το συνέδριο και έχω από πριν μια εικόνα, θα καταλήξω σε αυτή την εικόνα. Η δουλειά μου όμως δεν είναι αυτή.
1: Σωστό. Σωστό αυτό που λέτε, γιατί ο δημοσιογράφος είναι τελικά ο θεσμικός φύλακας της δημοκρατίας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Φυσικά έχοντας...
0: Βαρύ,
1: βαρύ.
0: Ωραίο και βαρύ. Μερικές φορές, ναι, ξέρετε, μας τρώει το μεροδούλι μεροφάει και καλό είναι να το θυμόμαστε και εμείς και βέβαια και ο κόσμος με τις επιλογές που κάνει.
1: Σαφώς. Πρέπει να εκπαιδευτεί λοιπόν και το κοινό να μην φοβάται την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση, πάνω στο πώς πρέπει να φιλτράρει την ενημέρωση. Mm-hmm. Έτσι, πλέον να σας πω, σε πολλές χώρες, σκανδιναβικές κυρίως, υπάρχει η εκπαίδευση των μαθητών από το δημοτικό πάνω στον γραμματισμό, όπως λέμε, στα μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή το λένε στα αγγλικά media literacy. Και αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά και εδώ. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση πλέον από πολύ νωρίς για το πώς πρέπει να ενημερωνόμαστε. Δηλαδή πώς στην καθημερινότητά μας πρέπει να φιλτράρουμε τις πηγές πληροφόρησης.
0: Και να έχουμε εκπαιδευτεί να διαβάσουμε και γρήγορα είτε έναν εντυπωσιασμό ή μια απατεωνιά που είχε ένας τίτλος μόνο και μόνο για να μας τραβήξει, επειδή ο αλγόριθμος θέλει να κάνει εκεί νουμεράκια και να κατευθύνει κόσμο. Να μπορούμε...
1: Θέλει
0: πολύ προπόνηση όμως. Δηλαδή, ακόμη και για μας τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, δεν είναι εύκολο.
1: Ο σαφώς δεν είναι.
0: Αν μπορούσαμε να ήταν εύκολο, δεν κάναμε κοντζάν παγκόσμιο συνέδριο για να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Γι' αυτό θέλει η εκπαίδευση, θέλει δύο πόλους. Θέλει δηλαδή και το κοινό να εκπαιδευτεί στον ψηφιακό και μηδιακό εγγραμματισμό, αλλά και οι δημοσιογράφοι να συνεχώς να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται.
0: Και στις νέες ταχύτητες που αυξάνουν το ρίσκο του ολισθήματος, για να λέμε τώρα και την αλήθεια.
1: Αυτή η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση δεν έχει ηλικία, πρέπει να σας πω. Και το απέδειξε και η ΕΣΥΕΑ, όπου έχει ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια κύκλους σεμιναρίων όπου πράγματι προσήλθαν. Είχα την τιμή να είμαι εκπαιδευτή σε έναν κύκλο από αυτούς, να προσήλθαν και μεγαλύτερη ηλικία δημοσιογράφη.
0: Ίσως, δηλαδή πρέπει... Ναι, εμείς που έχουμε άλλες πιο ίσως πιο ασφαλείς, πιο αργές, πιο αναλογικές μεθόδους, πρέπει όμως να δούμε την ισορροπία με τις καινούργιες, γιατί δεν μπορείς να τις αγνοήσεις πια. Θα έρθουν επάνω σου. Άρα είναι πολύ καλό αυτό που λέτε, ότι δεν κάθεται ο Παπασταματή να πει, έλα μωρέ τώρα, εγώ είμαι τόσα χρόνια δημοσιογράφος, τα ξέρω. Κάτσε να δεις το καινούργιο εργαλείο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να σε παρασύρει, μπορεί να σε αλλάξει, θέλει μελέτη. Μάλιστα. Πείτε μου ένα τελευταίο για να... Γιατί πάμε, ξέρετε, προς το τελευταίο κομμάτι της δικής μας διαδρομής εδώ.
1: Αυτό που θέλω να σας πω στο τελευταίο είναι ότι η νέα γενιά δημοσιογράφων είναι εξαιρετικά ικανή. Δηλαδή, ξέρει πάρα πολύ καλά τα ψηφιακά εργαλεία. Εμείς αυτό που πρέπει να τους θυμίζουμε συνεχώς, εμείς ως οι δάσκαλοι τους στο πανεπιστήμιο, αλλά και εσείς όταν έρχονται οι δημοσιογράφοι, εσείς οι εμπειρότεροι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, πρέπει να θυμίζετε σε αυτή τη γενιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι η δημοσιογραφία είναι η έρευνα στο πεδίο, ότι δεν ξεχνάμε τις πρωτογενείς αρχές,
0: στο διατάφτα,
1: αρχές,
0: και ότι το γλωσσικό εργαλείο είναι το βασικό μας οικοδόμημα. Αν δεν μπορούμε να συντάξουμε και να αποδώσουμε σωστά την καλύτερη σκέψη που έχουμε, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλο
1: ακριβώς.
0: Που υπενιχθήκατε ότι είμαι μεγάλο σε ηλικία, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου ήταν να με θεωρείτε έμπειρο δημοσιογράφο. Υπενιχθήκατε ότι είμαι μεγάλο σε ηλικία, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου ήταν να με θεωρείτε.

0: έναν συλλογικό τόμο, στον οποίο θα φιλεξονηθούν οι εισηγήσεις των ομιλητών που θέλουν.
1: Από τους πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλο τον κόσμο. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστρία, Γαλλία, Ουγκάντα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: ξανά.
1: Είδατε πως ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για την Ελλάδα» ξεκινάει με το «Αμπέλια και χρυσές ελιές», γιατί είναι σήμα κατά τεθέν της πραγματικής ζωής, της ύπαρξης του τόπου και φυσικά του τρόπου των ανθρώπων που εδράζεται εκεί και κάνει μετά τα δικά του. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων και θα μας πει για μια 75άρα ή για έναν μάλλον 75άρι, ο οποίος αντί να γυρνάει ξανανιώνει. Μπορεί βέβαια η άμπελος, όλη αυτή η διαδικασία, το καλό κρασί να θέλουν τους χρόνους. Εμείς δυστυχώς εδώ στο ραδιόφωνο όλο με αυτή την πίεση ζούμε. Προλαβαίνω όμως να υποδεχθώ τον κύριο Κορδοπάτη. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα κύριε Παπασταθμαρίου, σας αυτού που μας παρακολουθούν.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Είμαστε καλά, ναι, είμαι καλά.
1: Τι είναι εσείς? Ο Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοϊνικών Προϊόντων.
2: Ναι, είναι η συνεταιριστική οργάνωση που έχει μέλη της όλους τους συνοποιητικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας.
1: Όλους, ε?
2: Όλους, ναι.
1: Και είναι, κλείνει 75 χρόνια.
2: Και κλείνει 75 χρόνια λειτουργίας, γιατί αν κάνουμε την αφαίρεση είναι 77, κάποια χρόνια έπεσε σε αδράνεια, ναι.
1: Ιδρύθηκε επομένως, έχει και
2: ιδρύθηκε το 1949.
1: Μάλιστα.
2: Και λειτουργήσε επί 75, λειτουργεί επί 75 συναπτά έτη, κάτι το οποίο δεν συναντάται στο συνεταιρισμό,
1: ναι,
2: ανωτέρου βαθμού, να το πω έτσι. Δηλαδή,
1: και κατωτέρου δεν είναι εύκολο.
2: Τρίτου βαθμού. Μάλιστα. Όχι, έχουμε πάρα πολλούς συνεταιρισμούς,
1: ναι,
2: που έχουν κλείσει και τα 100 βέβαια.
1: Έχει ο συνεταιρισμός, το συνεταιριστικό κίνημα τόσο μεγάλη διαδρομή στη χώρα μας, ε?
2: Βέβαια, είναι μετά από το Κιλελέρ ξεκίνησε ο πρώτος συνεταιρισμός. Και
1: εκεί που πήγε τότε ο Κεφαλονίτης, ο Μαρίνος Αντύπας και ξεσήκωσε τον κάμπο και τη Λάρισα. Έπρεπε να πάει ο Κεφαλονίτης εκεί να ανάψει τα αίματα. Και για πείτε μου, είναι τριτοβάθμιο όργανο, μου είπατε?
2: Ναι, είναι τριτοβάθμιο, δηλαδή έχει ως μέλη της συνεταιρισμούς αγροτικούς, ας πούμε το πρώτο βαθμό. Ο δεύτερος είναι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις ή ακόμα και ανώνυμες εταιρείες.
1: Και τι κάνει δηλαδή εν τέλει? Εσείς κάνετε ας πούμε το συντονισμό, τους φέρνετε σε επικοινωνία? Ποιος είναι ο ρόλος, να μου πείτε, και μετά μου πείτε πώς θα τα γιορτάσετε τα 75?
2: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, και όσο, γιατί αυτό είναι το αρτικό λέξο, παλιά, ναι, Κεντρική Ένωση Κοινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος. Εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή τα μέλη της, που είναι 27 τον αριθμό, γιατί παλιά ήταν 45 μέλη, αλλά βαθμία δυστυχώς υποχώρησαν. Και προωθεί, ας πούμε, τα αιτήματά τους, προάγει την ιδιωτική τους οικονομία.

0: αστυνομία, αυτός είναι ο στόχος της, και προωθεί τα αιτήματά τους ή παρακολουθεί τα μακροοικονομικά μεγέθη του χώρου και κάνει, ας το πούμε, τροποδηγά τη διάγνωση των προβλημάτων και τις προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία ή ακόμα στο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Οπότε, πώς θα το γιορτάσετε και ποιο είναι το βασικό έτσι θέμα που σας απασχολεί αυτό τον καιρό? Έχουμε 1,5 λεπτό μόνο, αλλά εσείς θα μου το συμπυκνώσετε, είμαι σίγουρος.
0: Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι έχουμε μία ανταπόκριση από το πολιτικό κόσμο της χώρας, καταρχάς. Θα παραστεί ο Κώστας Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός, ο υπουργός, αγροτικής ανάπτυξης.
1: Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές? Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές?
0: Θα γίνει αύριο στο Μουσείο Ίνου στη Βαλίνη.
1: Α, εδώ κοντά και εμείς προλαβαίνουμε να... Α, όχι, 7, ναι, τελειώνω την εκπομπή.
0: 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Α, θα έρθει και ο κύριος Καραμαλής, ε?
0: Ναι, ο οποίος γιατί, έχει και...
1: Γιατί στο
0: ομιλία.
1: Συνέδριο δεν ξέρουν ακόμα αν θα πάει, αλλά σε εσάς θα έρθει. Καλό είναι αυτό, ναι. Γιατί σου λέει συνεταιριστικό κίνημα.
0: Είναι πρόεδρος δύο συνεταιριστικών οργανώσεων.
1: Α, τι λέτε.
0: Της Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος και τη ΣΥΝΔΕΑ που είναι η συνεταιριστική διαφημιστική. Συγγνώμη, ασφαλιστική.
1: Α, ασφαλιστική. Μάλιστα. Οπότε αύριο είναι η κορύφωση της γιορτής.
0: Αύριο, ναι, είναι η εκδήλωση, η κορύφωση της γιορτής.
1: Και μπορεί να έρθει και κόσμος, φαντάζομαι.
0: Με αυστηρά προσωπικές προσκλήσεις, γιατί ήδη είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση.
1: Θα γίνεται χαμός.
0: Ναι, θα γίνεται, θα έχουμε πολύ κόσμο.
1: Να κάνετε και μια άλλη λίγο πιο λαϊκή γιορτή, να μοιράσετε μερικά από τα ωραία κρασιά της χώρας μας. Γιατί είναι συνδεδεμένο αυτό από τα συμπόσια της αρχαιότητας μέχρι σήμερα. Ο Ίνος είναι ένα μέρος του πνεύματος της χώρας και των ανθρώπων εδώ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, κύριε Κορδοπάτη. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να κλείσω μόνο αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή μου ζητήσατε ποιο είναι ο στόχος και είναι το
1: σε μισό λεπτό
0: θέμα.
1: Γιατί μας
0: διώχνουν. Ναι. Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής αμπελουργίας και του κρασιού. Ήδη έχουμε κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό του κρασιού στο μάρκετινγκ και στο μπράντινγκ. Τώρα θέλουμε την αμπελουργία, γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε με σχέδιο στο μέλλον. Και αυτό είναι που λείπει για όλα τα αγροτικά προϊόντα.
1: Και όχι
0: αυτό
1: μόνο. Είναι. Πολύ καλή παρατήρηση. Ευχαριστούμε, κύριε Κορδοπάτη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Αύριο η γιορτή. Και τι βλέπω εδώ, βρε τους Radiohead. Τέτοια μέρα το 1992 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP. Δεν είναι ούτε single ούτε LP. Έχει 4 τραγουδάκια νομίζω. Ένα από αυτά, το Thinking About You, τα ακούμε τώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Πάλι εμείς θα είμαστε, πάλι απολύτως σχετικό, άλλη μια ώρα.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους αντιμετωπίζει η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας. Νωρίτερα, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, παρότι οι αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ απίφθινε στο μεταξύ προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Ξεκινάει η διημερή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης των ΦΠΑ συμφώνησαν οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημερινό ECOFIN. Η νέα συμφωνία παρέχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιας Δίωξης και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης Απάτης άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο η μάχη κατά της διασυνοριακής απάτης γίνεται πιο αποτελεσματική, αποδοτική και καλά συντονισμένη, ενισχύοντας την προστασία των δημοσίων εσόδων στην Ένωση, όπως τόνισε ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόφσκης. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπανοχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε δηλώσεις της προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι στα Πελάγιος 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική. Θα κοιμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απολύτως σχετικό. Η συνέχεια.

σήμερα που γιορτάζει η Ειρήνη, είπαμε να τη δούμε σε πολλές εκδοχές, να της πούμε βέβαια χρόνια πολλά. Και είπαμε αυτή τη δεύτερη ώρα να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που έχει το όνομά της, το Ειρένε, η Ειρήνη, και έχει και ένα υπονοούμενο.

είναι, ξέρετε, ένα ερείπιο, ένα παρατημένο πράγμα κτλ. Θα καλωσορίσω και επισήμως τη Μαρίλια Γεροντίδη που ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Διαδέχθηκε το Βασίλη Νικολόπουλο. Παραμένει εκεί στις επάλξεις του τηλεφωνικού κέντρου η Δέσποινα Σαρκίρη. Πάντα στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κουλισσοπούλου. Ανέλαβε τα ηνία της δημοσιογραφικής διεύθυνσης η Μαρία Σφυρόερα. Παραμένει στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο είναι νωρίς για να αλλάξει ημέρα. Τρίτη 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, με ήλιο που κατά τις 8:20 λέει να πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, ειδικά στην Ελλάδα που και όπως είναι και τα οικονομικά δύσκολα, μέχρι κάποια ηλικία, όχι πολύ, 30, 40, 50, μένεις με τους γονείς για να μπορείς να τα βολέψεις. Είναι η μέρα της Ευρώπης, είναι η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθηματος, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Είναι αυτό που λέει, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, τέτοιο αυτό, πνίπτωτας χείρας μου, όχι δεν εννοεί αυτό. Και βέβαια γιορτάζει, όπως είπαμε, η Ειρήνη. Καλόχρονη για άλλη μια φορά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί τώρα είναι και η ώρα που θα καλύψω όλο το προηγούμενο κομμάτι, το οποίο δεν το αμέλησα, αλλά θέλουμε, ξέρετε, να διευρύνουμε και την οπτική σας και με τα θέματα και με τους καλεσμένους. Κράτησα όμως αυτή την ώρα να διαβάσουμε μαζεμένα τα μηνύματά σας. Οι μέθοδοι επικοινωνίας είναι τρεις. Η πιο παλιωμοδίτη και τηλεφωνικός. Αλλά εμένα μου αρέσει, πρέπει να σας το ομολογήσω. Φαντάζομαι και στη Δέσποινα Σαρκίρη. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές μόνο για σας. Έχουμε όμως και Viber. Πάμε μια βόλτα. Εννοώ, στείλτε ένα μήνυμα. Στο Viber Earth News, μια λέξη αφήνουμε κενό, radio, η δεύτερη λέξη, έτσι μπαίνετε στη δική μας σελίδα. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι άλλο μετά, γράφετε τα μηνύματά σας κατευθείαν. Και αν τώρα είστε στο Facebook, γιατί έχετε και διάφορες δουλειές, έχουμε και εκεί σελίδα, η εκπομπή, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν περάσω σε αυτά, επειδή το βλέπαν πριν με τη Μαρίλια και το σχολιάζαμε για αυτήν την περίπτωση ενός 25χρονου, ο οποίος από μια παρεξήγηση που η αδελφή ενός άλλου παιδιού έσπρωξε, λέει, την αδελφή του και πήγε να ζητήσει το λόγο και ο αδελφός του πρώτου κοριτσιού, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και είναι σε κάποια κατηγορία αυτισμού, ταράχτηκε και άρχισε να φωνάζει και θεώρησε σκόπιμο ο 25χρονος να του σπάσει το σαγόνι και να το στείλει το παιδί στο νοσοκομείο. Και διαβάζω μετά ότι σύμφωνα με πληροφορίες είναι, λέει, και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και έτσι βγάζουν κακό όνομα οι πολεμικές τέχνες, επειδή είναι ένας χώρος που από πολύ νεαρή ηλικία έχω ασχοληθεί και τότε μάλιστα ήταν και εποχές που ακόμη δεν είχε συγκροτηθεί, δεν υπήρχαν επίσημες εκπροσωπήσεις, είχε συστήματα μαϊμού, γινότανε το έλα να δεις. Άνοιγα εγώ μια σχολή και έλεγα ότι διδάσκω το τρία πουλάκια κάθονται εντό και με ειδικές μου τεχνικές και τα λοιπά και τέτοιο. Σιγά σιγά οργανώθηκε αυτός ο χώρος, να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση όμως. Πολεμικές τέχνες εντάσσονται πλέον και τα μη παραδοσιακά, όπως λέγαμε, συστήματα. Δηλαδή το καράτε, το ταεκβοντό, το τάγκσουντό και άλλα που είναι ιαπωνέζικης προέλευσης, κάποια συστήματα κουνγκφού που είναι κινέζικης προέλευσης. Τώρα ακόμα και οι μικτές, ας πούμε, πολεμικές τέχνες είναι. Αλλά δεν είναι η παραδοσιακή σχολή που ο δάσκαλος βάζει και ένα αξιακό πλαίσιο. Το καράτε, ας πούμε, έχει ένα μότο που λέει «Καράτε νη συντενάσι». Το καράτε δεν είναι επιθετικό. Και ανάλογα βέβαια και με το δάσκαλο και τη σχολή,
γιατί υπήρχαν και υπάρχουν σχολές που πάνε μόνο και μόνο για να εκπαιδευτούν κάποιοι, για να γίνουν πορτιέριδες ή μπράβοι. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες που είναι πολύ σοβαρές και που μαθαίνουν στα παιδιά ότι η άσκησή μας σε μια πολεμική τέχνη είναι μόνο στην έσχατη, προσέξτε το, για άμυνα γενικώς, στην έσχατη άμυνα ή για να υπερασπιστούμε κάποιον πιο αδύνατο. Περνάει δηλαδή και ένα αξιακό σύστημα. Δεν μαθαίνεις μόνο να ρίχνεις μπουνιές, κλωτσιές. Πιξλάξ που λέμε στα ελληνικά. Αυτό λοιπόν, όταν ακούτε πολεμικές τέχνες, δεν πρέπει, όπως σε όλα τα ζητήματα, να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή μην περάσετε από τη σχολή, έχει μια σχολή στη γειτονιά σας που είναι, ξέρω εγώ, του Σότοκαν, του Γουαντορίου ή κάποιου τέτοιου συστήματος και πείτε «Ω, εδώ αυτοί είναι για να πλακώνουνε». Δεν είναι έτσι. Αν θέλησετε όμως να πάτε το παιδί σας αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε σε μια σχολή για να μάθει μια πολεμική τέχνη, θα πρέπει να πάτε και να την επιλέξετε, να ζητήσετε να παρακολουθήσετε μια προπόνηση, να δείτε πώς τοποθετείται ο δάσκαλος, να δείτε ποιο είναι και όλη η ατμόσφαιρα μέσα σε μια σχολή. Δεν είναι μόνο χτυπάω ένα σάκο ή κάνω κουμιτέ ή ξέρω εγώ παίζω αγώνα, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να πετύχετε το αντίθετο από αυτό που θέλετε. Αν όμως πάτε σε μια σχολή που είναι πιστοποιημένη, που ανήκει σε μια ομοσπονδία, που λογοδοτεί και σε κάποιους παραπάνω, και δείτε ότι ο δάσκαλος έχει το αξιακό πλαίσιο και το βάζει μες στην προπόνηση, τότε καλό θα είναι για το παιδί. Όχι για να παίζει ξύλο, για να μην παίζει ξύλο. Η άσκηση για να μην δέρνεσαι είναι πολύ πιο δύσκολη και σημαντική από το να παίζεις ξύλο και να χτυπάς. Άκουγα τη μητέρα, λέει, του 25χρονου, δεν ήξερε ότι είναι αμαία. Α, εντάξει. Άρα άμα δεν είναι αμαία, τους πάμε το σαγόνι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Και η ευθύνη της οικογένειας είναι τεράστια σε όλα αυτά τα ζητήματα και στην αύξηση της νεανικής βίας και στο τι εμείς προωθούμε μέσα από αυτά που λέμε και κάνουμε και πώς εμφανιζόμαστε. Είναι βασικό ζήτημα της καθημερινότητας και νομίζω ότι μόνο όταν έχουμε κανένα σποραδικό τέτοιο επεισόδιο ασχολούμαστε σοβαρά με αυτό. Επιτρέψτε μου, πριν διαβάσω για τα μηνύματά σας, δεν κάνω εγώ άλλες τοποθετήσεις τέτοια, ήδη το παράκανα, αλλά επειδή ήταν μια συζήτηση που βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος την κάνει και εμείς επ' αφορμή του ρεπορτάζ και αυτά την κάναμε, θα δώσουμε ένα ωραίο μουσικό παράδειγμα για το πόσο εύκολο είναι να παρασυρθεί ο άνθρωπος στη βία, γιατί τα έχουμε αυτά τα ένστικτα, και πώς πρέπει εμείς να βρίσκουμε τις τεχνικές θεραπείας. Είναι 5 Μαΐου του 1965, φεύγει από τη ζωή ένας σημαντικός τροβαδούρος του ελαφρολαϊκού, ο Νίκος Γούναρης. Με τη βελούδινη φωνή, έτσι τον έγιναν, ήταν αυτός που καθυστέρησε, λένε, την εδραίωση του λαϊκού τραγουδιού. Μάλιστα ο Τσιτσάνης είχε πει κάποια στιγμή, όσο υπάρχει Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό παιδί να σηκώσει κεφάλι. Τον εσκότωνα. Ο Γούναρης, που είχε πάει σε μια συναυλία το 50 τόσο, από μια δίγηση του Πλέσα το έχω πάρει αυτό, το διάβασα στου Μπαλαχούτη ένα άρθρο στο 8, έλεγε ο Πλέσας, έχουμε πάει εκεί με τη συμφωνική της του ΕΙΡ τότε, με λυρικούς τραγουδιστές, έχουμε κάνει ενορχιστρώσεις, μεγάλες ορχήστρες, και εμφανίζεται, λέει, κουτσένοντας ένας τύπος που μόλις έχει έρθει από την Αμερική, τραγουδιστής, έτσι μας έχουν πει, ένας Νίκος Γούναρης με μια κιθάρα, και βγαίνει να πει ένα τραγούδι και λέμε τον καημένο που πάει τώρα μπροστά στα δικά μας τα υπερσύνολα, και αρχίζει και λέει ένα βράδυ που βρέχε γι' αυτό, και με το που μπαίνει στο ρεφρέν 60.000 κόσμος, λέει, που ήταν στο στάδιο, τραγουδούσε το τραγούδι του, για να δείτε τη δυναμική που είχε ο καλλιτέχνης. Και επειδή έχει τόσο μεγάλη δυναμική, πολλοί κόσμος παίρνει τις μετρητής αυτό το τραγούδι που του πήραν την αγαπημένη και που θα τον εσκότωνα. Και δεν
δέχεται επιστολές ο Γούναρης, πες μας ποιος είναι να τον φάμε εμείς, και τα, γινόταν έτσι κακομοίρα. Άρχισαν να ανησυχούν οι αρχές ότι θα έχουμε τίποτα φωνικά από παρεξηγήσεις τέτοιου τύπου. Και αναγκάζεται λοιπόν για να κατευνάσει εκείνα τα πάθη και κυκλοφορεί αυτό. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι φαντασία.

0: να τον ευχαριστήσω.
1: Για τον κατευνασμό των παθών, παιδιά, κάτσαν και φτιάξαν ένα τέτοιο τραγούδι, γιατί αρχίζει και ο ίδιος ο Γούναρης να ανησυχεί ότι μήπως κοντινά του πρόσωπα πάθουν κάτι, επιστολές συμπαράστασης τον συναντούσαν κάπου και του λέγανε μη σε νοιάζει αυτήν και αυτόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε το είπε έτσι ωραία, λέγασε να γλιτώσουμε κανένα φωνικό.
0: Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε ένα βράδυ

Ηχοληψίδος ο Κώστας Κοφινιώτης που έγραψε τους στίχους. Η μουσική είναι του Γούναρη. Έκανε εξαιρετική δουλειά, έτσι. Η συναδέλφωση και απατημένων και παρατημένων και τα λοιπά έγινε πολύ μεγάλο σουξέ και το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, μια που λέμε για σουξέ, πάμε στα δικά σας. Τάσος από Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραίες οι απόψεις του κυρίου Παπασταματίου στα θέματα δημοσιογραφίας που δείχνουν ότι τα γνωρίζει καλά. Επομένως, όταν τα παραβιάζει, είναι υπεύθυνος εις διπλούν. Ωραία, τρίπλα μου έκανε Τάσο. Σου λέει, θα σου πω τι καλός που είσαι και θα σου ρίξω μετά την ευθύνη κατάμουτρα. Όταν τις παραβιάζουν αυτές τις αρχές και τις αρχές της δημοσιογραφίας, να μου το επισημαίνει Τάσο μου. Γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε και ωραίους δημιουργικούς διαλόγους. Η Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη. Εμείς ευχαριστούμε, Μαργαρίτα μου, για τη συντροφιά που είσαι μαζί μας. Και αν περνάς καλά, είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο Βάιξ από Παγκράτη, το συγκρότημα City ήταν από την Ανατολική Γερμανία. Σωστό. Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το Amphenster, αυτό το ωραίο βιολιστικό κομμάτι. Αν θυμάμαι σωστά, λέει ότι έχει κυκλοφορήσει και ένα δεύτερο άλμπουμ που δεν είχε την ίδια επιτυχία. Δεν είπα το έτος γέννησης χθες του Dick Dale. Δεν νομίζω. Επειδή είναι όταν είναι παλιά, τα χρόνια τα λέω. Όταν είναι κάποιος ή κάποια, για να μην φαίνεται ηλικία, εκεί λέω γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει γενέθλια και το σταματάω. Δεν το πάω παραπέρα. Λοιπόν, για να αφήσουμε το τηλεφωνικό κέντρο και να πάμε στο Messenger, ο Κώστας. Ώρα καλή σου, Αντρέα, τα κάνει σήμερα. Μην ξεχάσεις, λέει, να πεις ότι όλοι στην κυβέρνηση είναι καλοί χριστιανοί. Όχι, θα το πω. Όλοι στην κυβέρνηση είναι καλοί χριστιανοί. Κώστα μου, αυτό λες εσύ. Η Πέπη, ακόμα σκέφτομαι την Τριάρα και χαίρομαι, Ανδρέα, καλό απόγευμα. Να δούμε όμως, Πέπη μου, τα επόμενα τώρα παιχνίδια. Γιατί αν μένει κανείς στις παλιές Τριάρες, μπορεί να χάσει το κεκτημένο του. Ωραία φωτογραφία με τα κίτρινα άνθη. Μια φορά μου στείλεις μια φωτογραφία με άλλο χρώμα. Όχι, ό,τι θέλεις εσύ θα στέλνεις. Άλλωστε και εμένα μου αρέσει το κίτρινο. Μόνο στη δημοσιογραφία δεν μου αρέσει. Για να είμαι καθαρός. Καλησπέρα από Εγνατία Οδό, η Φωτεινή, με κατεύθυνση Βέρεια. Ο Κώστας και η Φωτεινή. Για να πάμε και στο Viber που όλο το λέμε και όλο το έχουμε. Αυτό μαζεύει μεγάλο όγκο μηνυμάτων. Τι ευχάριστο που είναι αυτό. Α, ναι, σωστά, αφού κάνουμε από τις 5, γιατί είδα 5 και λέω αυτά δεν είναι δικά μας μηνύματα. Είναι ο Ιωάννης που του άρεσε πολύ το ξεκίνημα την προηγούμενη ώρα. Ο Μιχάλης, θυμάσαι τι γινόταν στα χρόνια μας αρχές 80 με του City. Γιατί χρόνια μας, Μιχάλη μου, 80, πού να τα θυμάμαι αυτά, μη μωρό παιδί το 80. Ναι, θυμάμαι. Συγκρότημα από Ανατολική Γερμανία και αυτή One Hit Wonder ήταν, έχεις δίκιο. Δεν έκαναν κάτι άλλο, τουλάχιστον ανάλογο. Ο Δημήτρης, γιατί είχα ρωτήσει πριν για του City, ανατολικογερμανικό συγκρότημα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο άλλος Δημήτρης, καλησπέρα στην ομάδα του Απολύτως Σχετικό. Το ντοκιμαντέρ αυτό ψηλώνει λίγο την κοντή μνήμη των Ελλήνων και αυτό ενοχλεί τον Αλέξη Τσίπρα. Τα σέβη μου και τα χαιρετίσματα από Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Η Άβα. Η City προέρχονται από Ανατολική Γερμανία. Σωστό και ευχαριστούμε. Η Έλενα από Ανατολική Γερμανία η City. Σωστό και ευχαριστούμε. Ο άλλος Μιχάλης. Ωραίο τραγούδι από του City. Καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Αυτό το Amphenster έκανε μεγάλη επιτυχία. Δικαίως, ο Σταύρος, είστε ο βασικός λόγος που εδώ και 5-6 χρόνια είμαι ακροατής του πρώτου προγράμματος σε παρένθεση Art News. Μη μου φορτώνεις τέτοια ευθύνη, Σταύρο μου, γιατί θα λυγίσουν οι ομοί. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ. Ο τρόπος, ναι, επειδή είναι πολύ ωραία και πολύ σε ευχαριστώ, ειλικρινά, δεν τα διαβάζω όμως, διαβάζω το... Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ποιητικό, ρε Σταύρο, θα το διαβάσω. Είστε η μελωδία της ενημέρωσης. Εντάξει, ντρέπομαι, αλλά τώρα τι να πω, ότι δεν χαίρεσαι όταν σου γράφουν τέτοια πράγματα, να μην είμαστε και ψεύτες, δεν είναι σωστό. Χαίρεσαι, εντάξει, καλό είναι βέβαια να προσέχει κανείς, να μην καβαλήσει την ευχαρίστηση τέτοιου και αρχίσει, αλλά ότι είναι πολύ ωραίο, είναι. Τι λέει ο Κωνσταντίνος.
Είναι πολύ έξυπνο. Δεν το διαβάζω γιατί ξέρεις, αρχίζει μετά και μπαίνουμε σε αυτό το δρόμο που αυτή, τέλος πάντων, δεν είναι σωστό όμως να το διαβάσει. Το καινούριο όνομα, λέει, της κυβέρνησης, λέει ο Κωνσταντίνος, είναι, πρέπει να είναι, με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω. Εντάξει, μη γράφουμε όμως, πώς να το πω τώρα, για το Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη, για τον Ανδρουλάκη, ένα τέτοιο, γιατί πολύ έξυπνα, βλέπω έχετε και χιούμορ και αυτά, ή αφοριστικά, γιατί μετά μπαίνουμε στην λειτουργία, ναι, του πολιτικού καφενείου που εγώ βρίζω εσένα, εσύ βρίζεις εμένα. Το να πούμε αυτό που η κυβέρνηση λέει τώρα για αυτό το θέμα, για αυτούς τους λόγους, και ας είναι όσο θέλετε αντίθετο. Δεν είναι θέμα να είναι φιλό ή κατά. Είναι, αλλά ήταν έξυπνο με το στιχάκι και παρασύρθηκα. Χρωστάω και για την αντιπολίτευση, αν γράψετε κάτι έτσι τέτοιο χαριτωμένο απορριπτικό. Να διάβασα, ας πούμε, πριν ποιος μου είπε για το, που έλεγε για τον κύριο Τσίπρα ότι, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι, το διάβασα πάντως. Α, για το ντοκιμαντέρ, ότι ψηλώνει λίγο την κοντή μνήμη των Ελλήνων. Βέβαια, τώρα δεν κρατιέμαι, Δημήτρη. Θυμάσαι εκείνο το γερούν γερά? Γιατί φαντάζομαι θα το έχει μέσα το, που ο κύριος Ντάισελμπλουμ βγήκε μετά και είπε ήταν υπερβολικά τα μέτρα που φορτώσαμε στους Έλληνες και τους κάναμε κακό. Αλλά τότε που κάποιοι από εμάς του λέγανε γερά εναντίον της τότε κυβέρνησης, δεν με νοιάζει ποια είναι, να μας φίξει το, τη θηλιά. Γιατί η μνήμη, ξέρεις, πρέπει να ξαπλώνεται παντού, και στα έτσι και στα αλλιώς. Αλλά ότι ένα ντοκιμαντέρ είναι πάντα χρήσιμο να το βλέπει κάποιος, αυτό θα το, δεν έχει σημασία αν το περιεχόμενο συμφωνούμε 100% ή οτιδήποτε, είναι σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια. Α, αυτά τα έξαφνα 2 ώρα μεγάλη χαρά μας δίνουν. Εγώ στεναχωριέμαι γιατί εγώ την ακούω την Καραγιάννη και όταν λείπει ακούω εμένα και δεν είναι το ίδιο. Αλλά τάξη, τι να κάνουμε. Και η κόρη μας η μεγάλη σήμερα 15, να τη χαίρεσαι, Θάλια μου. Να τη χαίρεσαι, να την καμαρώσεις όπως τη θέλεις και την φαντάζεσαι. Και ο Αντώνιος, Καράτε King, το μαύρο χέρι. Δεν είχε, βέβαια είχαν βγάλει μετά και ένα Καράτε Kid, όχι King, που ήταν με ένα πιτσιρικά μαύρο. Καθώς πηγαίνουμε για τους τίτλους των ειδήσεων, βέβαια, να μην λιμοκτονήσουμε από ενημέρωση, νομίζω θα μου το βάλεις, Μαρίλια, και λίγο μετά τους τίτλους, είναι το περίφημο Starvation, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στα 73 του το 2024, πριν 2 χρόνια, ο περίφημος Αντώνης Τουρκογιώργης, μπασίστας, δημιουργός, η φωνή των Σόκρατες Drunk the Conium, με δική του ξεχωριστή πορεία και πολύ βασανισμένος στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ναι, μου λένε, και άμα βάλουμε το Starvation για τη μεγάλη κυρία της country μουσικής, πότε θα πεις, θα προλάβεις, δεν θα προλάβεις. Θα χρωστάμε ένα Socrates Drunk the Conium για επόμενη εκπομπή. Πάντως θυμηθήκαμε ότι σαν σήμερα το 2024 έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Πάντως μια τέτοια μέρα, άντε θα την πω τη χρονιά, μη στεναχωριέται και ο Βάικς, το 1942, εκεί στο Μισισίπι γεννήθηκε η πρώτη κυρία της country μουσικής, η περίφημη Tammy Wynette. Και αυτό το τραγούδι βέβαια, η τεράστια επιτυχία της, αλλά και της country γενικά. Δεν υπάρχει folk festival που να μην παραγγείλουν τα ζευγάρια, παίξε μας αυτό να χορέψουμε στην πίστα.

Πολύ χάρηκα, αγαπητέ Τάσο, από την Ολυμπία που ενθουσιάστηκες με τα τραγούδια του Γούναρη. Έδωσε λέει συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ήταν 60.000 κόσμος. Νομίζω ήταν αυτή που είχε διηγηθεί και κάποια στιγμή ο Μίμης Πλέσσα στο περιστατικό. Άλλος Τάσο, σήμερα είναι η μέρα που έχουμε, γιατί δεν είχε και πριν, κάτσε να το δω, Τάσο από Θεσσαλονίκη, τώρα Τάσος από Ολυμπία και τώρα Τάσος από Καλύβες Χανίων. Οι Αναστάσιδες σκίζουν σήμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ενάρετος αστιφιλία. Οι μισοί Έλληνες είναι στην Αθήνα.

0: Και για να μην αδικήσουμε, πριν πάμε να παίξουμε τις μπάλες μας και τα λοιπά, ο Γιάννης που μας ενημερώνει πάντα για τα του μουσικού ημερολογίου, εκτός από άλλα που έστειλε, διευκρινίζει πως η City ιδρύθηκαν το 1972 στην Ανατολική Γερμανία. Για να δούμε σήμερα τι θα κάνουν οι Ισπανοί με τους Άγγλους και τι άλλα έχει η αθλητική επικαιρότητα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας. Γεια σου Δημήτρη.
2: Τι κάνετε?
0: Νομίζω στις προβλέψεις σου για το Σαββατοκύριακο, για την Κυριακή, έπεσε έξω.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είπα από την αλήθεια.
0: Νομίζω κάτι είχες πει
2: για... Ισοπαλία πάτω σίγουρα τη λεωφόρο.
0: Ναι, έτσι είχες δώσει ισοπαλία στη λεωφόρο. Αφού νομίζω όταν τέλειωσε το παιχνίδι, εσένα πρέπει να έβριζα, όχι τους παίκτες μου της ΑΕΚ που δεν κερδίσανε. Λέω, άτιμε Δημήτρη, μην κάνεις προγνώσεις. Την Παρασκευή δεν πρόκειται. Είσαι εσύ ο Τάσος.
2: Ο Τάσος.
0: Οπότε Πέμπτη θα σε λογοκρίνω, δεν θα σε αφήσω να πεις τίποτα για κύρια κάτοικα. Σήμερα έχουμε ένα ωραία ρεβάνσε, Ατλέτικο Άρσεναλ, δεν είναι σήμερα ή κάνω λάθος?
2: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, ισόπαλ ήταν το πρώτο παιχνίδι.
0: Σωστό. Όλα είναι ανοιχτά. Τι λες, έχεις κανένα προγνωστικό?
2: Όχι, είναι δύο ομάδες που είναι αμυντικά, επιμένω το λέω. Βάζουν τα πούλμαν, τα τρένα, τα λεωφορεία.
0: Τα τρένα που φύγαν, τις άμυνες πήρανε, ναι.
2: Ναι. Αλλά τώρα τι γίνεται. Ένα γκολ να βάλει κάποιος. Μετά τρεσάται από τα ράκια από έτσι, για να σε πάρει ο άλλος. Γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτό το παιχνίδι.
0: Σήμερα θα κριθεί λοιπόν ποια από τις δύο ομάδες θα πάει τελικό, έτσι δεν είναι?
2: Αν το θέλεις και νομίζω ότι θα πάει η ομάδα σου.
0: Η Άρσεναλ.
2: Ναι.
0: Για να δω.
2: Ναι, νομίζω έτσι.
0: Ελπίζω να αυτό. Γιατί άμα έρθει ανάποδα, θα πω μας τον κατέμιασε. Δεν την γλιτώνει δηλαδή. Όπως και να έρθει, εσύ θα φταίει. Αυτό
2: πάντα
0: στο λέω να είσαι ενημερωμένο.
2: Είναι δεδομένο ότι πάντα εγώ φταίω. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Για πες τι άλλα έχουμε σήμερα. Ωραία.
2: Μονακό Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, ο Σεφ άνετα και ωραία έχει κάνει το 2-0.
0: Άρα δηλαδή κερδίζει τέλος.
2: Ναι, με
0: τους σκούπισε
2: νίκες,
0: που λέτε και εσείς οι αθλητικοί.
2: Είναι ο Ολυμπιακός σε άριστη κατάσταση. Η Μονακό είναι όχι υποδιάλυση ακριβώς, αλλά με 7-8 παίχτες. Και όσο να είναι με 8 παίχτες και απέναντι σε μια ίσως την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Τον Ολυμπιακό δεν είναι απλά τα πράγματα.
2: Δεν είναι. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, αν όχι σήμερα, την Πέμπτη θα κάνει τρίτη νίκη ο Ολυμπιακός.
0: Ε, άστο τώρα να πηγαίνει την Πέμπτη, εντάξει. Να τελειώνουν εκεί, να ξεκουράζονται τα παιδιά πριν.
2: Δεν έχουν ανάγκη, εντάξει, δεν έχουν. Τώρα είναι στα πόρτα τους. Αλλά απλά αυτά εκεί χτύπα ξύλο, πάντα τα παιχνίδια, ακόμα και τα εύκολα, κρύβουν κινδύνους όπως τραυματισμούς. Οπότε, τι θα έλεγε Μπαρτζόκα, να κερδίζουμε και να τελειώνουμε να πάμε ο Final Four.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά τα λίγα.
0: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός παίζει σήμερα?
2: Αύριο παίζει Παναθηναϊκός.
0: Α, εντάξει, μη μου πούνε, ορίστε τα
2: βρήκα. Όχι. Και βέβαια και είναι και την Πέμπτη. Αυτά.
0: Καλά, άσε να μας πεις και αύριο
2: είναι
0: τίποτα.
2: Είναι και η ΑΕΚ, Final Four.
0: Ναι, την Πέμπτη όμως.
2: Ναι, την Πέμπτη.
0: Σήμερα είναι η μέρα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, της Arsenal στο ποδόσφαιρο. Και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει που λέμε εδώ στην εκπομπή. Ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Βλέπω λέει να ανατείλει ένα κακό φεγγάρι να σηκώνεται. Δεν το λέω εγώ, ο Φόγκερ τι το είπε. Αγαπημένη μου, Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.

0: Ήρθανε μαζεμένα κρυφά τα μηνύματα. Αναφέρεται, καλέ μου κύριε, πάντα το πλήρες ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του ομιλούντος. Το είπα τρεις φορές του κυρίου Καραδημητρίου, του καθηγητή. Λυπάμαι, Θάνο μου. Μ' αρέσει που μου κάνετε και υποδείξεις, αλλά κάντο μια φορά να δεις πως είναι στα αλήθεια. Δεν μπορεί να λες κάθε τρεις και λίγο ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, γενέθλια κτλ. Τρεις φορές το είπα και το είπα και στο κλείσιμο. Το έχω αυτό κατά νου μου. Το έχασες εσύ. Μη σε νοιάζει όμως, δεν έχεις ανάγκη, Θάνο μου. Ερτέκο. Μπαίνεις ερτέκο, βρίσκεις την εκπομπή. Και στην αρχή που έκανα την εισαγωγή και τα είπα όλα με το σι και με το νίγμα ή με το νι και με το σίγμα, θα τα βρεις εκεί και θα είμαστε μια χαρούλα. Τι λέει η Μάρθα, καλό ανοιξιάτικο απόγευμα, πολλάρισα. Αχ, επίσης Μάρθα μου, ο Ιωάννης, ξέχασα να πω ο Dick Dale ήταν αριστερόχειζαγρας και έπαιζε με μια κανονική κιθάρα γυρισμένη ανάποδα. Μπάσες κάτω και ψηλές επάνω, μάλιστα, και έκανε αυτό το η τεχνική, το surf guitar ήταν, έκανε και slide νομίζω, αν δεν κάνω, αγαπητέ Ιωάννη. Είναι ο πρώτος, λέει, που έπεισε το Fender να του φτιάξει κατοστάρι ενισχυτή. Για τους πεντάριδες τους έκυγε το ένα μετά τον άλλον. Το πρώτο reverb για ηλεκτρική κιθάρα, ορίστε, επειδή ήταν surfer, από εκεί προήλθε και η έννοια του wet dry. Α, είναι εδώ καταρτισμένος, αγαπητή Μαρίλια, ο Ιωάννης, έτσι. Wet είναι, μάλλον dry, όταν περνάμε το σήμα από το εφέ, αλλά δεν προσθέτουμε εφέ, αυτό είναι το στεγνό σήμα, και αρχίζοντας να προσθέτουμε στο wet, το κάνουμε πιο υγρό και έχει μέσα και εφέ. Και πόσο θα βάλουμε και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Ως σήμερα στην ηχοληψία, ακριβώς. Εμένα εδώ η Μαρίλια ένα ωραίο εφεδάκι, να κάνει πιο γουέ το μικρόφωνο, να έχω λίγο χώρο, ένα βάλε λίγο έκο που λέγανε παλιά στα πανηγύρια. Όχι, λέω για βάθος, δεν λέω συχνοτικά. Λέμε εδώ με τη Μαρίλια τα δικά μας και τα ακούτε κι εσείς που είσαστε καλά παιδιά. Στα αγγλικά μη μου στέλνετε. Τα διαβάζω, το έχω πάρει εγώ το διπλωματάκι μου και δεν είναι μαϊμού, αλλά θέλω στα ελληνικά να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα προτιμήσω, λέει ο Σπύρος, το παιδί μου να πάει στίβο, ώστε να μάθει να τρέχει για να φεύγει μακριά από φασαρίες. Στίβος είναι υπέροχο, Σπύρο μου. Αλλά και στο επαναλαμβάνω, σε μια καλή σχολή πολεμικών τεχνών, το λένε και αυτό. Φεύγουμε. Η τελευταία επιλογή είναι η χρήση των τεχνικών που μας διδάσκει όποιο σύστημα κάνουμε. Ο Λευτέρης έστειλε το μήνυμά του που έγραψε Earth News Radio και τα λοιπά. Αυτό δεν χρειάζεται μετά να το γράψεις, γράψεις το περιεχόμενο του μήνυματός σου. Και ο Κώστας, θέλεις, λέει, να λυθούν όλα μα όλα τα προβλήματα στη χώρα μονομιάς. Αποκέντρωση, χαρίστε μερικά προβλήματα και στην επαρχία. Πάρα πολύ έξυπνο. Λέγαμε λοιπόν, ακούγοντας πριν το Bad Moon Rising με το Fogerty, ότι κι άμα είναι ένα κακό φεγγάρι και άμα αλλάξουν απότομα οι μετεωρολογικές συνθήκες και άμα αυξηθεί η θερμοκρασία, βλέπε κλιματική αλλαγή και όλα τα σχετικά, και άμα πάρει κάπου μια φωτιά, πώς θα το μάθουμε εμείς εγκαίρως? Διαβάζοντας λοιπόν ότι όχι σχεδιάζουμε αλλά εκτοξεύσαμε πλέον τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, έχουμε, λέει, 4 ελληνικούς ήδη σε τροχιά, εκτοξεύθηκαν επιτυχώς, και επειδή φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά ίσως βοηθήσει γιατί έχουμε μπει ήδη στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, ζητήσαμε από τον κύριο Νίκο Σέργη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, να μας πει δύο λόγια και να δούμε τι είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι και τι ακριβώς μπορούν να κάνουν και πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Σέργη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Πέρα σας και στους ακροατές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί ξέρετε, αυτό ακούγεται ακόμα σε εμάς, είναι σχετικά βέβαια φρέσκο. Να λες έχω ελληνική υπηρεσία διαστήματος, ελληνικό κέντρο διαστήματος. Δεν ξέρω, εγώ έχω ακούσει κάποιους, ας πούμε, να το λένε με καμάρι, πώς να το πω έτσι. Διαβάσαμε λοιπόν αυτό για τους δορυφόρους Για πείτε μας δύο λόγια, αυτό πρώτα απ' όλα πότε έγινε?
1: Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Αλλά
0: δεν το κάναμε σε ένα μήνα αυτό.
1: Όχι. Κάναμε μια εξαιρετικά μεθοδική δουλειά, ξεκινώντας από το να αποτυπώσουμε τις ανάγκες των χρηστών, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή ξεκινάς και λες, ποιον θέλω να ωφελήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα μικροδορυφόρων, τι χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης, τι χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Το παίρνεις, κάνεις τις επικοινωνίες σου, τις επαφές σου με αυτούς οι οποίοι είναι οι χρήστες, σου λένε τις ανάγκες τους, τις καταγράφεις, τους βοηθάς να τις ανακαλύψουν, τις παραμετροποιείς, τις ποσοτικοποιείς, τις ιεραρχείς και τις κοστολογείς.
0: Αυτό
1: και
0: οι μετά... Σκανδιναβοί δεν το κάνουν τόσο μεθοδικά. Μ' αρέσει πολύ η περιγραφή.
1: Χαίρομαι που σας αρέσει. Είναι μεθοδικά και αθόρυβα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα πράγματα καλό είναι να δημοσιοποιούνται όταν έχεις και κάτι να δείξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια προεργασία η οποία είναι απολύτως απαραίτητη και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε, η οποία έγινε από εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χρονοβόρα, είναι κοπιώδης, απαιτεί ειδικές γνώσεις και στο τέλος λοιπόν ξεκινάς και σχεδιάζεις έχοντας ακριβώς αυτή την πληροφορία. Ξέρετε, ο Έλληνας είναι πολυμήχανος. Δεν είναι δυνατόν για να κατασκευάσει ένα πλοίο ή για να χτίσει ένα σπίτι να ακολουθεί την δέουσα μεθοδολογία και αν μην το κάνει να το ξεχάσει όταν πρέπει να ανυψώσει δορυφόρο.
0: Και δορυφόρο, ναι, γιατί αυτό δεν είναι ράβε ξύλο, ναι. Αχ, μωρέ, δεν το είχαμε υπολογίσει αυτό. Φέρ τον κάτω να ξαναστείλω. Δηλαδή είναι πράγματα
1: ακριβώς
0: που μια φορά τα κάνει.
1: Αχ, το ξεχάσαμε εκείνο. Αχ, να μπορούσαμε να είχαμε θυμηθεί να βάλουμε και αυτό.
0: Τι είναι ο μικροδορυφόρος πριν προχωρήσουμε?
1: Ο μικροδορυφόρος είναι ένας δορυφόρος που τίθεται σε τροχιά. Έχει το μέγεθος περίπου ενός πλυντηρίου ρούχων.
0: Τόσο μικρά είναι.
1: Ναι, είναι μικρή, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή
0: μικρή,
1: και πάρα πολύ.
0: Μικρή λέει, αλλά θαυματουργεί. Ναι.
1: Και με επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να έχει απλώσει τα όποια ηλιακά πάνελ έχει το μέγεθος. Με ενός πλυντηρίου ρούχου, μιας κουζίνας οικιακής.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να φέρει αυτό που λέμε ωφέλιμο φορτίο ή στα αγγλικά payload, να έχει κάποιες κάμερες εξειδικευμένες, να έχει κάποιο ειδικό επεξεργαστή ο οποίος να κάνει σε ένα πρώτο επίπεδο επεξεργασία των δεδομένων και φυσικά να έχει κεραίες επικοινωνίας
0: και
1: με το έδαφος.
0: Και τη δυνατότητα αποστολής, άμα ένα τα κρατάει για τον εαυτό του δεν μας χρησιμεύει.
1: Σωστά. Αυτοί οι δορυφόροι λοιπόν κινούνται κατά κανόνα, αυτοί οι μικροδορυφόροι, σε χαμηλή τροχιά, δηλαδή είναι γύρω στα 400-450 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν περιστροφές γύρω από τη γη, κοιτάζοντας συνέχεια, δηλαδή περιστρέφονται κυρίως με κατεύθυνση από βορρά προς νότο ή από νότο προς βορρά και καθώς η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, φαίνεται σαν αυτοί οι δορυφόροι περνάνε κατακόρυφα πάνω από διαφορετικά γεωγραφικά μήκη. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: ο δορυφόρος αυτός περνάει πάνω από την Κέρκυρα, μετά από μια μισή ώρα γυρίζει όλη τη γη γύρω-γύρω και περνάει πάνω από την στερεά Ελλάδα, γιατί στο μεταξύ η γη έχει περιστραφεί. Μετά από λίγο περνάει πάνω από το Ανατολικό
0: χρόνους,
1: Αιγαίο.
0: Τόσο σύντομα.
1: Ναι, κάνει γύρω στη μια μισή θέας ώρα να κάνει μια περιστροφή και πάνω από την ελληνική επικράτεια περνάει περίπου σε 8-10 λεπτά.
0: Σοβαρά.
1: Και σε αυτά
0: έχουμε προχωρήσει
1: λεπτά
0: πολύ. Ο Τάλος, το πρώτο ρομπότ που είχα φανταστεί βέβαια οι άνθρωποι, υποτίθεται ότι έκανε το γύρο της Κρήτης, γιατί τον είχαν φτιάξει αντιφυλάει, σε 24 ώρες. Και αυτό θεωρείται, εμείς τώρα σε 8-10 λεπτά λέμε ότι έχει κάνει την περιστροφή της γης ο δορυφόρος μας.
1: Όχι, έχει κάνει σε μια μισή ώρα την περιστροφή της γης. Σε 8-10 λεπτά κάνει να περάσει πάνω από την Ελλάδα, από την Κρήτη.
0: Α, μάλιστα. Τόσο διαρκεί το πέρασμά του, που βρεθεί κάθε φορά μετά από το προηγούμενο ραντεβού.
1: Ακριβώς. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ήδη θέσει σε τροχιά 6 δορυφόρους.
0: Α, 6, γιατί εγώ 6. Είχαμε στείλει 2 και τώρα οι 4 είναι πιο καινούργοι.
1: Έχουμε στείλει ήδη 2.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από μερικούς μήνες και τώρα στείλαμε άλλους 4 και ακολουθούν άλλοι 7. Θα έχουμε λοιπόν ένα στόλο 13 επιχειρησιακών δορυφόρων και ταυτόχρονα ένα μικρότερο στολίσκο 11 δορυφόρων, οι οποίοι οι 11 είναι μικρότεροι, είναι αυτοί που ονομάζονται κύβο δορυφόροι, είναι ακόμα είναι πιο μικροί και δεν έχουν αμυγός επιχειρησιακό χαρακτήρα, είναι κυρίως πειραματικοί για πιστοποίηση νέων τεχνολογιών. Οι δορυφόροι λοιπόν, οι καθαρά επιχειρησιακοί, σαν αυτούς τους 4 που εκτοξεύτηκαν τη εβδομάδα που μας πέρασε, έχουν χωρίζονται σε 3 ομάδες. Οι 2 που ήταν ήδη στο διάστημα πριν από τη σημερινή, την προχθεσινή εκτόξευση, είναι δορυφόροι ραντάρ.
0: Μάλιστα.
1: Οι 4 που ανέβηκαν τώρα είναι θερμικοί δορυφόροι και οι 7 που ακολουθούν είναι οπτικοί δορυφόροι.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν, γιατί θα μου πείτε έτσι και τη χρησιμότητά τους. Αυτοί οι 4... Πού πήγαμε εδώ πάνω στην Πεντέλη και τους σηκώσαμε, γιατί φαντάζομαι μικροί, αλλά η εκτόξευσή τους δεν είναι ένα απλό πράγμα για να φτάσουν εκεί που θέλουμε.
1: Η εκτόξευση γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες όπως είναι η SpaceX και μάλιστα. Οι εκτοξεύσεις γίνονται εκτός Ελλάδος. Γενικώς να ξέρετε ότι για λόγους οικονομίας και εργονομίας οι εκτοξεύσεις γίνονται από σημεία τα οποία βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στον ισημερινό της γης.
0: Άρα Καλιφόρνια τα στείλαμε εμείς αυτά.

0: και λες ότι αν εγώ σας δώσω τα χρήματά μου για να κατασκευάσετε τους ελληνικούς, κάποιους ελληνικούς δορυφόρους,
1: θέλω ένα μέρος να είναι δική σου.
0: Ένα μέρος να γίνει στην Ελλάδα, να εμπλέξει Έλληνες μηχανικούς. Όλες αυτές λοιπόν οι εταιρείες που έχουν αναλάβει...
1: Γιατί αυτή είναι προστιθέμενη αξία εμπειρία σε ελληνικά μυαλά και ελληνικά χέρια.
0: Ακριβώς, κύριε Παπασταματίου, αναγκάστηκαν. Ήταν υποχρεωμένες βάσει τη σύμβασή του να ανοίξουν παράρτημα στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Να σας πω, κύριε Σέργη, γιατί όταν βλέπω εγώ το ρολόι, αγχώνομαι και δεν θέλω να αγχώσω και εσάς. Αυτοί που έχουμε στείλει τώρα, οι έξι, τι δουλειά κάνουν και σε τι θα μας χρησιμεύσουν?
0: Λοιπόν, οι τέσσερις, ξεκινά από τους τέσσερις, οι οποίοι ανέβηκαν τώρα,
1: μάλιστα,
0: είναι θερμικοί δορυφόροι. Αποτυπώνουν την θερμική εκπομπή από την επιφάνεια της γης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι γίνονται χρήσιμοι σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά.
1: Άρα και την κατεύθυνση και αυτά πολύ γρηγορότερα από το να ψάχνουμε, να επικοινωνούμε κάπου, να λέμε σε μια άλλη χώρα θέλω το δορυφόρο σου γιατί έχω ένα θέμα κτλ.
0: Μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά εν τη γενέση της, μπορούν να ανιχνεύσουν αναζωπήρωση σε μέτωπο που νομίζω ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο.
1: Άρα θα συνδεθούν και με τα κέντρα επιχειρήσεων τα ανάλογα, έτσι.
0: Το ΕΣΚΕΔΙΚ, το κέντρο επιχειρήσεων, έχει ήδη πρόσβαση.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούν λοιπόν να αποτυπώσουν και το μέτωπο της πυρκαγιάς, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί σε αντίθεση με τα πτυτικά μέσα, με τα αεροπλάνα, οι δορυφόροι αυτοί βλέπουν μέσα από τον καπνό. Δεν επηρεάζει την όρασή τους ο καπνός, όπως δεν την επηρεάζει και το σκοτάδι. Είναι η πρώτη φορά στην οποία θα έχουμε εικόνα για το πού βρίσκεται ένα μέτωπο πυρκαγιάς με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρετε, στην προεργασία που κάναμε, το μεγαλύτερο ζητούμενο από την πυροσβεστική ήταν, θα μπορούσε κάποιος να μας δίνει μια εικόνα του μετώπου μιας πυρκαγιάς λίγο πριν το ξημέρωμα, ώστε να σχεδιάσουμε τις πρώτες πτήσεις της ημέρας. Θα μπορέσει κάποιος να μας ενημερώσει, να μας ειδοποιήσει ότι σε μια δύσβατη περιοχή, σε μια χαράδρα, στη διάρκεια της νύχτας, που δεν μπορούσαμε να βλέπουμε, αναζωπηρώθηκε μια φωτιά, μια πυρκαγιά? Σε αυτά τα ερωτήματα δίνουν λύσεις αυτοί οι θερμικοί δορυφόροι.
1: Μάλιστα.
0: Και περνάω πολύ γρήγορα.
1: Άρα θα τους δούμε φέτος. Εγώ χτυπάω ξύλο, άχρηστη να μας είναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να τη γλιτώσουμε χωρίς φωτιά. Θα τους έχουμε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, 100%.
0: 100%. Την ίδια στιγμή οι δορυφόροι ραντάρ, που επίσης βλέπουν μέσα από νέφωση, μέσα από σκοτάδι, μας είναι χρήσιμοι και για τις πλημμύρες, γιατί μπορούν να εντοπίζουν ποσότητες νερού και να κάνουν και μια αρχική εκτίμηση για το ύψος της στάθμης.
1: Μάλιστα.
0: Και να σου πούν όχι αν είναι 28-29 εκατοστά, αλλά αν είναι 30 εκατοστά, που σημαίνει ότι έχει καταστραφεί μια καλλιέργεια, ή είναι 80 εκατοστά, που σημαίνει ότι κινδυνεύουν ζωές.
1: Μάλιστα.
0: Και παράλληλα, επειδή είναι ραντάρ, μπορούν και σε περίπτωση πυρκαγιάς, γιατί τώρα έρχεται αυτή η αντιπυρική περίοδος, να κάνουν εκτίμηση ζημιάς όταν μέσα από έναν οικισμό, για παράδειγμα, περάσει δυστυχώς ένα μέτωπο φωτιάς και τις πρώτες ώρες δεν μπορείς να στείλεις πεζοπόρα τμήματα ή μηχανικούς ή να επιστρέψουν οι κάτοικοι για να δουν, να εκτιμήσουν τις ζημιές, μπορεί ο δορυφόρος να σου πει πόσα κτίρια έχουν καταστραφεί, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, π.χ. έχει πέσει στέγη τους. Οπότε να ξέρει ο κρατικός μηχανισμός αν εκείνο το βράδυ έχει να στεγάσει 50 ή 500 ανθρώπους και να σητήσει, αν πρέπει να ανοίξει το διπλανό γυμναστήριο ή το διπλανό στρατόπεδο.
1: Φοβερό εργαλείο.
0: Και να σας πω και ένα κερασάκι σε αυτή την ωραία που μαζί φτιάχνουμε.
1: Όχι, εσείς τη φτιάξατε. Εγώ με χαρά την παρακολουθώ και τη μοιράζομαι με τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να μην παίρνουμε τα εύσημα άλλων ανθρώπων.
0: Είναι και δική μου χαρά. Σκεφτείτε τώρα ότι αν συνδυάσει κανείς την εποπτική εικόνα που έχει ένα πύρινο μέτωπο, με την πληροφορία που επίσης έχουμε από δορυφόρους, της κατανομής της καύσιμης ύλης, δηλαδή των υλικών που έχουμε πάνω στο έδαφος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροφή για τη φωτιά, με την επίσης καλή, πολύ καλή εκτίμηση που έχουμε για τις καιρικές συνθήκες από επίγειους σταθμούς και από πρόγνωση καιρού, και με την λεπτομερή μορφολογία του εδάφους που επίσης έχουμε από δορυφόρους και από ντρόνους και από άλλα μεγέθη, από άλλα μέσα.
1: Από άλλες πηγές, ναι.
0: Όλες αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να τις... Όχι μπορούμε, γίνεται αυτό που σας λέω.
1: Ναι.
0: Ό,τι σας λέω είναι σε εφαρμογή. Μπαίνουν σε υπολογιστικά μοντέλα τα οποία λύνουν τις αντίστοιχες εξισώσεις διάδοσης και μπορούν να υπολογίσουν με πολύ καλή ακρίβεια.
1: Και μας δίνουν έτοιμες ακριβείς πληροφορίες. Για το κομμάτι παρακολούθηση.

0: αίσθησης της... Ναι, ναι, και η πρόγνωση, πολύ σημαντικό.
1: Μαζί με πρόγνωση για το προς τα
0: με ταχύτητα που ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί πάντα να την ακολουθήσει.
1: Ξέρετε, ξεκινάει μια φωτιά, έχει μια έχουμε μια
0: μας
1: κατάσταση.
0: Μας διώχνουνε, κύριε Σέργη. Εγώ όχι μόνο συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό της περιγραφής σας, γιατί είναι φοβερά εργαλεία, το ξαναλέω, αλλά νομίζω θα κάνουμε και άλλη μια κουβέντα κάποια στιγμή, γιατί είναι και το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, και νομίζω και εκεί μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή.
1: Στη διάθεσή σας είμαι εγώ και στη διάθεση ωραία. Των ακροατών, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι μπορούν να στείλουν μηνύματα και να έχουν αποδείξει.
0: Έχουν εγωιτευτεί ήδη και τα έχω εδώ τα μηνύματα, αλλά θα τα πάρω σπίτι για άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σέργη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Σέργης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, και τώρα σε λίγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ενημέρωσης του Αναλυτικού Δελτίου, ο Θάνος Γιαφάκας. Βλέπω εδώ και τα παιδιά και μεγάλη ομάδα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Χρόνια πολλά στον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο που έχει γράψει και τη μουσική σε αυτό το κομμάτι, και του λέμε αποχαιρετώντας τον έτσι. Αυτό το καλοκαίρι θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότητες. Ειδήσεις της ημέρας. Το εκρεμέ στη διεθνή σκηνή κινείται μεταξύ διπλωματίας και κλιμάκωσης. Ρήγματα στην Εκιχηρία. Έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο. Οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να επανεκκινήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν αν χρειαστεί, λέει ο Υπουργός Πολέμου. Η Τεχεράνη απειλεί. Δεν έχουμε καν αρχίσει. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική αραβική άνοιξη στον κόλπο. Την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, κατά τη διάρκεια εθιμοτυπικής επίσκεψης στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Συναγερμός στις αεροπορικές εταιρείες εξαιτίας του φόβου επάρκειας καυσίμων. Κόβονται 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και νέα μέτρα στήριξης των ευάλωτων δρομολογεί η κυβέρνηση. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση, ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. 16 χρόνια μετά το έγκλημα στη Μαρφίν, οι δράστες παραμένουν και κουκουλοφόροι και ασύλληπτοι. Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πώς το πλοίο της αγάπης μετατράπηκε σε εφιάλτη Χανταϊού με νεκρούς και εγκλωβισμένους. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου της Μέσης Ανατολής και οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς με τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό επιδεινώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια παρά μόνο για δυσίωνες προβλέψεις. Για την εικόνα στο χρηματιστήριο της ενέργειας θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Η τιμή της αμόλυβδης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα του πολέμου στην Αντιλιάκη. Καλησπέρα. Δυσίωνες οι προβλέψεις, έτσι.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, δυστυχώς δυσίωνες. Είχε ξαναφτάσει 2,08, είχε πέσει κοντά στα 2 ευρώ, είχαμε 8 λεπτά από κλιμάκωση, αλλά δυστυχώς μέσα σε λίγες μέρες ξανανέβηκε στα 2,08. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, πάντα το διευκρινίζω, διότι μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι στην περιφέρεια και να λένε μα εγώ δεν βρίσκω τόσο φθηνή, να είναι πάνω από 2,10. Ή να μας ακούνε άνθρωποι
3: στην περιφέρεια
4: κέντρα.
3: Πόσο είναι, μπορείς να μας δώσεις
4: κυρίως στα μικρά νησιά, Κυκλάδες ή σε ορεινά χωριά, εκεί μπορεί να την βρει κάποιος και 3 και 4 και 5 λεπτά ακριβότερα. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι ότι έχουν πολύ μικρή κατανάλωση, είναι περιορισμένος ανταγωνισμός, είναι ότι μπορεί να έχουν ψωνίσει στην άνοδο, οπότε τώρα ακόμα και, αλλά τώρα πάλι έχουμε άνοδο, αλλά ακόμα και αν αύριο πρωί πέσει το πετρέλαιο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος ψώνισε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε φτάσει στα 126 δολάρια, βέβαια όταν αυτό έφτασε στα δηληστήρια ακόμα δεν είχε ανέβει πάρα πολύ, αλλά γενικώς θέλω να πω ότι όποιος αγοράζει την ώρα τα δηληστήρια όταν ανεβαίνει η χοντρική, είναι προφανές ότι ακόμα και αν πέσει με τα ηχοδρική, ο ίδιος πρέπει πρώτα να πουλήσει το απόθεμα.
3: Πάντως, από την περιφέρεια μας έρχονται τιμές και 2-10, έτσι.
4: Αυτό λέω, είναι περίπου 3 με 4 λεπτά πάνω από το μέσο όρο.
3: Και πάνω από 2-10.
4: Ναι, και 2-12. Και βέβαια υπάρχουν και πρατήρια στην Αθήνα, το οποίο μπορεί να τη βρεις και με 2 ευρώ. Γι' αυτό και υπάρχει ο μέσος όρος.
3: Πάμε στο βαρέλι, πάμε στα καύσιμα για τις πτήσεις, για τα αεροπορικά καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που μια στενότητα σε σχέση με την οικονομία, στα αποθέματα, λιπάσματα, φάρμακα, ελαστικά, πλαστικά.
4: Λοιπόν, το βαρέλι είχε 111 δολάρια αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Είχε φτάσει σήμερα και τα 114, με έχει λίγο υποχωρήσει. Χθες και σήμερα με έχει κάνει ένα νέο άλμα, και αυτό το λέω διότι από Παρασκευή είχε φανεί, μετά τα 126 που είχε πιάσει την προηγούμενη Τετάρτη, είχε φανεί ότι θα πέφταμε και όντως είχε πέσει και μέχρι 107. 126, 107, σχεδόν 20 δολάρια κάτω, και υπήρξε μια αίσθηση αισιοδοξίας, αλλά δεν κράτησε πολύ. Από τα 107 ξαναπήκαμε 114, τώρα είμαστε στα 111, σίγουρα είναι πολύ υψηλή τιμή. Όσο διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια, αυτό πιέζει πάρα πολύ τα πάντα. Τα ανέφερες και εσύ, δεν χρειάζεται και εγώ να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση, δηλαδή τα λιπάσματα, τα πλαστικά, διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας, είναι πάρα πολλά. Και βέβαια ανέφερες και τα αεροπορικά καύσιμα, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ευρώπη έχει έντονη ανησυχία, έχουμε και μεγαλύτερη κίνηση ενδεχομένως, πολλές οι πτήσεις, πολλά τα αεροδρόμια χτυπάνε καμπανάκι κάθε τόσο. Η τελευταία εκτίμηση είναι ότι αν δεν συμβεί κάποιο θαύμα, τέλος Μαΐου κάποια αεροδρόμια θα στερέψουν. Και πρέπει, με είπε ο αρμόδιος επίτροπος, πρέπει ίσως να σκεφτεί πολύ σοβαρά η Ευρώπη, τουλάχιστον για τα αεροδρόμια, να απελευθερώσει ένα μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα. Είναι μεγάλος ο πονοκέφαλος.
3: Πάντως και τα παγκόσμια αποθέματα, διαβάζουμε, πακούμε, εξαντλούνται σιγά σιγά και αυτά.
4: Ναι, αν εννοείται τα στρατηγικά αποθέματα, βέβαια. Κάποιες χώρες που έχουν κάνει ήδη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, είναι προφανές ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, είναι προφανές ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν στο σημείο εξάντλησης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτό μπαίνει στην εξίσωση.
3: Και φοβάμαι ότι το ταξίδι με το αεροπλάνο από ένα σημείο και μετά, ίσως τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αν συνεχιστεί όλο αυτό το αδιέξοδο, θα είναι μια περιπέτεια για πολλούς από εμάς.
4: Πολύ το φοβάμαι κι εγώ. Θα δούμε.
3: Λοιπόν, Άκη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ο κ. Πιερακάκης είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Κρατάμε αυτή την επισήμανση, γιατί ο κ. Πιερακάκης είναι και ο πρόεδρος του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, και να συνεχίσουμε. Η οικονομική κρίση βρέθηκε, όπως είπαμε, και στο τραπέζι του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι απαιτούνται στοχευμένα μέτρα στήριξης με προσωρινό και όχι μόνιμο χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε παράλληλα στο σενάριο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα ασθενά του ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο, όπως θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κωστής Τσάβαλος, ετοιμάζει και νέα έκτακτα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση. Καλησπέρα, Κώστα.
5: Καλησπέρα, Φάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότητα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα, Φάνο, παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος του κόστους του ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει, για παράδειγμα, από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται όπως ακούσαμε να μας λέει και ο Άκης. Και εγώ θέλω να πω ότι έφτασαν την περασμένη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και τα 126 δολάρια το βαρέλι. Και το αναφέρω αυτό διότι χάνω όλες οι προβλέψεις, γι' αυτό πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση, έχουν γίνει με παραδοχή ότι το πετρέλαιο
3: 80 φέτος, τόσο.
5: Ναι, ότι θα διαμορφωθεί φέτος το πετρέλαιο η τιμή του στα 89 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Αλλά αν πάει έτσι όμως η κατάσταση, όπως είναι αυτό το διάστημα, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις και αναγκαστικά θα έχουμε νέες αναθεωρήσεις επί ταχύρω.
3: Αναθεώρηση λοιπόν, στην αναθεώρηση δηλαδή, Κώστα.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών πέρα από τα 200 εκατομμύρια, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα δοθούν προς το τέλος του
3: Μαΐου. Υπάρχει άλλος κουμπαράς, Κωστή.
5: Είναι τα 1 δισεκατομμύριο που προορίζεται για τα μέτρα της ΔΕΘ, mm-hmm. αλλά δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα κάποια ένα ποσό να διατίθεται από εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια αυτό έχει ξεκαθαριστεί από όλες τις πλευρές και εντός και εκτός της χώρας δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να παραβιαστεί αυτός ο κανόνας. Και να πω επίσης θα ότι σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις το κόστος για παράδειγμα για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα έρθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ και μένει και ένα ποσό για να δούμε αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο μαζί με αυτά τα δύο. Τώρα, να πω λοιπόν ότι επειδή αναφερθήκαμε και στο Eurogroup νωρίτερα,
3: ναι.
5: ότι οι κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.
3: Γίνεται λόγος για ύφεση, αν δεν κάνω λάθος.
5: Έτσι, έτσι. Υπάρχουν φόβοι ακόμη και για ύφεση. Και μάλιστα αυτοί οι φόβοι ενισχύονται. Αυξημένη αβεβαιότητα σε κάθε περίπτωση, επιδείνωση αναπτυξιακών προοπτικών. Όλα αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν την τρέχουσα συγκυρία. Και δεν αποκλείεται να πάμε σε μια κατάσταση αυτό που αποκαλούμε στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή να έχεις και υψηλό πληθωρισμό, να έχεις και χαμηλή ανάπτυξη και όλα τα κακά μετά.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω πολύ Κώστα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, μια πάρα πολύ καλό δύσκολη βράδυ. Συνθήκη. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση βρίσκεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο βέβαια τα στενά του Ορμούς, αλλά και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από ανταλλαγές πυρών στην περιοχή, αλλά και αναφορές για νέες σημερινές Ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη σοβαρή κλιμάκωση μετά την εφαρμογή της εκεχηρίας πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε θάνο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνους που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη βέβαια απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ψευδείς, ενώ έχουν ενδιαφέρον οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ήδη έχει κερδίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή. Είπε ακόμη θάνο ότι η Τεχεράνη θέλει να κάνει μια συμφωνία και προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσουμε τους τρελούς του Ιράν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα.
3: Είναι στον αέρα η εκεχηρία ή όχι? Ποια είναι η εικόνα που έχεις, ποια είναι η εκτίμηση? Πώς έχεις ζυγίσει αυτές τις
6: θα
3: δηλώσεις?
6: Θα σου πω, οι εκεχηρίες ποτέ δεν τηρούνται στο 100%. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Άρα υπάρχουν παραβιάσεις, όχι όμως εκτεταμένες.
3: Δεν είμαστε στο στάδιο της κατάρρευσης της εκεχηρίας, αυτό λες.
6: Όχι, και αυτό, γιατί η κατάρρευση της εκεχηρίας θα σήμαινε και κάτι άλλο, Θάνο, ότι εάν ο Τραμπ αποδεχθεί ότι πραγματοποιείται, έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, θα λήξουν οι 60 μέρες από τις οποίες έχει
3: κερδίσει
6: πολεμικές επιχειρήσεις.
3: Αυτό που είπε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο, τι σημαίνει, και ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες. Πώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει αυτό?
6: Μαστίγιο και καρότο, θα έλεγα. Δηλαδή,
3: μια στο καρφί, μια στο
6: πέταλο. Μια στο πέταλο. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση με τα στενά του Ορμούζ, όπου, όπως το έλεγες και εσύ σωστά χθες και το επισήμενες, από τα πρώτα πράγματα που πεθαίνουν σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Δηλαδή, άλλα υποστηρίζει η Τεχεράνη, άλλα υποστηρίζουν οι ΗΠΑ και άλλα ενδεχομένως.
3: Η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε αρχίσει. Δεν έχουμε καν αρχίσει.
6: Ακριβώς.
3: Απειλεί δηλαδή με συγκρούσεις και πολεμικές ενέργειες.
6: Τώρα, αν μου επιτρέπεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες, αν ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2 εβδομάδες, ίσως και 3. Διευκρίνησε ωστόσο η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Ενώ από την Τεχεράνη, ο Γιαντολάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική
3: μπορεί
6: και συντριπτική απάντηση.
3: Να πει, Δημήτρη, ποιος ελέγχει αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς? Τα ελέγχει το Ιράν, τα ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ελέγχουν και οι δύο, ή το χάος?
6: Και οι δύο και το χάος. Δηλαδή,
3: έχουν παραδοθεί στο χάος ενδεχομένως.
6: Προσπαθούν και οι δύο να επιτύχουν τους στρατιωτικούς τους στόχους, αλλά είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση, γιατί δεν φαίνεται να μπορεί να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι αυτή τη στιγμή. Να μην ξεχνάμε, Θάνο, ότι πάνω από 1000 πλοία βρίσκονται συγκεντρωμένα στα στενά του Ορμούς, και δεν μιλάμε για μικρά πλοία, μιλάμε για σούπερ τάνκερ, για εμπορικά, για μπαλκάρια.
3: Έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως μοιάζει να έχουμε συναντήσει το απόλυτο αδιέξοδο. Μένεις μαζί μας για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, Γιώργο Σιδέρη, για τις συνομιλίες Ισραήλ και Αμπου Ντάμπι μετά και τη χθεσινή επίθεση και τη δρομολόγηση κοινής αραβικής συμμαχίας.
7: Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα αυτή τη στιγμή και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι συνομιλούν με τα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή, τα οποία εκείνο το οποίο επισημαίνουν με τη σειρά τους είναι ότι δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα οπωσδήποτε αυτά τα πλήγματα τα οποία έγιναν εχθές στην Φουτζέιρα. Και οι πηγές αυτές παρουσιάζουν το εξής: μία διευρυμένη, θα τη λέγαμε, αραβική συμμαχία, η οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη παλαιότερες αντιπαραθέσεις που είχαν μεταξύ τους, αλλά όπως λένε συγκεκριμένες πηγές, αυτή η συγκεκριμένη συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά κατά του Ιράν μόνο αν υπάρξει το νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ το κλίμα, εδώ και λίγες ώρες, είναι, θα έλεγα, ξανά για ακόμη μία μέρα πολεμικό. Και αυτό το πολεμικό κλίμα δημιουργείται τόσο μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνομιλούν διαρκώς με στρατιωτικούς αξιωματούχους για το πώς προχωρά αυτή η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και Ισραηλινός αξιωματούχος είπε πριν λίγες ώρες νωρίτερα, τόσο στο CNN όσο και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι η συνεργασία η οποία υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει το λιγότερο έναν ακόμη γύρο επιθέσεων κατά τη Ιρανικής ενεργειακής υποδομής και ανώτερων αξιωματούχων. Εκείνο το οποίο κρατάμε για το τέλος και νομίζω έχει τη δική του ξεχωριστή αξία είναι ότι ακόμη και ο πρόεδρος Αούν από τον Λίβανο, εκείνο το οποίο επισήμανε, είναι τόνισε την πλήρη στήριξή του και αλληλεγγύη του Λιβάνου προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
3: Ίσως είμαστε, Δημήτρη, πολύ μακριά, αλλά κάπου μακριά στο βάθος να βλέπει κανείς μια νέα συμφωνία του Αβραάμ, νούμερο 2, αριθμός 2. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Ίσως είναι ένα σχέδιο, στην πορεία θα το δούμε.
6: Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί αναλυτές λένε ότι η επίθεση που έκανε, η φρικαστική επίθεση που έκανε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ με 1.400-1.500 νεκρούς έγινε ακριβώς
3: τις 7 Οκτωβρίου
6: για να μην προχωρήσουν οι συμφωνίες του Αβραάμ.
3: Τώρα είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο, είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
8: Η Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
6: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
8: Το διατάφτα κάπως... είναι ότι είμαστε, το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
6: Αυτό είναι.
8: Πώς
6: αυτό.
8: Αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προχύψει αυτή η ανατροπή.
3: Πολλά τέλεια πλάκωσαν, η τέλεια καταιγίδα, το τέλειο αδιέξοδο. Να δούμε πού θα μας βγάλουν όλα αυτά, Δημήτρη.
6: Ναι, είναι μακρύς ο δρόμος. Σίγουρα έχουμε εβδομάδες μπροστά μας μέχρι να υπάρξει έστω κάποιου είδους έτσι πιο βιώσιμη εγκεχειρία. Η Ουάσιγκτον τώρα, όπως είπε ο κύριος Χέτζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, δεν επιδιώκει σύγκρουση δημιουργώντας επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση. Είτε έτσι αλλιώς κερδίζουμε, είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία, είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά, δήλωσε προσθέτοντας ότι έχουμε ήδη κερδίσει. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τώρα, Θάνο, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, με την απειλή του Πρόεδρου Τραμπ για την αύξηση των δασμών στο 25% στα αυτοκίνητα, όπως ανακοίνωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν.
3: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Φαναριώτη. Τώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός μέσα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Επισφραγίζει τη στρατηγική αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών και στέλνει μήνυμα σταθερότητας, ελευθερίας της ναυσιπλοείας και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθοδόν προς το Αμάν για την συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι. Μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Γιώργος Παπακοσταντίνου.
9: Το σημερινό ταξίδι, όπως περιγράφεται από αρμόδια πηγή, είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας κόντρα στην αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι συναντήσεις που διεξάγονται σε ένα φόντο όπου έχει αλλάξει προφανέστατα σημαντικά το φόντο, γιατί έχει προσθεθεί αυτή η αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να στέλνονται τακτικά και χωρίς εξάρσεις τα μηνύματα έγκαιρης προειδοποίησης προς τους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες. Και ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε κι εμείς τις προσαρμογές που έγιναν στις πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό εδώ το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι. Από την άλλη, η ίδια πηγή ενημέρωσης έλεγε στο Earth News ανεδείκνυε τα τρία στοιχεία που φέρνουν σε πρώτο πλάνο το βάθος αυτής της στρατηγικής σχέσης. Καταρχάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις επιθέσεις. Επιθέσεις οι οποίες καταδικάστηκαν από τη χώρα μας. Από την άλλη, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνδέονται με μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης η οποία υπεγράφει το 2020, προβλέπει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής και είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρώτη που υπογράφεται, όπως υπενθύμιζε η ίδια πηγή ενημέρωσης, με μια χώρα με την οποία δεν έχουμε ούτε κοινά σύνορα, αλλά πολύ περισσότερο δεν μας συνδέει και η συμμετοχή σε κάποια συμμαχική δομή. Είναι επίσης σαφές ότι στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, η ελευθερία στην αυσιπλοή, η αποκατάσταση της κανονικότητας, όπως μου έλεγε η ίδια διπλωματική πηγή. Και επίσης αναμένουμε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι μετά και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Εμίρος του Κατάρ από ελληνικού εδάφους, αναμένεται και από εδώ να σταλεί ένα σήμα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στον κόλπο. Το σταθεροποιητικό ρόλο που αποδεικνύεται και από την αμυντική συνδρομή που παράσχει σε διαφορετικές χώρες του κόλπου. Είναι επίσης σαφές ότι στο επίκεντρο είναι και η ελληνομερετενή συνεργασία, εκτός από την άμυνα, στην οικονομία αλλά και στην τεχνολογία.
3: Σε ένα ρόλο γέφυρας, όπως λέγαμε και πιο παλιά με τον Γιώργο, στο Αμπού Ντάμπι λοιπόν ο Πρωθυπουργός, την Τετάρτη θα βρεθεί, αύριο δηλαδή, στο Αμάν της Ιορδανίας, και είχαμε και την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ, να δούμε την συνολική εικόνα και τις συνολικές κινήσεις της Ελλάδας στην περιοχή. Κάποιοι μιλούν περί ελληνικής αραβικής άνοιξης, θα τα δούμε φαντάζομαι όλα αυτά και στην πορεία. Αλλάζουμε θέμα σε μια ειδική και ιστορικής σημασίας συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην παγκόσμια ειρήνη και στην κρίση για το περιβάλλον, στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1999 που ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνεται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Επί της ουσίας ήταν η δεύτερη ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια. Μετά το 1999, αυτή σήμερα ήταν η δεύτερη. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση, πολύ σημαντική ομιλία του κ. Βαρθολομαίου προς την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς είχε ούκο λίγα μηνύματα και βεβαίως εστίασε περισσότερο στο ζήτημα της ειρήνης με αφορμή όλες τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, όπως είπε και ο ίδιος. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών και ένας διαρκής αγώνας για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητας του ανθρώπινου προσώπου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους 300 βουλευτές οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερης συμβολής τους στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη. Αγωνιζόμεθα αδιαλείπτως, είπε ο κύριος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, για την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάπτυξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Και θεωρούμε το φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνήσια πίστη, όπως είπε, είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας. Είναι γεγονός, σημείωσε παρακάτω στην ομιλία του, ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού ακόμη χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της γενικής αρχής της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Τα μηνύματα του κυρίου Βαρθολομαίου όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, στο ρόλο της Εκκλησίας διαχρονικά και ειδικότερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σημειώνοντας ότι αυτίσταται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαιρέσεις και τις δουλείες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ αίσθηση προκάλεσε και το οικολογικό μήνυμα του κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα η οικολογία και το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δεν είναι οικονομία, αλλά είναι οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, πρώην Πρωθυπουργών και πρώην Προέδρου της Βουλής, αλλά και του ίδιου φυσικά του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Κοινοβούλιο και του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συνέχιση της πίστης και της παράδοσης. Να πω τέλος ότι από τη συνεδρίαση απουσίασαν οι αρχηγοί των κομμάτων της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέττη Πέρκα, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ παρόντες ήταν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, πλην βέβαια και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και τον εκπροσώπησε ο Κωστής Αντιβάκης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
3: Και σε αυτό το σημείο, Ανδρέα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
11: Αυτή ακριβώς η αποστολή είναι η εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας. Η Βουλή των Ελλήνων, τιμώντας την πολύχρονη πολυπίκυλη προσφορά σας, σας απονέμει το χρυσούν μετάλλιόν της, ως μικρή ένδειξη τιμής και σεβασμού στο πρόσωπό σας.
12: Ετονίσαμε ότι το κυρίαρχον πρότυπο οικονομικής αναπτύξεως ανήκει εις τα κύρια αίτια της οικολογικής κρίσεως. Η οικονομική δραστηριότηση, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό ο δόλος εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο.
3: Η ώρα είναι 7.30 και να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον σύγχρονο κόσμο» προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Θέατρο Παλάς, με τη συνδιοργάνωση της Εθελοντικής Ομάδας Ρωμιών Πράξης. Χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε, καθώς την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΠ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς αφορά στην διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με την κυβέρνηση ωστόσο να αρνείται τη σύστασή της, καθώς όπως τονίζει δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε εχθές ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Καλησπέρα, Νότι.
13: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Όχι, και θα δούμε ενωτήτλος, δηλαδή σε διορθώνω ελάχιστα, αν επιτρέπετε.
3: Και παραπάνω από ελάχιστα.
13: Όχι, όχι. Στην προανακριτική που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για την κυρία Ραβαζή και τον κύριο Λιβανό, θα δούμε, δηλαδή να δούμε τι θα λέει η πρόταση της εξεταστικής για τις υποκλαπές που ζητά για δεύτερα
3: είναι ένα το ΠΑΣΟΚ. Ένα όχι και ένα θα δούμε. Το οποίο θα δούμε μπορεί να γίνει όχι, ή ποια είναι η εκτίμησή σου?
13: Η εκτίμησή μου είναι πάει προς το όχι, αλλά να δούμε. Είμαι εγώ υπουργός και να...
3: Σε ρωτάω μήπως από κάποια πληροφορία προκύπτει κάτι.
13: Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν τεθεί θέμα εθνικού συμφέροντος, χρειάζονται 151 ψήφοι. Αν όχι, με 130, άρα μπορεί αθρηστικά η αντιπολίτευση να τους βρει, μπορεί να επιβάλλει τη σύσταση της Επιτροπής. Κρίνοντας και από τη χθεσινή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη σε σχετικές ερωτήσεις συναδέλφων στην φαίνεται ότι και τις απαντήσεις, όπως και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κύριου Δημήτρη Μαρκόπουλου της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι κρίνεται ότι δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει λόγος να υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Πάμε μάλλον προς 151, αλλά αυτό
3: Νότι, με απλά μαθηματικά, τις 120 ψήφους μπορούν να τις συγκεντρώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με τους ανεξάρτητους. Τις 151 ψήφους δεν μπορούν να τις συγκεντρώσουν.
13: Επαναλαμβάνω.
3: Είναι απλά τα μαθηματικά.
13: Αν κρατήσουμε αυτά που έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και χτες και σήμερα, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρκόπουλος, ότι θέλαμε να τρέψουμε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για να έχουμε και να ξαναέχουμε συζητήσεις χωρίς βάση, ενώ οι δίκες πρέπει να γίνονται από δικαστήρια κανονικά, από τους φυσικούς δικαστές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα απορριφθεί και η πρόταση για την Εκκεντραστική Επιτροπή.
3: Μάλιστα.
13: Του ΠΑΣΟΚ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, να μείνουμε σε αυτά.
13: Εκεί μένουμε και βλέπουμε.
3: Συνέχεια, το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά.
13: Εγώ ότι θα έχω έναν πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο τις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι πέραν των δημοσιοποιήσεων.
3: Έρχονται και τα κόμματα.
13: Έρχονται και τα νέα κόμματα.
3: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος βήματα χ.
13: Λοιπόν. Τον Ιούνιο θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα.
3: Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
14: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμη, όπως το υποχρεώμε να το ακολουθήσουμε, υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή, δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κύριου Αλιβανού και η περίπτωση τη κυρία Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
3: Ένας από τους δύο πρώην υπουργούς, ο Σπύλιος Λιβανός, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη και σχολίασε την υπόθεση δίνοντας την δική του απάντηση.
15: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
3: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές.
16: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
3: Ναι.
16: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
3: Να περάσουμε να δούμε τι συμβαίνει και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές κατέθεσε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρό της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου εστία πολιτικής έντασης εντός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευγενία Λούζου για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Τριγμούς λοιπόν γύρω από την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που κατέθεσε μόλις χθες, όπως είπε, στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να προκαλέσει η κυβέρνηση επικαλούμενη το άρθρο 144 του Συντάγματος, το οποίο προτάσσοντας μάλλον εδώ ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, που προβλέπει ότι προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής, δηλαδή την ψήφο 151 βουλευτών. Η αντιπολίτευση.
3: Δεν βγαίνουν τα κουκιά πάντως. Δηλαδή, αν ισχύσει αυτό, με τίποτα, έτσι.
17: Με τίποτα. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, Θάνο, εκτιμά και εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης ότι προσπαθεί να οχυρωθεί πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο, προκειμένου να μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό και την Υφυπουργό Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Χθες μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο, μιλώντας στο Open σε μια εφόλυστη ύλη συνέντευξης, αναφέρθηκε και στο απόϊχο των κυβερνητικών διαρροών, διότι μην κρυβόμαστε, υπήρξαν, ότι θα γίνει επίκληση λόγων ασφαλείας, ώστε η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών. Mm-hmm. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει τη Μέγκαινη και προβαίνει σε ένα ακόμη θεσμικό ακροβατισμό. Παράλληλα έκανε λόγο για πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την αποφασή τους να απορρίψουν την προανακριτική για το σκάνδαλο. Είπε χαρακτηριστικά έγινε αυτό με τον Καραμανλή για τα Τέμπη, το ίδιο έγινε με το Βορύδη και τον Αυγενάκη, εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα για να μην οδηγηθούν στην Μάλιστα. έρευνα οι υπουργοί της. Να σου πω ακόμη ότι και επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσοκαλάς, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα. Αν γίνει, λέει, χρήση αυτού του άρθρου, θα είναι μία ακόμη θεσμική εκτροπή.
3: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και όσα είπε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Α.
18: Άρα τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
3: Τώρα, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Σαχαριάδη.
19: Έχετε κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει?
3: Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε η βουλευτής του κόμματος Διαμάντο Μανολάκου, μιλώντας στο Earth News.
20: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
3: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
21: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
3: Να μείνουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα, στην προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα δραματικά γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές του διαθέσεις στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές του απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Τι καινούριο υπάρχει?
1: Υπάρχει κάτι καινούριο και δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με πρώην συντρόφους του, ούτε έχει κάνει κάποια ανάρτηση για το κυβερνητικό του παρελθόν. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ανάρτηση του Θάνου είχε σχέση ακριβώς με αυτό καθεαυτό το ντοκιματέρ του Sky, mm-hmm. το οποίο ξεκίνησε χθες η προβολή του, σημειώνοντας ότι δεν απεδέχθη την πρόσκληση που του είχαν γίνει από τους υπεύθυνους του ντοκιματέρ και από τις δύο συναδέλφους, γιατί αναφερόταν στην σύνδεση που είχε γίνει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων σε σχέση με μία δήλωση του κυρίου Γιουνκέρ, ο οποίος φέρεται μέσα στο βιβλίο να είχε δηλώσει ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε τις συντάξεις, παραχώρησε τις συντάξεις και τους μισθούς στη διαπραγμάτευση προκειμένου να συμφωνηθεί και να συνεχιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνία των Πρεσπών. Υπό αυτή την έννοια, το ότι με κατηγορούν εμέσως πλήρως σαφώς για προδότη, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κάτι που προσβάλλει την πολιτική μου σταδιοδρομία και σαν πρωθυπουργό, κυρίως όμως σαν Έλληνα πολίτη. Επομένως δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ αυτή την πρόσκληση. Βέβαια, οι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν γράψει το βιβλίο και είναι και υπεύθυνες και για το ντοκιματέρ, δήλωσαν ως απάντηση ότι ουδέποτε στο βιβλίο τους είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο. Κύκλοι μάλιστα του περιβάλλοντος του κυρίου Τσίπρα ύστερα από αυτή τη δήλωσή τους ότι δεν είχε αναφερθεί στο βιβλίο κάτι τέτοιο, θεωρούν διπλή λοιπόν τη σκοπιμότητα, ότι είχε αναφερθεί από τον κύριο Μητσοτάκη στην προεκλογική περίοδο, όπως επίσης και το θεωρούν πολύ περίεργο που το ντοκιματέρ αυτό έρχεται στον αέρα λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Επαναλαμβάνω, είναι ερμηνείες του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε στην δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιεύεται και δείχνει πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Συγκεκριμένα, ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι των άλλων κομμάτων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας για το Action 24, με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 25,5% έναντι 11,7% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά 31,2% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,4%. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion, Ζαχαρία Ζούπης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, το πρώτο κόμμα δεν αμφισβητείται, αλλά το αποτέλεσμα για τη δεύτερη θέση ίσως σοκάρει.
2: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημα για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη και διάφορα, βέβαια. Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Mm-hmm. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό, κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
22: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
2: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
20: Λέτε,
2: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου. Μάλιστα. Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Mm-hmm. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
3: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίνης, στην οποία έχασαν την ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος. Στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στη μνήμη των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010. Η Σπυριδούλα Κακλατζή βρέθηκε εκεί και να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
0: Ολοκληρώθηκε γύρω στις 2.30 όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι συγγενείς, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ να αποδώσουν φόρο τιμής. Το μνημείο που υπάρχει εδώ στη Σταδίου έχει γεμίσει από στεφάνια και λουλούδια που άφησαν συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες που ήρθαν εδώ. Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης εγγύου που έχασε τη ζωή της, η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας ως η γυναίκα που βγήκε στο μπαλκόνι να πάρει αέρα εκείνη τη μέρα. Ανέβηκαν στο 9ο όροφο εκεί που δούλευαν οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα και μας μίλησαν ξανά, θυμήθηκαν τη δύσκολη μέρα της 5ης Μαΐου του 2010 και ζήτησαν για ακόμα μια φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη σε εκείνους που ευθύνονται για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.
3: Θα πάμε ξανά στην Ευγενία Λούζου για να μας πει περισσότερα για τις αναρτήσεις που είχαμε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ευγενία, καλησπέρα ξανά.
4: Καλησπέρα και πάλι. Θάνομο να σου πω ότι ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μετανισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλους της τράπεζας. Σημειώνει αναλυτικά, και οφείλω να το αναφέρω αυτό για να κάνουμε και ένα μνημόσυνο στα ονόματά τους, ότι στις 15 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, τους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον επαμεινόδα Τσάκαλη, τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Αναφέρει ακόμη ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Στο μήνυμά του τώρα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέρει ότι για την 16η επέτειο της τραγωδίας ότι η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απέτηση, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους για την ενότητα του λαού. Και η μνήμη τους, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποτελεί χρέος στη δημοκρατία, χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό. Θάλω.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, Ευγενία. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, την ΕΡΤ επισκέφθηκε σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Κιλφόιλ. Στο ραδιομέγαρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, και η Αμερικανίδα αξιωματούχος ξαναγήθηκε στο στούντιο και τα newsroom των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών. Η Σόνια Φίλη είναι εδώ στο στούντιο, στο ΕΡΤ News, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Σόνια. Μια επίσκεψη με ουσία αλλά και πολλές, πολλές ειδήσεις. Είναι στην πρώτη σελίδα σε πολλές ιστοσελίδες.
5: Έτσι ακριβώς. Μια επίσκεψη λοιπόν με ισχυρό συμβολισμό για τις σχέσεις των δύο χωρών, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτείων, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επισκέφθηκε λοιπόν το ραδιομέγαρο. Πρέπει να πούμε ότι διαθέτει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο νομικό κλάδο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, όπως είπε, με το οποίο ήταν ιδιαίτερα εκτή. Διαθέτει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο νομικό κλάδο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, όπως είπε,

0: Ξεναγήθηκε στους χώρους της αίθουσας σύνταξης, στα στούντιο. Είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και τη ζωντανή ροή του δελτίου ειδήσεων του Earth News, αλλά και τις διεργασίες που γίνονται εντός του Control. Απόλυτα λοιπόν εξοικειωμένη με το περιβάλλον, δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τις εγκαταστάσεις, μίλησε με δημοσιογράφους, με τεχνικούς και τους είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική δουλειά που επιτελείται εδώ. Υπήρχε αυτή η αμεσότητα και η ζεστασιά. Και αυτή η εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι θα πει τηλεόραση, έχει περάσει πολλά χρόνια από το Fox News, από το CNN και
1: που γνωρίζει τον χώρο πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αισθάνθηκε σε πολύ οικείο περιβάλλον.
0: Σε πολύ οικείο περιβάλλον. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, είπε, θα προτιμούσε να βρίσκεται πίσω από τις κάμερες παρά μπροστά μας, είπε χαρακτηριστικά. Προανήγγειλε λοιπόν μεταξύ άλλων την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι θα έρθει πριν το τέλος του χρόνου.
1: Ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 26, μας είπε.
0: Έτσι,
1: εδώ
0: ακριβώς.
1: Στο News.
0: Λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε αν θα έρθει το καλοκαίρι, εκείνη είπε ότι ευελπιστεί, ναι, πριν το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, προανήγγειλε και τις αφήξεις του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι θα βρεθούν στη χώρα μας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών. Τώρα, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Υπογράμμισε το κοινό όραμα που είχε για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, των διεθνών ειδήσεων και όχι μόνο. Ξέρουμε πόσο αγαπάει και στηρίζει την Ελλάδα. Μίλησε για τη μεγάλη της αγάπη για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό μας, για την ελληνική φιλοξενία και για όλο αυτό που εκπέμπουν οι Έλληνες.
1: Μια σημαντική λοιπόν παρουσία με συμβολισμούς, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και με μεγάλη ουσία και με πολλές ειδήσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σόνια Φίλη για το ρεπορτάζ. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε, αλλάζουμε θέμα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με περιορισμούς σε ανήλικους. Συγκεκριμένα μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Υπουργός τόνισε ότι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, ωρία ταχύτητας κτλ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
2: Με νόμο, ναι.
1: Να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
4: Καλησπέρα, Θάνο, και πάλι κυρίες και κύριοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον Χανταϊό, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο Χόντιους έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου στην Δυτική Αφρική, Θάνο. Και να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε.
1: Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε ρωσικά πλήγματα σε δύο περιφέρειες της Ουκρανίας, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον σε 6 ανθρώπους και διασώστες ανάμεσά τους και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Δημήτρη.
4: Όπως δήλωσαν οι αρχές σήμερα, και ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε κάνει λόγο για απόλυτο κινησμό της Μόσχας πριν από την εκεχηρία που ανανεκώθηκε για τους εορτασμούς στη Ρωσία της νίκης του 1945. Και στην περιφέρεια του Πολτάβα, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 3 εργαζόμενοι, 2 διασώστες και 37 τραυματίστηκαν, ενώ στο Χάρκοβο είχαμε 2 νεκρούς και εισάριθμους τραυματίες στη διάρκεια επίθεσης με ντρόουν. Να μείνουμε λίγο στα Βαλκάνια και στη γειτονιά μας, Θάνο.
1: Θες να πάμε Ρουμανία.
4: Να πάμε στη Ρουμανία.
1: Ανετράπη εκεί η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν, καθώς οι βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας.
4: Ακριβώς. Υπερψηφίστηκε με

0: 288 ψήφους υπέρ, 281 κατά, υπήρξαν και 3 άκυρα. Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου, όταν οι σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα Θάνο, ζήτησαν την παραίτησή του, αποχώρησαν από τον τέτρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συμμάχισαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση μομφής.
1: Τώρα έχουμε και μια περίεργη είδηση, τη λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα.
0: Ναι, και τις αναζητάμε αυτές, γιατί είναι το αρατοπίπερο του μαγκαζίνου μας. Είχαμε λοιπόν στην Γερμανία ένα ζευγάρι έκλεψε από παρκόμετρα μέσα σε 10 χρόνια ούτε 100, ούτε 1000, ούτε 100.000, αλλά 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραδέχτηκε σε δικαστήριο της Βαυαρίας την ενοχή του το ζευγάρι. Ο σύζυγος, η δουλειά του ήταν να αδειάζει τα μηχανήματα από τα κέρματα, μόνο που τα έβαζε στην τσέπη του. Τελικώς
1: ήταν υπάλληλος.
0: Ήταν υπάλληλος, ο οποίος δουλειά του ήταν

να σκοτώσουμε κόσμο, δεν θέλω να το κάνω αυτό, τόνισε. Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς αντιμετώπισε η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, ο Υπουργός Πολεμού των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, παρότι οι αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς απίφθινε προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με τον φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις αρχές Απριλίου, Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία πρόκριναν την επιβολή φορού σε απροσδόκητα κέρδη του ενεργειακού κλάδου σε απάντηση στις αυξανόμενες τιμές καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

μια ακόμη εκδοχή του Knocking on Heaven's Door, δηλαδή χτυπώντας στην πόρτα του Παραδείσου. Για ποιο λόγο? Όλο και κάτι θα έχει να πει κάποιος. Εδώ είμαστε λοιπόν, καθρέφτης 5 του μηνός σήμερα, Μαΐου του 2026. Μείνετε μαζί μας.

Θυμάμαι σήμερα τον Νότι Μαυρουδή, τον σπουδαίο κιθαριστή, συνθέτη, φίλο και τροφοδότη των σκέψεων της ημέρας εδώ στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Καθρέφτης». Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μια μέρα αφότου μου έστειλε το κείμενό του, το οποίο και ηχογράφησε ο ίδιος. Όταν του εκμυστηρεύτηκα ότι στα φοιτητικά μου χρόνια έκανα μαθήματα κλασικής κιθάρας στο Εθνικό Οδείο με τον Ευάγγελο Ασημακόπουλο, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες κλασικούς κιθαριστές με διεθνή καριέρα, μου είπε «Είχες τον καλύτερο, κρίμα που το άφησες». Ένα βράδυ μου έδωσε την κιθάρα του ο Νότης και μου είπε «Παίξε να σε ακούσω». Έπαιξα την περίφημη ρομάντζα και γέλασε. Αυτή την παίζει και ένας έξυπνος πίθηκος σε τσίρκο. Μου δώσε άλλη παρτιτούρα του Φερνάντο Σόρ και μου είπε «Παίξε». Έκανα ό,τι μπορούσα με μεγάλο τρακ, χαμογέλασε και μου είπε «Πάω Σαββατοκύριακο στο Πύλιο και όταν επιστρέψω αρχίζουμε μαθήματα». Πέταξα από τη χαρά μου. Λίγες μέρες μετά, ετοιμάζοντας την εκπομπή που είχε μια δική του σκέψη της ημέρας για τον ακτιβισμό του πουρέ, άκουσα αυτή την είδηση και πάγουσα. Ο γνωστός συνθέτης, κιθαρίστας και ραδιοφωνικός παραγωγός Νότης Μαυρουδής σκοτώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρισκόταν με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στη Μακρινίτσα του Πηλίου, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Μέσα σε όλα και τόσα πολλά άλλα που συμβαίνουν, ας χωνέψουμε και αυτό. Μας προέκυψε ένα νέο είδος ενεργητικού μαχητικού κινήματος, έλεγε ο Νότης στη σκέψη της ημέρας, σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Υποστηρίζει

το μαχητικό κίνημα ότι αντιτίθεται στην ασυδοσία των μονοπωλίων που είναι υπεύθυνα για την αδιαμφισβήτητη μόλυνση της ατμόσφαιρας και την καταστροφή της οικολογικής ισορροπίας, μας έλεγε πριν φύγει. Οι ομάδες αυτές έχουν το δικό τους τρόπο αντίδρασης στα μονοπόλια, επιλέγοντας ως στόχο διάσημους πίνακες ζωγραφικής σε γνωστά μουσεία, σημαντικά έργα της παγκόσμιας τέχνης. Ίσως οι ενέργειες αυτές που πυκνώνουν στις μέρες μας να είναι αρεστές σε συντρόφους, οικολόγους, ακτιβιστές που με περισσή ευκολία ρίχνουν αυγά, πουρέ, σούπες, χρώματα και άλλα τέτοια υλικά σε πίνακες μουσείων για να ευαισθητοποιήσουν τάχα την παγκόσμια κοινή γνώμη, θεωρώντας την οικολογική καταστροφή σημαντικότερη από οποιοδήποτε καλλιτεχνικό αριστούργημα.

0: είμαστε λοιπόν κάπως ανορθόδοξα ξεκινήσαμε σήμερα, αλλά κατά καιρούς έτσι θέλουμε να αλλάζουμε λίγο τον καθρέφτη μας. 1532 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία μετράμε σήμερα. 942 μέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς. Αυτή ήταν και η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει ολοκληρωθεί βεβαίως η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων της Χαμάς. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, που μοιάζει με έρημο τοπίο. Οι άνθρωποι εκεί πεινάνε κυριολεκτικά. Τα παιδιά είναι στους δρόμους, κτίρια ελάχιστα υπάρχουν όρθια και βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ άσχημη κρίση. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου άποψης protagon.gr. Θα κάνει για μας σήμερα περίπου ό,τι και στο site. Ξεχωρίζει ειδήσεις, γεγονότα, πρόσωπα που βρίσκει ενδιαφέροντα και βέβαια ταξινομεί και αναρτά τις απόψεις συνεργατών, που είναι και το ισχυρό χαρτί του Protagon. Αυτά και θα συζητήσουμε μαζί σήμερα. Πάνο, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε εμείς. Έχεις σκανάρει όλη την επικαιρότητα της ημέρας, οπότε μπορείς να μας πεις τι ξεχωρίζεις ως ενδιαφέρον. Δεν είναι αναγκαστικά το πρώτο θέμα, αλλά κάποια από τα θέματα που βρίσκεις ενδιαφέροντα.
1: Ναι, παίρνω αφορμή τα νούμερα, τους αριθμούς που μέτρησες προηγουμένως. Και θέλω να πω ότι είναι 66 μέρες και πόλεμος στο Ιράν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Φτάσαμε 66
0: 68 μέρες σήμερα. 68 ημέρα, ναι.
1: Είναι 5 Μαΐου, ναι. Έχουμε 61, 66, ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή, μια ιστορία που υποτίθεται ότι θα έλυγε πολύ γρήγορα, δεν έληξε καθόλου γρήγορα και δεν ξέρω πώς θα λήξει. Και αυτό έχει να κάνει με, δηλαδή, αυτό που έλεγες ότι ξεκίνησες με ανορθόδοξο τρόπο την εκπομπή, είναι και είναι ανορθόδοξη η καιρή μας, θα έλεγα.
0: Δηλαδή.
1: Είναι αδιανόητο, αν μη συζητάγαμε πριν 3 μήνες περί ύφεσης, παγκόσμιας ύφεσης, περί τέτοιων πληθωρισμών, θα λέγαμε ότι αυτά είναι, δεν τα πιστεύαμε, ας πούμε. Τώρα είναι στο τραπέζι, το κουβεντιάζουμε ότι στην Γερμανία έχει ύφεση ή θα πάνε σε ύφεση. Εμείς φοβόμαστε την οικονομία και το αποτύπωμα του πολέμου και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, αν θες. Μπορεί να μην πετάνε τα αεροπλάνα, θέλω να πω, ή να μην μπορούμε να ταξιδέψουμε στα νησιά. Και αυτά όλα είναι μήνα Μάιο, έτσι. Δεν είναι ότι είναι κάτι πολύ μακρινό το καλοκαίρι παρά το περίεργο καιρό που έκανε επίσης ανορθόδοξο. Συνολικά είναι ένα... Είμαστε σε μια κινούμενη άμμο. Πιστεύεις ότι αν κάνεις ένα βήμα θα βυθιστείς ακόμα χειρότερα. Προσπαθούμε να είμαστε... σαν να είμαστε ακίνητοι. Επιλέγουμε να είμαστε ακίνητοι. Δεν... κάνουμε πως δεν γίνεται. Μεταξύ μας τώρα δεν τα συζητάμε όλα. Και λέμε, εντάξει, κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Αλλά έχουν περάσει ήδη τόσες μέρες, όπως είπαμε, και δεν τελείωσε. Και νομίζω ότι δύσκολα θα τελειώσει και σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα, για μένα είναι ο βασικός προβληματισμός. Ο κόσμος δηλαδή έχει αλλάξει 2 και 3 φορές μέσα στα τελευταία, αν βάλουμε και την πανδημία, 6 χρόνια. Έχει αλλάξει, ναι, παραπάνω από 2 και 3 φορές. Έχει γυρίσει ανάποδα. Και το ότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, αυτό είναι πια κανονικότητα.
0: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αναρωτιέμαι σε sites σαν το δικό μας, στο Protagon, ναι, πόση ζωή μπορεί να έχει μια σημαντική είδηση που προβάλλεται στην πρώτη σελίδα, ας το πω έτσι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θέλω παλιότερα, όχι όμως τόσο πολύ παλιότερα, μπορούσες να υπήρχαν ειδήσεις που αντέχαν και μια ολόκληρη μέρα. Γενικά πάνω κάτω όπως ήταν των εφημερίδων ο χρόνος ζωής. Αυτή τη στιγμή, και έτσι όπως είναι και διαφορετικές οι ώρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο Τραμπ κοιμάται, μάλλον λίγο πριν πέσει για ύπνο, κάνει μια ανάρτηση στο Truth Social με τον ίδιο ντυμένο, ξέρω εγώ, Τζεντάι ή Ιησού Χριστό ή δεν ξέρω τι άλλο. Ξυπνάς το πρωί εσύ στις 7 η ώρα και πραγματικά δεν ξέρεις τι σου έχει ξημερώσει. Διότι ο συγκεκριμένος μπορεί εκείνη την ώρα, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρισκόταν, να έχει αποφασίσει να πει κάτι. Συχνά, καταλήγω στο συμπέρασμα, δεν έχει και τόσο πολύ σημασία τι λέει ο Τραμπ. Ή δεν έχει πάντα τόση σημασία, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λέει κάτι και αυτό αναιρείται μετά από μία ώρα. Οπότε η είδηση, αν με ρωτάς, έχει και αυτό το προβληματικό. Δηλαδή την πιάνεις στις 7.30 ώρα το πρωί, στις 10 η ώρα μπορεί να έχει αλλάξει. Το ίδιο συνέβαινε και με τις τιμές του πετρελαίου, έτσι. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα με το πετρέλαιο και οι τιμές εκτινάσονταν και ξαφνικά κάποια άλλη δήλωση αναιρούσε την προηγούμενη δήλωση και πέφτανε οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα βέβαια είναι ακόμα ψηλές και δεν νομίζω ότι πέφτουν εύκολα. Θα το δούμε και αυτό.
0: Υπάρχει στο site και το text, το οποίο διαβάζει πολλοίς κόσμος. Αυτό παίρνει μια είδηση που είναι σημαντική, εν πάση περιπτώσει, και την ανατρέπει κάπως.
1: Την αναποδογυρίζει λίγο.
0: Σαν το σημερινό, θέλει να βάλει και την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ερντογάν, που έχει τη μισή χώρα στις φυλακές. Αυτό τα λέει όλα.
1: Είναι λίγο υπερβολική η δήλωση του Ερντογάν. Τώρα, άλλος ένας τύπος που μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις που είναι για να γίνονται. Ότι φταίει η Ελλάδα και η Κύπρος που εμποδίζουν την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ρε μεγάλε. Ναι. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος που φταίει. Δηλαδή, ο Ιμάμογλου θα πει στη φυλακή γιατί απλώς είπε να πει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα με την Τουρκία. Και κάθεται ο Ερντογάν και λέει: α, φταίει η Ελλάδα, φταίει η Κύπρος και δεν ξέρω ποιος άλλος. Για μένα το πρόβλημα είναι, αν θες ένα προβληματισμό μου, είναι ότι για μία ακόμη φορά ο κόσμος μας αλλάζει και αλλάζει δραματικά, ο πλανήτης αλλάζει και εμείς είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι σε μία τοπική επικαιρότητα. Δεν θέλω να την υποβαθμίσω την πολιτική επικαιρότητα, την εγχώρια, δηλαδή και τα σκάνδαλα και τα όσα γίνονται στη Βουλή και όσα ενδεχομένως θα γίνουν την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σαν να μην έχουμε χρόνο και χώρο για να δούμε τι γίνεται έξω από εμάς.
0: Το οποίο το έξω από εμάς δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή είμαστε μία παλάμη από την Μέση Ανατολή και τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι πολύ δίπλα στην πόρτα μας επίσης.
1: Ναι, ξέρεις, είναι συνδεδεμένο. Είμαστε και σε έναν κόσμο που είναι πολύ πιο συνδεδεμένος πια σε αντίθεση με κάποιες δεκαετίες πριν. Μολονότι που θυμάμαι ότι το είχα γράψει και κάποτε, ότι το 1989 εμείς ασχολούμασταν με το βρώμικο 89 και κατέρεε ο κομμουνισμός και άλλο ο κόσμος. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι από αυτό. Ήμασταν εκεί, δυθισμένοι σε αυτό που θεωρούσαμε ότι αυτό είναι το μείδον. Το 2008 κατέρεαν οι τράπεζες στην Αμερική και εμείς λέγαμε άλλα ντάλλον, φορακισμένη οικονομία και ασχολούμαστε με το βατοπέδι, ένα σκανδαλάκι ίσονος σημασίας, ας πούμε. Τα βρήκαμε μπροστά μας όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι είναι το ίδιο πράγμα, ότι έχεις τον κόσμο να αλλάζει, αυτό που είπα, 2 και 3 φορές μέσα σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια, και εμείς ασχολούμαστε με το αν τέλος πάντων, με τα σκάνδαλα τοπικού ενδιαφέροντος και αυτό μονοπολεί και η σκέψη μας και το χρόνο μας και το χώρο μας. Το βλέπεις και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και στα πρωτοσέλιδα των site, αν θες. Έτσι, αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, αν δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Ναι, είναι σωστά αυτά που τα σκεφτόμαστε, αλλά μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι, παιδιά, ο κόσμος αλλάζει γύρω μας και εμείς θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι συμβαίνει και να κινηθούμε αναλόγως.
0: Στην ελληνική επικαιρότητα ξεχωρίζω σήμερα τον ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός του Τσίπρα, που το γράφει η Μαρία Δεδούση. Ο Τσίπρας επιστρέφει, αυτό το ξέρουμε, έχει επιστρέψει, αλλά με τι, ποια είναι τα όπλα του αυτή τη φορά? Είναι ο ίδιος Τσίπρας, δηλαδή μία από τα ίδια θα είναι, ή νομίζεις ότι σε κάτι μπορεί να διαφέρει από τον προηγούμενο?
1: Ο Τσίπρας είναι, είτε το θέλει είτε όχι, είναι το 2015. Αυτό είναι το, για να πω και μια λέξη που του αρέσει, η πηξίδα του. δεν μπορεί να το αποφύγει και για τα καλά του και για τα κακά του. Δηλαδή, το 2015 έγινε πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα παράσημό του, πολιτικό παράσημο, και ένα εφόδιό του στα όσα θέλει να κάνει. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον Ανδρουλάκη, που δεν έχει καμία πρωθυπουργική εμπειρία και δεν είναι προσπουργήσιμος. Αυτό είναι και το πρόβλημα που διακρίνει η Δημοσκόπη. Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργήσιμος με την έννοια ότι έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ξέρει τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι πέντε πράγματα. Το πώς τα διαχειρίστηκε είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων τα διαχειρίστηκε. Το 2015 λοιπόν είναι αυτό. Δεν μπορεί να το αποφύγει ο Τσίπρας, και νομίζω εκεί ήταν και το λάθος του περίφημου rebranding. Ήταν μια ανοησία κατά την άποψή μου. Δεν επαναλανσάρεται αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτός που είναι, και αυτό νομίζω ότι το έχει διακρίνει κιόλας. Και έτσι και το ντοκιμαντέρ του Sky, ας πούμε, ναι, μεν μπορεί να τον βλάψει, διότι μας υπενθυμίζει πέντε πράγματα τα οποία καλώς μας τα υπενθυμίζει. Απ' την άλλη, τον δείχνει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον εχθρεύεται εντός εισαγωγικών το σύστημα, να τα ντοκιμαντέρ που του βγάζουν. Δηλαδή, πάλι του δίνουν μία αύρα 2015. Τώρα, το αν οι πολίτες θέλουν να γυρίσουν εκεί, είναι μια μεγάλη κουβέντα, και πόσοι πολίτες. Δεν νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί που νοσταλγούν κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι και κρίσιμα πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα τέτοιων εγχειρημάτων. Δεν είναι δηλαδή τα ποσοστά που μπορούσε να φαντάζεται κάποιος.
0: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να συνεχίζαμε την κουβέντα, αλλά ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο Πάνος Παπαδόπουλος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου άποψης του protagon.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας, όπως ακούσατε, γεγονότα και πρόσωπα που βρήκε ενδιαφέροντα. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ιωακήμ Γρισπολάκη, ομότιμο καθηγητή και πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχουμε πολλά να πούμε. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι η κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά θέλουν να κάνουν συμφωνία, και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, χαρακτήρισε το ευρωπαϊκό ενεργειακό καθεστώς ως μη βιώσιμο λόγω της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάντοτε ξεκινάμε με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα ήταν το Largo, δηλαδή το αργό κομμάτι από την όπερα Ξέρξης του Φρίντριχ Χέντλ. Ίσως να είναι μαζί με το μεσαίο κομμάτι, το Adagio Molto e Cantabile Andante από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Ιωακίμ Γρισπολάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι αναρτήσεις του στο Facebook δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες, όπως η πιο πρόσφατη, στην οποία διατυπώνει την άποψη ότι μέχρι την ημέρα της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου θεωρούσε την κυρία Κωνσταντοπούλου ως το πλέον τοξικό και εχθροπαθές άτομο στη Βουλή. Από εκείνη τη συνεδρίαση της Βουλής ο αρχηγός του Πασόκ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να την υπερκεράσει και τα καταφέρνει, γράφει. Λέω λοιπόν να ανοίξουμε την κουβέντα μας με αυτό που συχνά ακούμε και λέμε κράτος δικαίου. Θα πει κάποιος ότι οι δύο λέξεις που το συνθέτουν είναι αυτονόητες. Είναι όμως. Καλησπέρα κύριε Γρισπολάκη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μιχαλίδη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Να πούμε έτσι λίγο το δικό σας, δεν θα πω ορισμό, αλλά όταν λέμε κράτος δικαίου, επειδή πολλοίς κόσμος το χρησιμοποιεί έτσι, τι εννοούμε κατά βάθος?
1: Νομίζω ότι είναι ο σεβασμός στο διαχωρισμό της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και φυσικά ο σεβασμός και των ίδιων των δικαστών προς το λειτουργήμα το οποίο επιτελούν. Έχει ζήσει η Ελλάδα στο παρελθόν πολλές προσπάθειες παρέμβασης και φανερές πολλές φορές παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοσύνη και θυμόμαστε πολύ καλά τα όσα συνέβαιναν το διάστημα 2015-2019. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν όμως, θα ήθελα να πω κυρίως ότι δεν είναι δυνατόν σε σχέση με την ανάρτησή μου και το σχολιασμό σας, δεν είναι δυνατόν να κάνεις αντιπολίτευση με ένα συνεχές σφυροκόπημα της του αντιπάλου κόμματος, της κυβέρνησης προκειμένου, με χειδεολογίες και ίδρυς. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύονται όχι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά στο σύνολό της σχεδόν η αντιπολίτευση, νομίζω πως δεν προσδίδει αξία στο λόγο της και θεωρώ σίγουρο ότι δεν αποτελεί εναλλακτική λύση. Προσωπικά να σας πω κύριε Μιχαηλίδη, επειδή την πορεία μου είμαι βέβαιος πως την ξέρετε και την πολιτική μου πορεία, και την προσπάθεια που έκανε μέσα από τη ίσουσια της Σοσιαλδημοκρατίας, στη συνέχεια την ώρα αποφάσεων, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη κλπ. Κλπ. Να υπάρξει ένας πόλος αξιοπρεπής, ένας δεύτερος πόλος εκτός από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσέξτε, τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δυστυχώς στάθηκα ότι αποτύχαμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος πολιτικός αρχηγός ο οποίος να μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Νομίζω ότι η μόνη δυνατότητα που υπήρξε και υπάρχει ακόμη για να δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος είναι μέσω του Πασόκ, με πυρήνα του Πασόκ. Όχι όμως με αυτό το Πασόκ, όχι προς Θεού, δεν μέμφωμε ανθρώπους και την αξία ας πούμε μιας Άννας Διαμαντοπούλου ή ενός Γιάννη Μανιάτη και ενδεχομένως και κάποιον άλλον, αλλά νομίζω πως με αυτή την ηγεσία το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα πόλο κυβερνητικό. Ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει κάποια στιγμή, όχι τώρα αλλά στο μέλλον τέλος πάντων, έναν πόλο κυβερνησιμότητας. Έτσι. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έκανα και την ανάρτησή μου, αλλά υπήρξαν και πολλά άλλα αυτές τις μέρες. Θα είδατε, είμαι βέβαιος, την προσπάθεια κάποιου με το ψευδόνυμο Σόλων να μας παρουσιάσει όλους εμάς με νενέκους, βέβαια αντικαθιστώντας το έψιλον με άλφα γιώτα, ως δίθενοι άνθρωποι οι οποίοι λέμε σε όλα ναι στο Μητσοτάκη, που δεν είναι αλήθεια αυτό. και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, διότι όταν συνομιλώ μαζί του ή όταν του στέλνω μηνύματα ξέρει πόσο, πόσο σφοδρή κριτική του κάνω, έτσι. Αλλά είναι ντροπή και αποτελεί χυδαιότητα το να προσπαθείς να παρουσιάσεις εμάς που στηρίζουμε με κριτικά μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νενέκους. Ξέρετε πολύ καλά, είμαι βέβαιος πως και οι ακροατές σας, επειδή έχουν πάντα μια ποιότητα όλοι αυτοί, ξέρουν ποιος ήταν ο Δημήτριος Νενέκος, έτσι, ένας προδότης της πατρίδας, και ενώ το 1826 με 1827 που ανταμείχθηκε και με το βαθμό του Μπέι από το Σουλτάνο, έτσι. Mm-hmm. Και όταν λέμε Νενέκους πλέον, όταν χαρακτηρίζουμε κάποιον Νενέκο, εννοούμε κάποιον εχθρό της πατρίδας, κάποιο προδότη. Είναι ντροπή, έτσι, και να υιοθετούνται αυτές οι μέθοδοι από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι ντροπή.
0: Έχουμε έλλειμμα πολιτικής παιδείας, κύριε Γρισπολάκη.
1: Νομίζω πως είναι σαφές αυτό, ναι, ναι. Mm-hmm. Έχουμε έλλειμμα και κύριε Μιχαηλίδη, δεν είμαι μικρός, είμαι 78 ετών, έτσι.
0: Μικρός είστε.
1: Και σας λέω ότι επειδή είμαι πολιτικοποιημένος από μικρή ηλικία λόγω του αριστερού παρελθόντος της οικογένειάς μου, mm-hmm. και μου του ιδίου βεβαίως από την Ελέα Λαμπράκη και μετά Κουκουέ και λοιπά, σας λέω ότι είναι, θεωρώ πως είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντιπολίτευση αυτής της ποιότητας, που δεν μπορεί δηλαδή να δώσει μια εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το δυστύχημα στη χώρα. Και θεωρώ, το έχω γράψει αρκετές φορές και το πιστεύω, ότι για να λειτουργήσει μια κοινοβουλευτική δημοκρατία πρέπει να έχεις μια πολύ καλή κυβέρνηση, μια εξίσου καλή αντιπολίτευση, οικοδομητική, και έναν κόσμο πολίτες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έστω δέχονται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, παρά το γεγονός ότι πρέπει να προσπαθήσουν να τους αλλάξουν εάν θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή κλπ. Δυστυχώς εδώ δεν έχεις. Δεν έχεις μια αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι λυπηρό. Δεν χαίρομαι. Ακούω άλλους που χαίρονται, έτσι. Εγώ δεν χαίρομαι. Λυπάμαι ειλικρινά, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Πολλές φορές προστρέχουμε ή θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτό που ονομάζουμε λαό, ο πολίτης. Ο πολίτης εδώ στην Ελλάδα, πόσο ποιοτικά πολιτικοποιημένος είναι?
1: Θεωρώ πως υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πολιτών οι οποίοι είναι πολιτικοποιημένοι και οι οποίοι ακολουθούν μια σοβαρή πορεία.
0: Και θα ρω πως αποκόπηκαν αρκετοί από την κομματοκρατία. Ναι.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε ένα σεβαστό ποσοστό ανθρώπων του κέντρου ή της κέντρου αριστεράς, οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι πάνω από κόμματα και χρώματα είναι η πατρίδα. Mm-hmm. Έτσι. Βέβαια πρέπει να πω το εξής. Δεν υπάρχει κοινωνία, κύριε Μιχαηλίδη, η οποία δεν έχει ανθρώπους δογματικούς και ανθρώπους μη σκεπτόμενους, έτσι. Mm-hmm. Θα σας υπενθυμίσω, με βέβαιος πως το ξέρετε, ίσως τον έχετε διαβάσει κιόλας, τον Γκάλλο Τσιπόλα, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Παγκόσμιους κανόνες της ηλικιότητας, έτσι, όπου λέει ότι η εμπειρία του και οι μελέτες του δείχνουν ότι το ίδιο ποσοστό ηλικίων συναντάς σε όλες τις συντεχνίες, σε όλους τους λαούς, ανεξαρτήτως του πεδίου.
0: Ακόμη και σε προηγμένες δημοκρατίες της Ευρώπης. Δηλαδή ένας Φάρας έφτανε για να κάνει άνω κάτω τη Βρετανία.
1: Ασφαλώς. Και να τη βγάλει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακριβώς.
1: Ασφαλώς. Ναι. Όπως τώρα ένας Τραμπ φτάνει για να, μάλιστα, εκφράσει την αόρατη πλευρά μέχρι πρότινος για όλους εμάς που έχουμε σπουδάσει και έχουμε ζήσει στις ΗΠΑ. Εμείς βλέπαμε μόνο την Ανατολή και την Δύση, εννοώ την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη περίπου, έτσι. Και αγνοούσαμε το ότι υπήρχε διάχυτο μες στην Αμερική που δεν εκφραζόταν. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να το εκφράσει όλο αυτό τον κόσμο, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με το AFD, το ίδιο συμβαίνει με το Φάρανς και όχι μόνο, έτσι. Το ίδιο συνέβη πριν από χρόνια με τον Πέπε Γκρίλο κλπ. Φυσικά. Αλλά τουλάχιστον η ελπίδα μου είναι ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν αφήνουν τα πράγματα να εκφραστούν. Ναι. Όσο και προσπαθούν κάποιοι, χρησιμοποιούν την δημαγωγία, το χυδαίο λόγο, την δολοφονία, την δολοφονία χαρακτήρος κλπ. Όσο και να προσπαθούν να εκτρέψουν τα πράγματα, νομίζω δεν θα τα καταφέρουν. Ξέρετε, πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και χρυσόνιο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνέχιζα την κουβέντα, αλλά ο χρόνος με σφίγγει πολύ. Όποτε θα σας καλέσουμε μια Παρασκευή ολόκληρη Βεβαίως. Την ώρα εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ
1: και εμείς. Μπορούμε να μιλήσουμε και για την παιδεία. Είναι ένα παιδείο για το οποίο ενδιαφέρομαι
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ και έχω ασχοληθεί πολύ και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτόν τον καιρό και αν θέλετε σε μια επόμενη συζήτηση να το, να το θίξουμε αυτό
0: η
1: το
0: ειδικότητά
1: θέμα.
0: Σας η επιστημονική ποια είναι?
1: Μαθηματικός.
0: Το ίδιο είμαστε.
1: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Το έχει ο Γιώργος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα κύριε.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Ιωακήμ Γρισπολάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Μίλησε στον καθρέφτη εδώ στο Earth News Radio. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το πρώτο βήμα για την ηλικιακή ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης έγινε από την Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αυτό αφορά όλους μας και για να δούμε, να μας εξηγήσει ακριβώς η Βάλια τι λέει αυτή η επιτροπή. Καλησπέρα Βάλια μου.
2: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους. Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί καταρχάς το νομοσχέδιο είναι και από τα δύο κόμματα, και από Ρεπουμπλικανούς και από Δημοκρατικούς. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι δεν τους αρέσει καθόλου να ρυθμίζουν ειδικά τις δικές τους εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να φτάσουν λοιπόν σε τέτοιο σημείο θα σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και κυρίως τα προβλήματα που υπάρχουν από τη χρήση των διαφόρων ChatGPT, ας πούμε, από τους ανηλίκους, είναι ότι μιλάνε πολύ για αυτοκτονίες. Και βοηθούν τα chatbot αυτά τους νέα παιδιά, έφηβους, να σχεδιάζουν αυτοκτονίες, ευτυχώς όχι πάντα επιτυχημένες. Αλλά έφτασαν λοιπόν να περάσουν το ζήτημα το οποίο κουβεντιάζουμε στην Ευρώπη, το οποίο είναι η ρύθμιση της ηλικίας των social media που έχουμε εμείς τώρα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικότερα, και να φτάσουν σε ρύθμιση ηλικίας των διαφόρων ChatGPT. Και μου κάνει, σκέφτομαι μήπως έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε ταυτόχρονα και εμείς εδώ για να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Ναι, αλλά η ρύθμιση ηλικίας πραγματοποιείται, είναι δηλαδή την εφαρμόζουν ή είναι
2: όχι
0: εύκολο?
2: Ακόμα τώρα πέρασε από την εποχή αν είναι εύκολο να την προσπεράσουν, θες να πεις,
0: ναι,
2: να την κοροϊδέψουν?
0: Ναι.
2: Διάβασα κάτι το οποίο έγραψε στο Facebook προθέσα ο κ. Καθανιώτης από τις εκδόσεις, και ο οποίος έλεγε το εξής. Έλεγε ότι τι δηλαδή, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που παραβιάζουν το όριο ταχύτητας, δεν θα έχουμε όριο ταχύτητας? Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παραβιάσουν κάτι, δεν θα έχουμε νόμους? Mm-hmm. Το οποίο το βρίσκω αρκετά λογικό. Για το συγκεκριμένο θέμα. Και ναι, εμείς πρέπει να βάλουμε όρια ηλικίας παντού, και αυτά παραβιάζουν μετά. Θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητή η πράξη της παραβίασης μετά. Ενώ τώρα όποιο παιδάκι θέλει θα ανοίγει ένα λογαριασμό.
0: Και βέβαια ρόλο πρέπει να παίζουν και οι γονείς, υποθέτω.
2: Δεν το συζητάμε αυτό. Οι γονείς είναι το πιο βασικό στοιχείο. Και έτσι λοιπόν μια νομοθεσία βοηθά και τους γονείς να ξέρουν ποιο είναι το πλαίσιο. Γιατί είναι και πολλοί που δεν ξέρουν, μην νομίζεις. Γιατί ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Αυτό που δείχνει το δικό σου το Instagram και αυτό που μου δίνει το δικό μου το Instagram και αυτό που μπορεί να δείξει τα παιδιά μας είναι διαφορετικά. Δεν είναι επειδή εγώ βλέπω ωραία πράγματα, ας πούμε, χαριτωμένα και γατάκια, ας πούμε, μπορεί να βλέπω το πρωί μέχρι το βράδυ γατά, αυτά τα AI που δεν τα χωνεύω που σκοπεί, σημαίνει ότι και το παιδί μου βλέπει γατάκια. Μπορεί να βλέπει κάτι άλλο, μπορεί να κάνει like και να βλέπει πράγματα που είναι επικίνδυνα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε λοιπόν από τη δική μας εμπειρία, γιατί δεν είναι τηλεόραση, δεν παίζει αυτό το πρόγραμμα και για μένα και για σένα και για όλο τον κόσμο. Είναι αλγόριθμος και στον καθένα μας δείχνει διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν και, το, και τα chatbot, επίσης εκτός από την ηλικία, θα υπάρχουν, θα υπάρχουν περιορισμοί και για θέματα το αν μπορούν να, να φέρονται τα chatbot ρομαντικά στους ανήλικους. Έτσι. Γιατί έχουν και αυτή τη λειτουργία και το χρησιμοποιούν και πολλοί ενήλικοι για ρομαντικές ας πούμε συζητήσεις. Λοιπόν, δεν θα επιτρέπεται στα παιδιά ούτε θέματα, ούτε ρομαντικές συζητήσεις, ούτε θέματα αυτοκτονίας, ούτε τρομοκρατίας, ούτε τίποτα.
0: Όλο και περισσότερο βλέπω ότι γίνεται χρήση του AI στο Google. Έτσι, δηλαδή βάζουν κάποια ερώτηση ή κάποια απορία και αμέσως μετά τους απαντάει. Και βλέπω το κείμενο εκείνο να αναρτάται σε πάρα πολλά sites, ακόμα και ενημερωτικά.
2: Ναι. Με πονάς τώρα, τι να σου πω.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι, ναι. Πρέπει λίγο ψάξιμο φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω άποψη.
2: Ζούμε μια ζωή πάρα πολύ γρήγορη. Εγώ δεν μπορώ να λιθοβολήσω κανέναν που παίρνει μια απάντηση από το, αντί για το Google ας πούμε την αναζήτηση να μπει κάπου μέσα, παίρνει την απάντηση που του δίνει έτοιμη το Gemini ας πούμε πάνω πάνω. Δεν θα το λιθοβολήσω. Ναι. Όμως ας πούμε το ενημερωτικό κομμάτι, έτσι. Άμα βλέπουμε τι λέει το Gemini, μετά ποιος θα διαβάζει εφημερίδες και site και τέλος πάντων τα λέει εφημερίδες, ενώ τύπο γενικά, έτσι, και έντυπο και ηλεκτρονικό, και ποιος θα, μετά θα κλείσουν και μετά το Gemini δεν θα έχει άλλες ειδήσεις. Μάλιστα. Άμα κλείσει ο τύπος.
0: Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από την στατιστικό συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή με τίτλο «Από τις φωτιές στα λουλούδια». Δεν θα πω περισσότερα, θα ακούσετε.
3: Στην Πράγα το βράδυ της 30ης Απριλίου ανάβουν φωτιές σε

Γεμίζουν με ξανθή μπύρα και ακούγεται παντού μουσική. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, μια μικρή θορυβώδης πομπή ξεκινά από την πλατεία της Μαλαστράνα, περνά κάτω από τη γέφυρα και καταλήγει στο κάμπα. Τότε ανάβει η μεγάλη φωτιά και νεομοιώματα μαγισσών στέκονται γύρω της με ποτήρια στα χέρια, τρώνε λουκάνικα και κουβεντιάζουν, ξαλαφρωμένοι πια, σαν να έδιωξαν το κακό. Τη γιορτή τους τη λένε «Τσαρογκέινιτσε», δηλαδή «Η νύχτα των μαγισσών». Λίγο πιο δίπλα στη Γερμανία, την ίδια νύχτα την ονομάζουν «Βαλμπούργκισες Νάχτ» και λένε πως είναι η νύχτα που οι μάγισσες μαζεύονται στα βουνά. Τη λένε «Νύχτα της Αγίας Βαλμπούργης», η οποία κανονικά γιορτάζει την επόμενη μέρα, αλλά κάπου στην πορεία η ιστορία μπλέχτηκε με τις μάγισσες, που στην πραγματικότητα προϋπήρχαν. Στη Σουηδία και στη Φιλανδία ανάβουν και εκεί φωτιές, αλλά πιο πολύ για να γιορτάσουν την Άνοιξη. Οι μάγισσες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, μπήκαν στη θέση τους τα λουλούδια και τα νιάτα, έμεινε όμως η φωτιά. Αυτή η εικόνα της μάγισσας δεν ήταν πάντα αθώα. Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα και των πρώτων νεότερων χρόνων η λέξη συνδέθηκε με διώξεις, φόβο και πραγματικές φωτιές. Χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητα τους γυναίκες, κατηγορήθηκαν για μαγεία και οδηγήθηκαν στην πυρά. Οι φωτιές που σήμερα ανάβουν για να γιορτάσουν την Άνοιξη κουβαλούν έστω και αχνά τη μνήμη εκείνης της εποχής. Κοιτώντας το από μακριά, μοιάζει λες και η Ευρώπη να κρατά διαφορετικές εκδοχές της ίδιας παλιάς ιστορίας. Κάπου φοβόνται ακόμα τη νύχτα, μα κάπου αλλού δείχνουν να θέλουν να την είχαν ξεχάσει. Και εκεί, μπροστά σε αυτές τις φωτιές, εγώ σκέφτομαι τα ανθεστήρια στην Αμόχωστο. Ήταν από τις μεγαλύτερες γιορτές της πόλης. Ήταν η μέρα που υποδεχόμασταν την Άνοιξη. Με διαγωνισμούς ανάμεσα

0: στον άγνωστο κόσμο των νεκρών που προκαλεί φόβο να έρθει και μετά να τον αποχαιρετήσουν. Στη σύγχρονη Κύπρο αυτό το δεύτερο κομμάτι έχει σχεδόν χαθεί. Έμειναν τα λουλούδια. Η γιορτή έγινε καθαρή, φωτεινή, εξωστρεφής. Σαν να κρατήσαμε μόνο τη μισή μνήμη. Και ίσως αυτό να λέει κάτι και για μας. Ότι με τα χρόνια, μέσα από αντιξοότητες και αλλεπάλληλες δοκιμασίες, ξεχάσαμε να διαχειριζόμαστε το φόβο, να του απαντάμε, να τον τοποθετούμε μέσα σε ένα νόημα, να τον αντιμετωπίζουμε και να τον διώχνουμε. Στην Πράγα φέτος στο πάρκο Κάμπα τη φωτιά άναψαν άκουσον άκουσον η αντιδήμαρχος με τη συμπαράσταση των πυροσβεστών. Εκεί έκαψαν την αχυρένια μάγισσα που έφερε από τη Μάλαστράνα η θεότρελη Πομπή με συνοδεία τα τύμπανα και τα νταούλια τους. Και ο κόσμος στεκόταν γύρω. Άλλοι χειροκροτούσαν ζωηρά και άλλοι κοιτούσαν σιωπηλοί, δήθεν πως βρέθηκαν εκεί ίσα για να ζεστάνουν τα χέρια τους. Κι εγώ εκεί, με τη σκέψη όμως στραμμένη αλλού, κάπου πιο μακριά, στα ανθεστήρια μας, σκεφτόμουν ότι ήδη από πολύ παλιά εμείς ζούσαμε και ζούμε το παρόν με χαρές και πανηγύρια. Χτίζουμε το μέλλον αγνοώντας την ιστορία μας και ό,τι μας φοβίζει το αφήνουμε να περνά. Λες και δεν θα μας περιμένει στην επόμενη γωνία.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη από τις Φωτίες στα Λουλούδια. Και κλείνουμε με ένα καταπληκτικό για μένα τραγούδι από τους This Mortal Coil. Τώρα πώς να το μεταφράσουμε αυτό. Είναι το θνητό ποινίο και είναι τραγούδι στη Σιρήνα. Γεια και χαρά σας, απολαύστε.

0: Τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν? Ο κύριος Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω. Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούμε έξυπνα, «επειδή δεν θέλω να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό». Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης από την πλευρά τους απίθαναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική, η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα, η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα καθίσταται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις αρχές Απριλίου, Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία πρόκριναν την επιβολή φόρου σε απροσδόκητα κέρδη του ενεργειακού κλάδου σε απάντηση στις αυξανόμενες τιμές καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ τα αίτια παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφτηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΘ. Πρόσθεσε δε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Γκιλφόιλ. Ένας νεκρός από πυροβολισμού στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 επίσης βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου, η ώρα είναι 9:07. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρίλια Γεροντίδου στον ήχο. Και θέλω, Μαρίλια μου, να διαλέξεις αυτά τα τραγουδάκια που έχεις χθες

0: στάση που τήρησε το Ισραήλ στη Γάζα. Τα θυμόμαστε όλοι, 80.000 νεκρούς, το 80% των κτηρίων ισοπεδώθηκαν. Οι διαδηλώσεις δεν θα είναι μόνο κατά του Ισραήλ, θα είναι και υπέρ του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των διοργανωτών από αμφότερες πλευρές, θα συμμετάσχουν αρκετές χιλιάδες άτομα. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό, Νεφέλη, είναι ότι οι διαδηλώσεις θα γίνουν και την παραμονή του τελικού 15 Μαΐου, όπου είναι η Νάκμπα. Η Νάκμπα είναι η μέρα καταστροφής των Παλαιστινίων, Νάκμπα σημαίνει καταστροφή, και αφορά στην απώλεια της γης τους μετά το 1948, όπου και γεννήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Να πω ακόμη ότι τα ντρόουν θα απαγορευτούν σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων σε περιοχές όπου θα γίνεται ο διαγωνισμός, και το FBI θα στείλει ειδική μονάδα στην περιοχή προκειμένου να δει ακριβώς τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα alert, ένα συναγερμός τρομοκρατικός, δεν είναι πολύ ψηλού επίπεδου, αλλά να πούμε ότι η Αυστρία είναι η δεύτερη χώρα όπου εδώ και 2 χρόνια δεν έχει υπάρξει απειλή για τον διαγωνισμό. Θα τα έχουμε και αυτά στο διαγωνισμό, είναι τα παρεπόμενα. Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί. Φαντάζομαι ότι θα κυλήσει ομαλά ο διαγωνισμός του Eurovision, Νεφέλη.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί. Εντάξει, δεν το συζητώ. Μακάρι για όλους τους ευνόητους λόγους.
0: Ακριβώς.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

να σας πω μια τόσο τρυφερή ιστορία, η οποία αποδεικνύει ότι τα ζώα έχουν και συναισθήματα και μνήμη και δένονται. Λοιπόν, μια πολύ τρυφερή ιστορία. Σε ένα σπίτι ερχόταν επί 4 χρόνια μια πάπια. Είχε επιλέξει αυτό το σημείο στον κήπο ενός σπιτιού στην Αύπακτο ως το πιο ασφαλές και οικείο καταφυγιό της για να...

0: πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το διαβάζω, δεν το έχω καταλάβει. Η Θωμαής Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Έχουμε μία εκδοτική κρίση. Σωστά.
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Και στο πρωταγωνιστή αυτήν, ένας δισεκατομμυριούχος, ο Βενσάν Μπολορέ, ο οποίος είναι και ακροδεξιός. Τι έχει συμβεί, ναι. Εσύ θα μας το εξηγήσεις.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακροδεξιός, αλλά πάντως έχει την, να το πούμε έτσι, την τάση...

0: λειτουργίας του εκδοτικού οίκου Γκρασέ. Αυτό που σημαίνει όμως είναι ότι με αυτή την κίνηση των συγγραφέων, σήμερα λοιπόν, κατά τη διαβολική σύμπτωση λοιπόν, γίνεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ομίλου του Βασαν Πολωρέ και πρέπει να δικαιολογήσω δισεκατομμυρίουχος αυτή την τεράστια κρίση, γιατί ουσιαστικά απογυμνώθηκε ο εκδοτικός οίκος από τους συγγραφείς της εταιρείας. Μάλιστα, οι υπόλοιποι συγγραφείς που είναι σε άλλους οίκους ή ήθελαν να πάνε να κάνουν μια μεταγραφή στο Γκρασέ, αποφάσισαν ότι κανένας δεν θα κάνει μεταγραφή προς αυτόν τον οίκο, γιατί ουσιαστικά επειδή αυτός ο δισεκατομμυριούχος έχει, όπως είπατε και εσείς, μια φήμη ακροδεξιών επιλογών και κυρίως είναι εξαιρετικά βαθιά καθολικός και επιβάλλει ένα στυλ στις εταιρείες του που έχουν δίνει στην εκδοτική γραμμή, είτε είναι τηλεοράσεις, είτε είναι ραδιόφωνα, είτε είναι εκδοτική οίκη, θεωρούν ότι ήδη είναι προκατηλημένος. Αυτό όμως δημιουργεί ένα τεράστιο σεισμό στη Γαλλία, στον εκδοτικό κόσμο της Γαλλίας, γιατί όχι μόνο θα επηρεάσει τα δικαιώματα των συγγραφέων, γιατί όταν μπαίνει ο Μπολογά μέσα αλλάζει πολλά δεδομένα, και κυρίως θα αλλάξει και τα συμβόλαια των συγγραφέων, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη αναταραχή.
1: Έχω ερωτήσεις, μπορώ?
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Φυσικά.
1: Αυτός ο δισεκατομμυριούχος, την περιουσία του πώς την είχε χτίσει ή κληρονομήσει κτλ.? Θέλω να πω, δεν την είχε δημιουργήσει από τον εκδοτικό τομέα, καμία σχέση. Τώρα αγόρασε.
0: Όχι, ναι, καμία σχέση. Ο Βασάν Πολωρέ είναι κληρονόμος μιας περιουσίας που δεν είχε τίποτα να κάνει με τους εκδοτικούς οίκους, αλλά ο ίδιος δημιούργησε ένα κολοσσό από μια μέτρια μεσαία επιχείρηση. Αυτός την έκανε κολοσσό, μάλιστα είναι μέτοχος, βασικός μέτοχος της Universal Vivendi, που είναι μια πολυεθνική εταιρεία στην οποία ανήκει φυσικά και ο τεράστιος κατάλογος Universal. Αλλά αποφάσισε σιγά σιγά να μεταλλαχθεί και να περάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης, γιατί θεωρούσε ότι είναι μια ευκαιρία, και μέσα σε αυτές τις αγορές αγόρασε και τον όμιλο Hachette, ο οποίος όμιλος Hachette περιέχει πολλές θυγατρικές εκδοτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Flammarion, αλλά επίσης και η Grasse. Στη Flammarion έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε και με τον όμιλο Grasse. Δηλαδή απέλησε κατευθείαν τους εκδότες, υπεύθυνους εκδότες.
1: Και
0: βάζει τους δικούς του. Μόνο που αυτόν που έβαλε, που ονόμασε τουλάχιστον προσωρινά, δεν είναι το επάγγελμά του εκδότης, είναι ένας businessman που ουσιαστικά είναι ένας τεχνοκράτης που σίγουρα δεν γνωρίζει τον κατάλογο, δεν γνωρίζει τους συγγραφείς, δεν γνωρίζει και τα μακροχρόνια κεφάλαια ενός εκδοτικού οίκου, και φυσικά όλο αυτό το σύστημα που δημιουργεί φυσικά και ένα σταθερό εισόδημα σε ένα εκδοτικό οίκο. Όλο αυτό είναι ένα επάγγελμα πραγματικό, δεν είναι απλά βάζω κάποιο, δεν είναι μια απλή επιχείρηση, είναι οι εκδόσεις είναι άλλη βιομηχανία, έχει ένα διαφορετική τεχνογνωσία και μια βαθιά εμπειρία και γνώση των καταλόγων. Δεν μπορεί απλά ένας να εμφανιστεί με αλεξίπτωτο και να πει γεια σας, ήρθα να διοικήσω ένα εκδοτικό οίκο. Ακόμα περισσότερο όταν είναι τόσο σημαντικός για το πολιτιστικό κεφάλαιο της Γαλλίας, όπως είναι ο οίκος Γκρασέ. Και αυτό όλο δημιουργεί μια τάση γενικότερη και δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στις εκδόσεις στη Γαλλία. Δεν ξέρουμε προς τα που πηγαίνει πλέον όλη αυτή η τάση, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει επιλεχτεί ένα μοντέλο που Μπολωρέ εισήγαγε, του discount, του low cost. Και αυτό το low cost φυσικά έχει και ένα τίμημα, την ποιότητα, τον πλουραλισμό, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να μην εγγυηθούμε τον πλουραλισμό. Ο ίδιος φυσικά ο δισεκατομμυριούχος, και δεν είναι μόνος, το προσοχή, έχουμε άλλους τρεις δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι και αυτοί υιοθετούν τον ίδιο τρόπο, το modus operandi του Βασάν Πολωρέ, με πολύ πολιτική, ιδεολογική χρειά, να το πω. Μάλιστα υπάρχουν και συμμαχίες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη τάση που θυμίζει

0: τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δισεκατομμυριούχους των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Μάλιστα, συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας και επίδρασης. Επιδραστικότητας.
0: Ναι, δεν είναι μόνο ακροδεξιό, να το πούμε έτσι, που δεν θα μπορούσε
1: είναι
0: να
1: το κεφάλαιο, το σύστημα εύκολα, δεν ναι. έχει και, καμιά φορά το, ο πλούτος δεν έχει και, θέλω να πω, κάπως το ιδεολογικό πρόσημο, ναι, έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι αυτές οι απολύσεις που έγιναν ήταν στην πραγματικότητα ή δεν ήταν ο λόγος, αλλά ήταν μια αφορμή να επαναστατήσουν, να αντιδράσουν οι συγγραφείς, προστατεύοντας το έργο τους και φυσικά τον εκδοτικό τομέα στο σύνολό του. Δηλαδή ότι ψάχναν την ευκαιρία, γιατί γνωρίζουν πώς λειτουργεί αυτός ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.
0: Δεν νομίζω ότι έψαχναν την ευκαιρία. Ο Ολιγή Νογά είναι ένας θρύλος των εκδόσεων στη Γαλλία. Mm. Με το ότι ούτε ο ίδιος δεν ήξερε ότι θα απολυθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σίγουρα γνωρίζει το modus operandi του.
1: Αλλά δεν το πίστευε ότι θα φτάσει και σε αυτόν, α πούμε.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι εγγύηση και μάλιστα η Γκρασέ έβγαζε χρήματα. Είχε έσοδα. Δεν, ήταν, δεν είχε χασούρα.
1: Ζημιογόνο επιχείρηση.
0: Ακριβώς. Εξού και η μεγάλη έκπληξη και κυρίως η επιβεβαίωση. Α, το πάρω αντίθετα. Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες των συγγραφέων ότι ουσιαστικά θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε με τη Φλαμαριό και με τη Ασέτ και θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά δεν θα τους προωθούσε τους συγγραφείς, δεν θα τους, θα τους ανάγκαζε να αλλάξουν τα συμβόλαιά τους, η ανανέωση των συμβολέων τους θα ήταν αρνητική για αυτούς. Υπάρχει δηλαδή μια πίεση προς τα κάτω, όχι μόνο στους εκδότες αλλά και στους συγγραφείς, γιατί άμα οι Γκρασέ και οι Φλαμαριό εμφανίσουν έσοδα πολύ μεγάλα σε σύγκριση με άλλους εκδοτικούς οίκους, τότε οι άλλοι εκδοτικοί θα υιοθετήσουν την ίδια, τον ίδιο οικονομικό μοντέλο με τον Βασαν Πολογέ ή με οποιονδήποτε άλλο που χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο του low cost.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι όχι μόνο, προσοχή, όλο αυτό είναι μέσα πλαίσιο και, της, να το πω έτσι, της μετοπικής επίδεσης που κάνει τεχνητή νοημοσύνη σε όλους μας και χτυπάει κυρίως τους εκδότες και, και τους συγγραφείς. Ήδη οι συγγραφείς και στην Αμερική και στην Γαλλία μιλούν για λαιλασία, για πειρατεία των έργων τους, τα οποία έργα τα χρησιμοποιούν για εξάσκηση οι εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μετά τα δικά τους τα έργα εμφανίζονται σαν να έχουν, τα έχουν κάνει πειρατεία οι συγγραφείς ήδη. Καταλαβαίνετε, έχουν φτάσει παράνοια του ότι τα έργα των συγγραφέων πλέον τα μηχανήματα, τα ChatGPT και όλα τα Anthropic και μύθος και αυτά που βγαίνουν τώρα πλέον στην επιφάνεια, δεν αναγνωρίζουν σαν αυθεντικά τα έργα των συγγραφέων.
1: Να κάνουν
0: οι συγγραφείς πειρατεία των έργων.
1: Να ρωτήσω, αυτή η αντίδραση τώρα, οι συγγραφείς, οι 200 συγγραφείς κτλ. Ασκεί αρκετή πίεση, τι γίνεται τώρα?
0: Ναι, σίγουρα αυτό ήταν ένας σεισμός. Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά έχουμε δει τέτοια
1: συντονισμένη
0: συγγραφής και κυρίως άλλοι 200 εκδότες υπέγραψαν αυτή την επιστολή προς τις γαλλικές αρχές, προς το Υπουργείο Φυσικά Πολιτισμού και προς τον δισεκατομμυριούχο για να λίγο να ταρακουνήσουν τα νερά. Και σας είπα, σήμερα είναι η Γενική Συνέλευση.
1: Μάλιστα, άρα περιμένουμε.
0: Άρα περιμένουμε.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω για τίτλους ειδήσεων. Θωμάης Παπαϊωάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλώς
1: σας. Να είσαι καλά, καληνύχτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, χαρακτήρισε το ευρωπαϊκό ενεργειακό καθεστώς ως μη βιώσιμο λόγω της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ένας νεκρός στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους το οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ όπου είχε μεταφερθεί. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ERT News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 9:35. Ακούτε Air News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού και πάμε να καλησπέρισουμε τον Μίλτο Τσιάκαλο. Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, συνεργάτης στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
0: Δυσκολευόμαστε να βάλουμε σε μια τάξη τη ζωή μας. Το 24ωρο δεν μας φτάνει, ο χρόνος δεν μας φτάνει. Αναβάλουμε πράγματα που δεν τα αντέχουμε, μας κάθονται λίγο έτσι δυσκολοχώνευτα. Τι γίνεται? Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι για πάντα. Να έρχεται ο πανικός και να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Παρατηρούμε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να έρθει ο πανικός τελικά να μας κινητοποιήσει. Εδώ το ερώτημα είναι, σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, είναι αν τελικά θέτουμε και τις σωστές προτεραιότητες.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολύ βασικό αυτό. Να δούμε τελικά στη ζωή μας τι είναι αυτό που θέλουμε, τι είναι αυτό που έχει σημασία, αν μπορούμε να βάλουμε όρια στους άλλους, αν μπορούμε να πούμε όχι. Γιατί αυτές είναι και οι βασικές αιτίες έτσι που μας προκαλούν αυτή την πληθώρα των καταστάσεων μας συμβαίνουν.
0: Mm-hmm. Και πώς λοιπόν μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας?
1: Ωραία, οπότε λοιπόν εδώ το βασικό είναι αυτό, να θέσουμε να δούμε ποια είναι τα πράγματα που εμείς πραγματικά έχουν ουσία για μας. Τι βάζουμε σαν προτεραιότητες στη ζωή μας? Βάζουμε την εργασία μας, βάζουμε την οικογένειά μας, βάζουμε τους φίλους μας, βάζουμε την οικογένειά μας? Τα βάζουμε όλα? Σαφώς και είναι τομείς που πρέπει να τους βάλουμε όλους μέσα στη ζωή μας. Το θέμα είναι σε τι ποσότητες και κατά πόσο βάζουμε και σε προτεραιότητα τον εαυτό μας όλα αυτά. Γιατί όταν έχουμε μάθει από την οικογένειά μας, για παράδειγμα, ότι το να λέμε όχι σε κάποιον είναι κακό, το να πούμε στον εργοδότη μας όχι ή να διεκδικήσουμε την ώρα ξεκουρασής μας ή το Σαββατοκύριακό μας είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έρχονται και μας δυσκολεύουν, τέλος πάντων. Οπότε εδώ το βασικό είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι η προτεραιοποίηση και το να καταφέρουμε να βάλουμε όρια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν. Για παράδειγμα.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούω.
1: Ναι. Το βασικό είναι.
0: Γιατί και εγώ είμαι θύμα αυτών των συνθήκων. Της αναβλητικότητας. Έτσι.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, το θέμα της αναβλητικότητας μπορούμε να το καταπολεμήσουμε κάνοντας την εξής κατηγοριοποίηση. Να δούμε καταρχάς τι είναι επίγον και τι είναι σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, τα πράγματα που είναι σημαντικά και επίγονται αναγκαστικά πρέπει να τα κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Δεν μας παίρνει. Έχουμε ένα θέμα υγείας, για παράδειγμα, πρέπει τώρα να το λύσουμε. Απ' την άλλη, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε στα σημαντικά και μη επίγοντα. Για παράδειγμα, το να κάνω μια ξένη γλώσσα, έτσι, είναι κάτι που μπορούμε να προγραμματίσουμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πράγματα πάλι που μπορεί να είναι μη σημαντικά και επίγοντα, π.χ. η λίγη συνδρομή μου στο γυμναστήριο, και αυτά όλα μπορώ να τα αναθέσω σε κάποιον. Είναι κάτι που δεν έχουμε μάθει να κάνουμε επίσης, να ζητάμε βοήθεια. Έτσι, πολύ σημαντικό να καταφέρνουμε να ζητάμε βοήθεια από συγγενείς, από φίλους. Ξέρετε, οι άνθρωποι είμαστε αλτρουιστικά όντα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε παρτάκηδες, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί προστρέχουν να βοηθήσουν όταν τους ζητήσουμε βοήθεια.
0: Okay.
1: Και τέλος, πολύ σημαντικό είναι να βγάλουμε από τη ζωή μας τα μη σημαντικά και μη επίγοντα. Π.χ. το να χαζέψουμε στο κινητό, στα social, από το να ακούσουμε π.χ. μια εκπομπή σαν τη δική σας που είναι πολύ χρήσιμη, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας τρώει χρόνο και δεν μας αφήνει περιθώρια για να κάνουμε πιο ουσιαστικά πράγματα.
0: Απλά ξέρετε τώρα, έχω έναν θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου σε εσάς.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Επειδή η καθημερινότητά μας είναι έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη, και μιλάω για την καθημερινότητα, τη δουλειά, τα παιδιά, αυτά που δεν τα διαπραγματευόμαστε, τα κάνουμε.
1: Τα ανελαστικά, σωστά.
0: Τα ανελαστικά. Μετά, κάπως θέλουμε ή έχουμε την ανάγκη να δώσουμε και λίγο στον εαυτό μας αυτό το περιττό, το όχι τόσο σωστό, δηλαδή να κάτσω να αποφορτιστώ βλέποντας το κινητό, να κάνω αυτό που δεν είναι προτεραιότητα, όπως είναι το ραντεβού στο γιατρό που φυσικά πρέπει να γίνει, αλλά το αυτό που επιθυμώ να κάνω, που με κάνει να νιώσω λίγο καλύτερα, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν έχω νιώσει καλά. Αυτό πώς το δαμάζουμε, το ότι έκανα τη δουλειά, έκανα τις υποχρεώσεις για το παιδί, τώρα δεν θα κάνω αυτό που πρέπει?
1: Ωραία, έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν που ψάχνουμε είναι μια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Είναι κάτι που μας αρέσει.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός μας έχει ανάγκη αυτή την ανακούφιση, αυτό το χάζεμα, να το πω. Εδώ λοιπόν, και εδώ πρέπει να βάλουμε κάποιο όριο. Γιατί καμιά φορά δεν βάζουμε. Για παράδειγμα, λέμε: OK, κάθομαι στο κινητό, ανακουφίζομαι, βλέπω κάτι το οποίο. Βιντεάκια, για παράδειγμα, έτσι. Τα οποία όμως δεν βάζουμε και ένα όριο. Δηλαδή, εκεί καλό ήταν να πούμε: θα κάτσω 15 λεπτά. Να βάλω ένα χρονόμετρο, να βάλω ένα ξυπνητήρι και εκεί να το κόψω. Έτσι ώστε να πάρω και την ανακούφιση, γιατί την έχω ανάγκη. Απ' την άλλη, όμως, να μην ξεπεράσω και ένα χρόνο ο οποίος μπορεί να μου στερήσει άλλα πιο ουσιώδη πράγματα.
0: Άρα, λίγο και εκεί πέρα ιεραρχία. Ότι κάντο, αλλά μην το πια αφήσεις να σου ανατρέψει όλο το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς, και η λέξη κλειδί εδώ είναι όριο. Όπως λέμε, όριο στους άλλους και όριο στον εαυτό μας. Δεν στερούμαστε, απολαμβάνουμε, αλλά και εκεί κάποιο όριο για να τα έχουμε καλά με όλους και κυρίως με εμάς.
0: Κύριε Τσιάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, χάρηκα
0: πάρα
1: πολύ.
0: Γεια σας, καλό σας βράδυ. Γεια.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Πετρίδου, η οποία είναι διοργανώτρια του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα 2026. Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξεκινάει σήμερα και τελειώνει 29 Μαΐου.
1: Ναι. Έχει και μερικά post-festival events, αλλά κατά βάση ναι, είναι 5 με 29 Μαΐου.
0: Πάμε να πούμε για το... Ωραία. Καλή αρχή λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να πούμε για το 7ο χρονιά. Τι είναι το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, δηλαδή πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
1: Το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας ξεκίνησε από την ανάγκη και την επιθυμία να έρθει λίγο πιο κοντά ο κόσμος στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη ιδέα, γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται εύκολα τους Έλληνες συγγραφείς που γράφουν αστυνομικά. Οπότε θελήσαμε λίγο κάπως να βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια τι είδατε?
1: Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια είναι πολύ καλή ερώτησή σας και θα σας πω με πολύ μεγάλη μου χαρά ότι βλέπω την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία να παίρνει μια άλλη μορφή, να αποκτάει ένα μεγαλύτερο κοινό και να αυξάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου. Δηλαδή πλέον ο κόσμος τολμάει και αυτό είναι το λιθαράκι που θεωρώ ότι εγώ έχω βάλει αυτό που λέγεται λογοτεχνία.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα τι να περιμένουμε φέτος?
1: Φέτος περιμένουμε πολλές παρουσιάσεις φυσικά όλες αυτές τις μέρες, αλλά υπάρχει το τριήμερο που κορυφώνεται το φεστιβάλ στο Πολεμικό Μουσείο. Εκεί πλέον δεν βλέπουμε παρουσιάσεις συγγραφέων. Βλέπουμε σημαντικές ομιλίες για κοινωνικά ζητήματα από εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, δημοσιογράφους, διάφορες έτσι, ειδικότητες. Βλέπουμε ξένους συγγραφείς, γιατί πλέον προσπαθούμε να φέρουμε και κάποιους συγγραφείς να τους γνωρίσει το ελληνικό κοινό. Φέτος έχουμε από την Αγγλία την B.A. Paris, πολύ διάσημη, γράφει ψυχολογικά θρίλερ, τον Ιγ Παγκάν από τη Γαλλία με πολιτικοποιημένο έτσι σκοτεινό νουάρ, την Κριστίνα Ούλσον, κλασικό σκανδιναβικό αγαπημένο μυθιστόρημα, και το μεγάλο όνομα του φεστιβάλ που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο γιατί δεν γράφει μόνο αστυνομικά είναι ο Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε, ο μεγαλύτερος εν ζωή Ισπανός συγγραφέας αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο οποίος θα παρακολουθήσουμε μία, για τον οποίο θα παρακολουθήσουμε μία εκδήλωση το Σάββατο 16 και στις 17 μπορεί ο κόσμος έτσι που είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γραφή και τη συγγραφή να παρακολουθήσει και ένα σεμινάριο masterclass μαζί του. Επίσης, θεατρική παράσταση, εγκληματικά ρεμπέτικα, συναυλία με ρεμπέτικα που αναφέρονται στο έγκλημα, πολλά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και πολλά πολλά άλλα θα δούμε μέσα στο τριήμερο.
0: Πάρα πολύ ωραία, φαντάζομαι είστε στα social media, εγώ έβλεπα και τη σελίδα σας στο Facebook, άρα μπορεί κανείς να ενημερώνεται για το πρόγραμμα, ε?
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Και για το πώς Facebook, θα συμμετέχει.
1: Ναι, Facebook, Instagram και το site του φεστιβάλ. Και TikTok από όλα έχουμε, τι να κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Μας αναγκάζουν οι εποχές.
0: Λοιπόν, θα πω ξανά καλή αρχή και να είναι έτσι ένα ακόμα πολύ επιτυχημένο έτσι, φεστιβάλ για ακόμα μια χρονιά.
1: Να πούμε και ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ για την υποστήριξη και τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Είναι η 5η χρονιά που είναι χορηγός του φεστιβάλ. Και να σας καληνυχτήσω.
0: Να είστε καλά. 7ο λοιπόν Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, 5 σήμερα ξεκινάει με 29 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στα social media και να βρείτε τα πάντα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Ιωάννα Πετρίδου, η οποία είναι διοργανώτρια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας, το οποίο θα είναι αύριο. Αύριο στις 9 η ώρα, όπως πάντα το βράδυ, φυσικά από το Air News Radio 105,8, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Μάρη Λέγεροντίδη που ήταν στον ήχο με τα τραγούδια της, για όλα. Ευχαριστώ και τις δύο. Και ευχαριστώ εσάς. Τα λέμε αύριο. Γεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις το Αμερικανός Πρόεδρος από το ΟΒΑΛ γραφείο, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία. Μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πόλεμο χαρής. Παίζουν παιχνίδια. Αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε, λοιπόν θα δείτε επειδή θα σας ενημερώσω. Ξέρουν τι να μην κάνουν, προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απίφθηναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αιγιάλ Ζαμίρ. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στεναρά σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ, είπε ο Ζαμίρ, κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής της νέας ηγεσίας της πολεμικής αεροπορίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή ή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΣ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει, ευελπιστώ, πριν από το τέλος του έτους, είπε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα πρέσβης, η οποία πρόσθεσε ότι η χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χεξέθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ξενάγησή της στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός. Αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Back in the High Life, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ξεκίνημα απόψε με το Stevie Winwood και ένα από τα πιο μελωδικά και αισιόδοξα τραγούδια του, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι παρά τις δυσκολίες μπορείς να βρεις τα πατήματα για να επιστρέψεις εκεί όπου πραγματικά θα ήθελες να ανήκεις. Back in the High Life, λοιπόν, έτσι για τις καλησπέρες. Και έχουμε και λέμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να μας επισκεφθεί η Kimberly Guilfoyle εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Η οποία επίσκεψη εκτός των ειδήσεων είχε και έναν, θα λέγαμε έτσι, προσωπικό χαρακτήρα, καθώς η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα έκανε και κάποιες αναφορές στο παρελθόν της στον χώρο της δημοσιογραφίας. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle εργάστηκε ως δημοσιογράφος του Fox News. Κατά την ξενάγησή της ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ευελπιστεί να επισκεφθεί την Ελλάδα πιθανότατα μέσα στον Ιούλιο. Όπως επίσης αποκάλυψε ότι τον Ιούλιο αναμένονται στην Αθήνα ο Πιτ Χέγκζεθ, υπουργός Άμυνας, όπως επίσης και ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών. Όλα αυτά στο πλαίσιο των επαφών για την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Ήταν η Cutting Crew και το τραγούδι για το οποίο θα τους θυμόμαστε, I Just Died in Your Arms, πολύ όμορφο τραγούδι από το 1986 και το album Broadcast από εκείνη την εποχή. Δίπλα του συνήθως μας αρέσει να ακούμε το Small Town Boy, τον Broski Beat. Έτσι θα γίνει και απόψε. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Air News Radio.

Το λόγο ότι δεν συμβαίνουν μόνο δυσάρεστα, θα θέλαμε να αναφέρουμε την ιστορία του μικρού Βίκτορα Γιαννικόπουλου, που πραγματικά μας έκανε να χαρούμε πολύ και να νιώσουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Ο 15χρονος μαθητής, ένα παιδί θαύμα, ξεκίνησε να ασχολείται σοβαρά με την αστροφυσική στα 13 του χρόνια, ενώ παράλληλα στο σχολείο συμμετέχει σε επιστημονικές ομάδες όπου διακρίνεται από πολύ μικρός. Ο Βίκτορας λοιπόν σχεδίασε μια πρόταση για μια διαστημική αποστολή που θα εξερευνήσει το διαστρικό χώρο ταχύτερα από ποτέ, χρησιμοποιώντας τις αρχές της κβαντικής φυσικής. Η NASA λοιπόν αποδέχτηκε την πρότασή του, η οποία στοχεύει να υλοποιηθεί περίπου το 2035. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του στο πρόγραμμα της NASA Interstellar Probe. Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος ξεκίνησε να ενδιαφέρεται για το σύμπαν όταν οι γονείς του του διάβασαν για τα αστέρια. Enjoy the silence μέχρι 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα classic.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα, υποστήριξε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ. Το Ιράν επιχειρεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα στενά του Ορμούς. Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει. Ευελπιστώ πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης, όπως ανέφερε, ο Υπουργός Πολέμου Πίτε Χιαϊξεφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους το οποίο επέβαινε, και μία Ολλανδία η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια και το Pop 10 με το συγκρότημα των Electric Light Orchestra και το Last Train to London. Ένα τραγούδι που συνδύαζε το πολύ χαρακτηριστικό ορχιστρικό ήχο των ELO με την δίσκο μουσική εκείνης της εποχής. Discovery, ο τίτλος του δίσκου, από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολλά συνθεσάιζες και χορευτικός ρυθμός και σε αυτό που θα ακολουθήσει, αφού πρώτα συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, μαζί μας και απόψε. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη, συντονισμένος στο Air News Radio και το Pop 10. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για σχόλια και παρατηρήσεις, τα δικά σας μηνύματα είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Air News Radio. Ακούσαμε τον Steve Miller να περιγράφει την ακαταμάχητη έλξη για μια γυναίκα ως μια στιγμή μαγείας. Άμπρα κατάμπρα στο Earth News Radio 105,8. Το Ξόρκι από τις σελίδες των παραμυθιών, το οποίο έκανε τραγούδι και τεράστια επιτυχία ο Steve Miller. Άμπρα κατάμπρα, I want to reach you and grab ya. Μία από τις δημοφιλέστερες φράσεις στην ιστορία της rock μουσικής. Και από την μαγεία και τις ψευδεστήσεις στα όνειρα που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. You make my dreams από το ντουέτο των Hall & Oates.

στο φετινό Met Gala, το ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη. Εκεί συγκεντρώνονται χρήματα για την ενίσχυση του Ινστιτούτου Κοστούμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. Μια εκδήλωση που χαρακτηρίζεται ως το Super Bowl της μόδας. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα στα πολλά, είδαμε την πανέμορφη Anok Yai, η οποία εμφανίστηκε με ένα look εμπνευσμένο από την Mater de la Rosa, τη θλιμμένη Παναγιά, που εστιάζει στον πόνο και τη θλίψη της ζωής της, τη μητέρα των αναστεναγμών. Με αυτή την εμφάνισή της λοιπόν, η Anok Yai ήθελε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, όπως είπε η ίδια, ελπίδας και πνευματικότητας, με την ίδια να δηλώνει ότι η επιλογή της αυτή ήταν η απάντηση στο τρέχον πολιτικό κλίμα, ενσαρκώνοντας τη μορφή που συμβολίζει την ελπίδα.

είσαστε συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8 στο βράδυ της 3ης 5 Μαΐου. Την καλησπέρα μας στον Πάνο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και όλα τα όμορφα που μας γράφετε. Καλή συνέχεια. Και έτσι σε αυτό σημείο να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. Η εκεχηρία με το Ιράν δεν έχει λήξει παρά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο Πιτ Χέγζεθ. Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν πρέπει να κινηθεί έξυπνα σε αυτή την μικροσυμπλοκή γιατί δεν έχει καμία ελπίδα και το ξέρει. Το Earth News στο Ισραήλ. Οι Ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ιστορική επίσκεψη και ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή ύστερα από 27 χρόνια. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

καλή disco pop μουσική από τη δεκαετία του 70 και τον έτσι πολύ ιδιαίτερο και ικανότατο τραγουδιστή Leo Sayer. Αυτό ακριβώς. Thunder in my heart στο Fuse Radio 105,8. Ένα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και το δίσκο με τον ίδιο τίτλο Thunder in my heart. Ο κεραυνοβόλος έρωτας. Στα drums είναι στους καλύτερους ο Jeff Pecaro τον Toto. Lee Ritenour στις κιθάρες, πολύ σπουδαίος. Και να συνεχίσουμε όμως σε αυτό. Lee Ritenour στις κιθάρες, πολύ σπουδαίος.

βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ταϊβάν είναι πιθανόν να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping κατά τη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στο στενό προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το ΒΑΛ γραφείο υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις του, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω. Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα, επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απίφθηναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση

0: μας. Θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μια από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ξενάγησή της στις εγκαταστάσεις της Έρτσινα για Παρασκευή. Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχείο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12.

στις 18 Ιανουαρίου του 64, τρεις εβδομάδες πριν πάει η νούμερο 1 το τραγούδι των Beatles, εμφανίζονται για πρώτη φορά οι Beatles στο αμερικάνικο Hit Parade στο νούμερο 45 με αυτό το τραγούδι. Σήμερα λοιπόν αυτό που θα κάνουμε είναι να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια από τα 100 πρώτα εκείνης της συγκεκριμένης εβδομάδας, Ιανουάριος του 64, για να δούμε και το κλίμα. Ποια ήταν τα τραγούδια που ακουγόντουσαν περισσότερο, πουλούσαν περισσότερο σε δίσκους 45 στροφών. Αυτό που ακούσαμε ήταν το νούμερο 1. Πάμε στην θέση 9 μέσα από τα 10 πρώτα. Ένα ορχιστρικό κομμάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει σαν σήμα μέχρι σήμερα. Τώρα θα το ακούσουμε ολόκληρο. Ένα ορχιστρικό κομμάτι surf rock που ήταν σε σύντομη εκτέλεση και διαφορετική ερμηνεία

0: Η Dionne Warwick στην αρχή της καριέρας της. Anyone Who Had a Heart. Μια καριέρα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την Dionne Warwick. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το βρίσκουμε στην 20η θέση τον Ιανουάριο 18 του 64. Ήταν παλαιότερο. Το είχε κάνει επιτυχία το 49. Μια σχετικά γνωστή ορχήστρα και μετά το τραγούδισε ο Frankie Lane. Η εκτέλεση είναι του τεράστιου Ray Charles, που ήδη ήταν από τους πιο πετυχημένους και στα singles εκείνα τα χρόνια. Απίθανη ερμηνεία στο τραγούδι That Lucky Old Sun.
1: Up in the morning, out on the job.

οι δίσκοι 45 στροφών που είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση και υπήρχαν μέσα στα 100 πρώτα αυτής της εβδομάδας του 1964, 18 Ιανουαρίου. Μια επιλογή από τα 100 πρώτα εκείνης της εβδομάδας. Είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει διαδίκτυο, βέβαια, το καταλαβαίνετε. Το Hit Parade, αυτά τα 100 πρώτα, για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ήταν ο βασικός πόλος έλξης των νέων να ακούσουν τα τραγούδια. Τα μεγαλύτερα καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του 90, πριν περάσουμε στον νέο αιώνα που άλλαξαν τα πράγματα, όλα τα μεγάλα καταστήματα στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις μικρότερες, εγώ τα είδα και σε μολ τα καταστήματα δίσκων να έχουν κάτι αντίστοιχο, είχαν μία πλευρά του καταστήματος με 100 θέσεις για να μπαίνουν εκεί οι μικροί δίσκοι ή οι κασέτες ή τα CD singles ανάλογα με τη θέση που είχαν κάθε εβδομάδα. Έτσι τα περισσότερα παιδιά πήγαιναν εκεί και διάλεγαν τα τραγούδια που ήταν στις πρώτες θέσεις ή χαμηλότερα και ανάλογα με την επιτυχία που είχαν από τις πωλήσεις, από τα παίξηματα στα ραδιόφωνα και από τα παίξηματα στα jukebox. Την επόμενη εβδομάδα ανέβαιναν ή κατέβαιναν μέσα στα 100 πρώτα. Είμαστε λοιπόν 24 Ιανουαρίου του 1967, η πρώτη εβδομάδα που εμφανίστηκαν οι Beatles. Αυτή την εβδομάδα ένα τραγούδι του μεγάλου Sammy Davis Jr. είναι μέσα στα 100 και λέγεται The Shelter of Your Arms του 1965. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και αυτό τέλος του 1963 και υπάρχει στο άλμπουμ του που θα έβγαινε αργότερα 4 Απριλίου του 1964 με τον ίδιο τίτλο.

άλλος ένας γίγαντας της μουσικής, ο Sammy Davis Jr. Εκτός από τα άλμπουμ έβγαζε και επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε. Το περίεργο είναι με αυτόν ότι αργότερα προς το τέλος του 60, για πρώτη φορά πολλά χρόνια μετά το ξεκίνημά του, θα έφτανε στο νούμερο 1 με το Candyman. Εντελώς διαφορετικό τραγούδι από το Willie Walker, εκείνη την ταινία την παλιά που έγινε αργότερα επιτυχία και στις μέρες μας. Ντεμπούτο άλμπουμ για τον Otis Redding, ο θρύλος της Soul που είχε πολύ σύντομη καριέρα. Έφυγε πολύ νωρίς, 2-3 χρόνια αργότερα. Ο Redding ηχογράφησε το τραγούδι στο Memphis του Tennessee για μια θυγατρική ετικέτα της Stax. Από το άλμπουμ αυτό του Otis Redding, Pain in My Heart, ξεχώρισε το μόνιμο τραγούδι που φτάνει στην θέση 70 αυτή την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, του Ιανουαρίου του 1964. Η σύντομη ιστορία ενός γίγαντα της Soul, Otis Redding.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Τραμπ καλεί την Τεχεράνη να φερθεί έξυπνα και να κάνει συμφωνία, να ακολουθούν τις δικές τους οδηγίες. Προτρέπουν τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς η φρουρή της Επανάστασης, με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ. Ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα, υποστήριξε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στενερά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αγιάλ Ζαμίρ. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων και φόβοι για ενεργειακό κράχ από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα έρθει, ευελπιστώ, πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πίτη Χέσκεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πρόσθεσε. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: 1964 Ιανουάριος, και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήταν οι μουσικές που έγραφε ο Μαντσίνι για διάφορες ταινίες. Μία πολύ πετυχημένη ταινία του σκηνοθέτη Stanley Donen βγήκε τα Χριστούγεννα του 63 και έγινε από τις επιτυχίες εκείνης των εορτών. Η ταινία είχε τίτλο Charade, δεν θυμάμαι πώς έχει παιχτεί στη χώρα μας. Παίζεται στη τηλεόραση κατά καιρούς. Το φιλμ είχε για πρωταγωνιστές τον Gary Grant και την Audrey Hepburn. Το πόσο αυτά τα ονόματα επηρεάζουν την σημερινή, ας πούμε, ακόμα και πολιτιστική κατάσταση, φαίνεται και από το γεγονός που θα σας πω για την Audrey Hepburn, ότι ένα από τα φορέματα που φορούσε στην ταινία της Σαμπρίνα της δεκαετίας του 50 ήταν αυτό που ενέπνευσε το φόρεμα που φόρεσε προχθές στο περίφημο αυτό γκαλά της Νέας Υόρκης η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Δηλαδή όλα αυτά να βιώνουν μέσα από τους νεότερους καλλιτέχνες, είτε είναι στη μουσική, είτε στον κινηματογράφο ή οπουδήποτε αλλού. Charade λοιπόν η ταινία. Charade έχει καταπληκτική μουσική του Μαντσίνι. Το ομώνυμο θέμα θα ακούσουμε τώρα με τον Μαντσίνι, που το βρίσκουμε σε μικρό δίσκο, γιατί τότε είχαν επιτυχία αυτά, σε μικρό δίσκο, τώρα πια δεν υπάρχει κινηματογραφική μουσική, μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Ποια θέση είναι να δω, στη θέση 42.

18 Ιανουαρίου 1964. Μόλις ένα μήνα μετά την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέμα την ταινία Charade βρίσκεται στα 100 πρώτα της Αμερικής σε δίσκο 45 στροφών. Έχουμε εδώ 2-3 μηνύματα και ο Κώστας και ο Λευτέρης μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και ο Ιωάννης ότι το φιλμ λέγεται «Ραντεβού στο Παρίσι». Δείτε το. Είναι ένα πολύ καλό έργο εκείνης εποχής. Έχει καλύπτει 3 είδη. Είναι και θρίλερ αγωνίας και ρομαντική ταινία και κωμωδία. Εκτός από την Audrey Hepburn και τον Gary Grant παίζει αυτός ο μεγάλος Walter Matthau και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, ο James Coburn και ο George Kennedy. Ήταν τόσο μεγάλη η επιρροή του Mancini και τα τραγούδια ήθελε να τα ακούει ο κόσμος τότε, ώστε ο Andy Williams, που είναι επίσης στις δόξες τους τότε, το έχουμε πει πολλές φορές, αμέσως πιάνει, καταλαβαίνει ότι θα είναι επιτυχία το τραγούδι, το ηχογραφεί και το συναντάμε την ίδια εβδομάδα σε 2 διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα 100. Στο νούμερο 42 με τον Mancini και στο νούμερο 100 με τον Andy Williams.

Προσέξτε τώρα κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 1964. Οι Rolling Stones στην Αγγλία κυκλοφορούν τα πρώτα τραγούδια, που είναι διασκευές rhythm and blues. Στην Αμερική ακόμα δεν έχουν μπει στον χώρο των επιτυχιών. Αργότερα θα συμβεί αυτό. Και μια και έξω θα συμβεί και θα είναι μέχρι σήμερα, που ετοιμάζουν και καινούριο άλμπουμ. Όμως, τότε, ένα από τα διασημότερα ονόματα ήταν ο Gene Pitney. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές γι' αυτόν. Διεθνής στάρ. Γνώρισε τους Rolling Stones μέσα από τον μάνατζερ τους, τον Oldham. Έτσι λοιπόν, είχε ακούσει ένα τραγούδι που λεγόταν «My Only Girl», που είχαν δώσει ο Jagger και ο Richards σε έναν Βρετανό folk rock τραγουδιστή, τον George Bean. Αποφάσισε λοιπόν ο Pitney να αλλάξει τον τίτλο και να το κάνει το τραγούδι αυτό «That Girl Belongs to Yesterday». Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που εμφανίζει το ντουέτο Jagger and Richards έστω σαν συνθέτες στα 100 πρώτα της Αμερικής. Μετά θα ακολουθήσουν αναρρύθμιτα. Δηλαδή δεν έγιναν γνωστοί ή δεν μπήκαν στα 100 πρώτα με ένα τραγούδι από τους ίδιους. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Ακούστε το.

That Girl Belongs to Yesterday. Mick Jagger, Keith Richards, ο Gene Pitney. Στο νούμερο 87 βρίσκονται το τραγούδι στις 18 Ιανουαρίου του 64. Όμως, στο νούμερο 63 συναντάμε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι από ένα ντουέτο μαύρων που έχει σχέση με τους Rolling Stones. Τότε το άκουσαν και το διασκεύασαν αργότερα για το άλμπουμ τους Dirty Work του 86. Πρωτοποριακό τραγούδι θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο θα μπορούσε να είναι το τραγούδι Harlem Shuffle. Το δίδυμο Bob and Earl και Harlem Shuffle.

Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν sample σε μια χρυσή επιτυχία του 92 από το συγκρότημα House of Pain, Jump Around. Αν το ακούσετε θα καταλάβετε. Όσοι το ξέρουν βέβαια το έχουν ήδη σκεφτεί αυτό. Και τώρα πάμε στο δημοφιλέστερο συγκρότημα της Αμερικής του 60, που διαλύθηκε όταν διαλύθηκαν και οι Beatles, Supremes. Μέχρι τότε, μέχρι το 64, η Motown προσπαθούσε να επιβάλλει το συγκρότημα των Supremes. Είχαν κυκλοφορήσει 7 singles από το 61 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Ποτέ δεν είχε καταφέρει με αυτά να μπουν στα 40 πρώτα. Το πρώτο που άνοιξε το δρόμο για τη Supremes είναι αυτό. Και μετά ήρθε μια απίστευτη σειρά επιτυχιών. Θα τα παρακολουθήσουμε στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο hit των Supremes. Diana Ross και Supremes. Δεν είχαν τότε το όνομα Diana Ross και Supremes. Ήταν μόνο The Supremes. Σύνθεση των περίφημων Holland, Dozier Holland. When the love light starts shining through his eyes.

Supremes. Αλλά αφού έχουμε το άλμπουμ που είναι μέσα αυτό το τραγούδι, ας ακούσουμε και κάτι άλλο. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που έγινε νούμερο ένα, ήταν το πρώτο από τα 5 τραγούδια των

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και ο μύθος των Supremes. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Supremes, Where Did Our Love Go, το ομώνυμο τραγούδι, θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα, όχι θεωρείται, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στούντιο άλμπουμ της Motown για τη δεκαετία του 60, θεωρείται κλασικό pop soul άλμπουμ, ίσως από τα καλύτερα 2-3 που έβγαλαν οι Supremes στη δεκαετία εκείνη. Αυτό το άλμπουμ με πολλά τραγούδια από την πρώτη εποχή τους. Η συνέχεια θα είναι αύριο. Θα ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι που άλλαξε τη μουσική και στην Αμερική και στην Ευρώπη, όταν 18 Ιανουαρίου του 64, μετά την εμφάνισή τους στο show του Ed Sullivan, το παίξαμε, ακούγεται συνέχεια το τραγούδι, 500.000 φορές να το ακούς, δεν το χορταίνεις.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία, με την επιχείρηση Ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτείων να εισέρχεται στο τρίτο 24ωρο εφαρμογής της. Σύμφωνα με το Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών του Ορμούς, δήλωσε την Τρίτη ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο εξελίσσεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς στην κινέζικη πρωτεύουσα για συνομιλίες βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ταϊβάν είναι πιθανόν να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στο στενό προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις του, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απευθύναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αγιάλ Ζαμίρ. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στεναρά σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον της χώρας μας, είπε ο Ζαμίρ κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής της νέας ηγεσίας της πολεμικής αεροπορίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο που η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει ευελπιστό πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτηριστικά, η οποία πρόσθεσε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ξενάγησή της στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤΣΝ Αγία Παρασκευή. Το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ο οποίος προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών

0: αξιωματούχων. Συντονισμένες επιχειρήσεις ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν σε Δαμασκό, Χαλέπι, Χόμς, Ταρτούσες και Λατάκια, οδηγώντας σε συλλήψεις αλλά και σε κατάσχεση όπλων. Η Χεζμπολάχ διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει παρουσία ή δραστηριότητα στη Συρία. Την πιο αιματήρη μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε η Ουκρανία με τουλάχιστον 22 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας. Η Ουκρανία κήρυξε μονομερώς τετραήμερη εκεχηρία, αρχές γενομένης από τις 5 Μαΐου, ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα την εφαρμόσει μόνο για την 8η και 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης εναντίον των Ναζί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο σημερινός καιρός, θερμοκρασία θα σημειώσει και μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στη Μία.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

12 και 10, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 6 Μαΐου, με τον Ηλία Διαμάντη να ρυθμίζει τον ήχο, Ελβίδα Γεργιτζή και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Παρακαλώ μην ξεχνάτε το Viber και το Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και όλα τα σχετικά. Ελπίζουμε να είστε καλά, ήρεμοι, ήσυχοι, να ξεκουραστείτε για να μπείτε στο κάματο της καινούργιας ημέρας που ξημερώνει με χαρά και με χαμόγελο. Πώς θα περάσατε χθες? Όλα εντάξει ελπίζω να είναι. Εντάξει, όλα είναι σχετικά στη ζωή αυτή. Να δούμε τι γίνεται, παιδιά, ανά τον κόσμο και γιατί όχι ανά τη δική μας την επικράτεια. Λοιπόν, τι έχω να σας πω τώρα. Επική οργή τέλος. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τι υπονοεί? Ότι τώρα προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Όπως ενημέρωσε λέει ο πρόεδρος στο Κογκρέσο, τελειώσαμε με αυτό το στάδιο. Αυτό το είπε ο κύριος Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Λευκού του Οίκου. Τώρα λέει είμαστε σε αυτό το στάδιο, στην επιχείρηση ελευθερίας. Ποια είναι η επιχείρηση ελευθερίας? Η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ να καθοδηγήσει εμπορικά πλοία μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε ότι το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν είχαν τερματιστεί. Θυμάστε που λέγαμε το όριο των 60 ημερών που θα απαιτούσε επίσημη άδεια από τους νομοθέτες για να συνεχιστεί? Μάλιστα, ωραία. Πάντως, γιατί υπάρχει ένα πάντως ή ένα αλλά ή ένα όμως σε κάθε περίπτωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει την επανέναρξη μιας εκστρατείας βομβαρδισμών αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν το Ιράν παραβιάσει την τρέχουσα εγκεχηρία. Θα μου πεις ποια εγκεχηρία, αυτή που υπάρχει τέλος πάντων. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι τα ερωτήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, θα επιληθούν μέσω συνομιλιών. Και όσον αφορά, λέει, μια διαπραγμάτευση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω, λέει, ότι ο Πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν πρέπει να είναι μόνο ο εμπλουτισμός, αλλά και το τι συμβαίνει με αυτό το υλικό που βρίσκεται κάπου πολύ βαθιά. Θυμάστε που λέγαμε στην αρχή του πολέμου ότι βομβαρδίζουν καταστάσεις κτλ. Όμως πρέπει να δούμε και να έχουμε υπόψη μας τι σημαίνει υπέδαφος στο Ιράν. Α, αυτό είναι. Δεν θέλω, λέει ο κύριος Ρούμπιο, να θέσω σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις, αλλά αρκεί να πω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη ομάδα γνωρίζουν την κεντρική σημασία αυτού του ζητήματος και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ο ένας τρόπος είναι οι διαπραγματεύσεις, ο άλλος τρόπος είναι οι βομβαρδισμοί. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε τη στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν στη διάρκεια της εκεχηρίας, γιατί έχουμε εκεχηρία, δεν το ξεχνάμε, ως αμυντική επιχείρηση, διότι συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός και οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν τη Δευτέρα ότι χτύπησαν πολλά ιρανικά σκάφη. Που λέγανε έχουμε 6, χτύπησαν 7, έλεγε ο Τραμπ, βγήκε μετά ο διοικητής κεντρικής διοίκησης, είπε 6 κτλ. Λοιπόν, είπε ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν ότι δεν υπάρχουν πυροβολισμοί εκτός, λέει, αν μας πυροβολήσουν πρώτοι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κάποιο ταχύπλο να φτάσει στα πλοία και να τα πυροβολήσει. Θα απαντήσουμε σε αυτό και έχουμε σημειώσει επιτυχία. Και επίσης περιέγραψε το Project Freedom, το επιχείρηση ελευθερία, έτσι, που στοχεύει στην ασφαλή καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ ως προστατευτική φούσκα. Και το πρώτο βήμα προς το πλήρες άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού. Ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί
στον Περσικό κόλπο και έχουν λέει ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους, διότι το Ιράν σταργαλίζει την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Είναι λέει εύκολη στόχη, απομονωμένη, πεινασμένη και ευάλωτη, και τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Επίσης είπε ότι οι ναυτικοί αυτοί προέρχονται από 87 χώρες και είναι αθώοι, διότι δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Τι είναι εμπλέκονται, έχουν πάρει τα καράβια τους να περάσουν τα στενά του Ορμούς, να δουν τι θα γίνουν, τι μεταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν εγκλωβιστεί εκεί ένα δίμηνο. Εντάξει. Ο έλεγχος λέει του Ιράν στο στενό του Ορμούς δεν πρέπει να κανονικοποιηθεί. Για τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ μιλάμε, έτσι, για την ενημέρωση που έκανε στο Λευκό Οίκο. Και επέκρινε την Τεχεράνη για τον αποκλεισμό της κρίσιμης αυτής πλωτής οδού και για την προσπάθεια να αναγκάσει άλλα έθνη να πληρώσουν για τη διέλευση από τα στενά. Διόδια. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό κανονικότητα, να ομαλοποιηθεί, να το θεωρήσουμε ότι... Να επιτρέψουμε μάλλον να ομαλοποιήσουν το γεγονός ότι μπορούν να ανατινάζουν εμπορικά πλοία και να τοποθετούν άρκες στο νερό. Και είπε επίσης ότι το Ιράν θα κρατούσε τον κόσμο όμηρο με ένα πυρηνικό όπλο και κάποιος πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει: θεωρεί ενιγματικό το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να το δει αυτό σε ένα απαράδεκτο αποτέλεσμα και ένα απαράδεκτο κίνδυνο. Και αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία, εκτός κι αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό το είχε δηλώσει ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, το θυμάστε. Και ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εκπρόσωποι των ΗΠΑ εργάζονται για να αποκτήσουν κάποιο επίπεδο κατανόησης σχετικά με τα θέματα για τα οποία η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί. Προσπαθούν να καταλάβουν τι οι Αμερικανοί, τι είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί το Ιράν. Δεν χρειάζεται λέει, να έχουμε την πραγματική συμφωνία γραπτή, αλλά πρέπει να έχουμε μια διπλωματική λύση που να είναι πολύ σαφής για να αξίζουν τον κόπο λέει, αυτές οι συνομιλίες. Και παρόλο λέει που το Ιράν πάντα έλεγε ότι δεν θέλει πυρηνικά όπλα, απλώς δεν το εννοεί. Και επίσης, για να τα λέμε όλα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι πολλές χώρες έχουν εκφράσει την προθυμία τους τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά να υποστηρίξουν την επιχείρηση Ελευθερία. Ποιες χώρες είναι αυτές, δεν είπε. Πρότεινε ότι ορισμένα έθνη μπορεί να συνεισφέρουν με λιγότερο ορατούς τρόπους, αλλά τόνισε την ευαισθησία της αποκάλυψης λεπτομεριών. Τέλος πάντων είπε, δεν θέλω να πω λέει, ποιες είναι αυτές οι χώρες, για προφανείς λόγους. Και θα υπομισθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης. Επειδή είμαστε, λέει, οι Αμερικανοί, η μόνη χώρα που μπορεί να προβάλλει ισχύ σε αυτό το μέρος του κόσμου με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε. Χθες το βράδυ αργά ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα μέσα στα στενά του Ορμούς. Τώρα, ποιο πλοίο είναι και τα λοιπά, αν έχει τραυματίες και ποιες είναι οι επιπτώσεις από το περιστατικό αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ενδεχομένως να το μάθουμε. Επειδή λέμε για την επιχείρηση Ελευθερία, Freedom και τα λοιπά, υπήρχε μια αισιοδοξία ότι η επιχείρηση αυτή θα οδηγούσε στην ομαλοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Δεν συνέβη αυτό, διότι αντί να αποκαταστήσει την ελεύθερη διέλευση των δεξαμενόπλοιων και την πτώση της τιμής του πετρελαίου, πυροδότησε νέες επιθέσεις από την πλευρά του Ιράν και νέο υψηλό για το πετρέλαιο. Θυμάστε που λέγαμε χθες ότι είπε ο Τραμπ θα πέσει η τιμή του πετρελαίου, και χθες παρέμεινε πάνω από τα $110 το βαρέλι. Και τι υπάρχει τώρα, υπάρχει ανησυχία για επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.
αρχής γενομένης από τις αεροπορικές μεταφορές. Τίποτα δεν γίνεται, παιδιά, στα στενά του Ορμούς εδώ και 5 μέρες, η αλήθεια. Περίπου 2.000 πλοία είναι ακινητοποιημένα εντός και εκτός των στενών. Και οι επιθέσεις του Ιράν και σε δεξαμενό πλοίο συμφερών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στην ενεργή υποδομή της Φουτζάιρα, το μόνο λιμάνι στην έξοδο των στενών από όπου μπορεί να γίνει διακίνηση πετρελαίου, όλα αυτά ενισχύουν την απεσιοδοξία. Και το έλλειμμα ενεργειακού εφοδιασμού γίνεται πλέον ιδιαίτερος αισθητό, ιδίως στις ασιατικές αγορές. Ψάχνουν τώρα οι ασιατικές αγορές εναλλακτικούς προμηθευτές. Για να έχουμε μία εικόνα, η Ευρώπη πλήρωσε τις πρώτες 60 μέρες, τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου, 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Και χτυπάνε οι καμπάνες, ποια καμπάνα και οι καμπάνες και ποια είμαστε μπροστά. Στο ενδεχόμενο μείωση μιας σοβαρής ανεπάρκειας καυσίμων. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ευρωπαίος, είπε ότι η κατάσταση είναι ασταθής. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Προετοιμαζόμαστε, λέει, για το ενδεχόμενο ελλείψεων στον ενεργειακό εφοδιασμό. Δεν είμαστε, λέει, ακόμη εκεί. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά μπορεί να συμβεί κυρίως με τα αεροπορικά καύσιμα. Για τα οποία αεροπορικά καύσιμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δημιουργήσει παρατηρητήριο, το οποίο αυτό καταγράφει καθημερινά τις καταναλώσεις, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, για να μπορεί να διαχειριστεί μια μελλοντική συνθήκη. Και στο τραπέζι είναι περαιτέρω αξιοποίηση των 200 εκατομμυρίων ευρώ που είναι διαθέσιμα. Και προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στην παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης με 20 λεπτά το λίτρο στην Αντλία. Εντάξει, μάλιστα. Να δούμε και τι, πώς θα κινηθούν σήμερα επίσης οι ασιατικές αγορές και πώς θα κινηθούν όλα τα ζητήματα. Και μια που λέμε για τις διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν δέχεται απειλές και εκφοβισμό. Θα μου πεις, το είπε ο Πεζεσκιάν, τους ρώτησε τους φρούρους της Επανάστασης, τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι, λέει, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αφενών ακολουθούν μια πολιτική μέγιστης πίεσης και αφετέρου αναμένουν από το Ιράν να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις και να υποκύψει στις μονομερές απαιτήσεις του. Απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Είμαστε, λέει, πλήρως προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούμε στα παγκόσμια πρότυπα προκειμένου να αναδείξουμε τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού μας προγράμματος. Αυτά τα λένε οι Ιρανοί, ο Ιρανός πρόεδρος. Μίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό. Και δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει δείξει ετοιμότητα σε όλες τις διαπραγματεύσεις να προσφέρει διαβεβαιώσεις στο πλαίσιο των διεθνών κανονισμών και των παγκόσμιων μηχανισμών παρακολούθησης. Αλλά κατηγόρησε τις αντικρουόμενες τακτικές των ΗΠΑ. Διότι μας ασκούν πίεση, λέει, μετά λένε για διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Επίσης, είπε ο κύριος Πεζεσκιάν ότι το Ιράν δεν πρέπει να, λένε, λέει, ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ δολοφόνησαν τον ανώτατο ηγέτη, τον Χαμενεΐ, τον πατέρα, ο οποίος είχε εκδώσει ένα σαφές θρησκευτικό διάταγμα που απαγόρευε τέτοια όπλα. Αυτά τα λέει η Τεχεράνη, έτσι. Και θα συνεχίσουμε, λέει, να επιδιώκουμε την επιστημονική και πυρηνική ανάπτυξη εντός των διεθνών κανονισμών παρά τις πιέσεις. Δεν επιδιώκουμε, λέει, σύγκρουση. Παραμένουμε ανοιχτοί στην επίλυση διαφορών με τις χώρες της περιοχής μέσω της διπλωματίας, λένε οι Ιρανοί. Ξαναλέω. Το μεταξύ γίνεται... πώς να το πω τώρα, θα το πω κομψά, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, θα το έλεγα,
θα το έλεγα αυτό, διότι συνεχίζονται τα πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνεχίζονται με το Ισραήλ να λέει ότι όπως ήταν η επίθεση στη Φουτζάιρα, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι θα πρέπει να απαντηθεί οπωσδήποτε αυτή η πρόκληση από την πλευρά της Τεχεράνης, και ασκείται πίεση όχι μόνο στην πλευρά των Ισραηλινών, η οποία λέει, οι Ισραηλινοί λένε είμαστε έτοιμοι να πάσα στιγμή να χτυπήσουμε, αλλά και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί βγαίνει λοιπόν το Ισραήλ και έχει πει ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις, λέει, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν να κάνουν περισσότερο με προειδοποίησεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Τεχεράνη είναι ικανή και έχει το πυραυλικό δυναμικό το οποίο χρειάζεται σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον θεωρήσει ότι πρέπει να επιστρέψει ξανά στο στρατιωτικό πεδίο. Αλλά εκτιμούν, λέει, συγκεκριμένες πηγές στο Ισραήλ, ότι η Τεχεράνη θα κρατήσει αυτή την ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούς και στο κόλπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι οι στρατιωτικές πηγές στο Τελαβίβ, ότι η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει την ύπαρξη άλλου, ενός ακόμη θα το πω, κύκλου επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, λέει το Ισραήλ. Και μάλιστα κατά ενεργειακών υποδομών αλλά και προσώπων. Αυτό είναι το Ισραήλ που λέει το ένα. Ο Ρούμπιο λέει τελείωσαν τα χτυπήματα. Έχουμε τώρα την επιχείρηση ελευθερία και τα λοιπά. Άντε τώρα να βρούμε μία άκρη στο τι συμβαίνει. Υποθέτω ότι θα το μάθουμε πάρα πολύ σύντομα το τι συμβαίνει. Το τρόπο και το χρόνο θέλουμε να μάθουμε. Το σύντομα είναι και τώρα, είναι και ο Τραμπ είπε 2-3 εβδομάδες. Μπορεί, 2 εβδομάδες λοιπόν να πάρει, μπορεί και 3. Έχουμε καιρό. Ακόμα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, 6 Μαΐου. Μέχρι τέλος Μαΐου έχουμε. Για να ξέρουμε λίγο που κινούμαστε. Είναι και 28. Παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό δεν το ξέρω, που να το ξέρω εγώ, αν το ήξερα θα είχα ενημερώσει σχετικά όλο τον κόσμο να μην ανησυχεί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, hello Σοφία, αγγλικά, γιατί όχι, μια χαρά. Hello λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα είχα ενημερώσει όλους όσοι πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται και πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και ακούμε πολλά και μαθαίνουμε διάφορα, δεν τα μαθαίνουμε όλα, αλλά υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα τα μάθουμε. Τι να σας πω, θυμάστε που κουβεντιάζαμε εδώ, που συζητούσαμε για την Ιρανή νομπελίστρια ειρήνη στην Αρκής Μοχαμαντή και λέγαμε ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά της και είναι φυλακισμένη η κυρία Μοχαμαντή και παλεύει για τη ζωή της, διότι νοσηλεύεται υποφρούρηση τις τελευταίες 5 ημέρες σε νοσοκομείο στη Ζανστάν, που λέγεται το νοσοκομείο, όπου εξέτειε την ποινή της. Και η οικογένειά της λέει ότι θέλει να μεταφερθεί στη Τεχεράνη για να αναλάβει, καλύτερη και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Και αυτή η γυναίκα έχει υψηλή αρτηριακή πίεση, έχει πνευμονική, μπορεί να έχει, δεν τους δίνουν και πληροφορίες, μην νομίζετε, πνευμονική εμβολή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατό της. Αυτό το είπε ο σύζυγός της, ο οποίος ζει στο Παρίσι. Διατηρούμε, λέει, επαφή μέσω της οικογένειας, μέσω γνωστών που έχουμε, μέσω του δικηγόρου της, και είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει διαδίκτυο, έτσι. Λαμβάνουν πληροφορίες οι άνθρωποι μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και άλλων, διαφόρων άλλων μέσων κτλ. Μίλησε μαζί της ο σύζυγός της το πρωί της Τρίτης, χθες το πρωί. Και οι Ιρανικές αρχές, το καθεστώς δηλαδή, είχαν συμφωνήσει να την κρατήσουν στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα και να βελτιωθεί λίγο η κατάστασή της, λέει. Αν τη στείλουν πίσω στη φυλακή, θα επιδεινωθεί ξανά, το καταλαβαίνουμε. Φανταστείτε τώρα σε τι συνθήκες κρατείται αυτή η γυναίκα. Και είπε λοιπόν ο σύζυγος ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιδεινώσει την κατάσταση για τη Μοχαμαντή, διότι έδωσε στο στρατό μεγαλύτερο έλεγχο. Και οι αρχές ασφαλείας, τι κομψά που το θέτει ο άνθρωπος, ήταν απρόθυμες να επιστρέψει στην κεντρική φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, διότι μέσα σε όλα που είναι ετοιμοθάνατη η γυναίκα αυτή, θεωρούν το καθεστώς, για να μην ξεχνιόμαστε γιατί πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για το Ιράν, θεωρεί λοιπόν το καθεστώς ότι υπάρχει περίπτωση να συνέλθει, να δυναμώσει, να πατήσει ξανά γερά στα πόδια της και να ασχοληθεί ξανά μέσα στη φυλακή με τον ακτιβισμό. Και όπου και αν πάει, λέει, γίνεται ενεργή και για το κατασταλτικό σύστημα αυτή η δραστηριότητα θεωρείται απειλή. Δεν αγωνιζόμαστε, λέει, μόνο για την ελευθερία της Ναργής, αγωνιζόμαστε για να συνεχίσει να χτυπάει η καρδιά της. Διότι είναι, λέει, αυτή η γυναίκα μεταξύ ζωής και θανάτου. Υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή και ώρα. Και μάλιστα συνέκρινε την κατάσταση της Μοχαμαντή με εκείνη του Κινέζου αντιφρονούντα και νομπελίστα Λιόου Σιαομπό, ο οποίος πέθανε από υποκράτηση το 17. Και επίσης γίνεται σύγκριση με το θάνατο του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης του Ναβάλνη. Τα ξεχνάμε, τα έχουμε ξεχάσει, έχει περάσει και καιρός. Ο οποίος πέθανε σε ρωσικό στρατόπεδο συγκέντρωσης το 24.
σε ένα περιστατικό που οι υποστηρικτές του χαρακτήρισαν ως δολοφονία με την έγκριση του κράτους. Τον αφήσανε σε συνθήκες ψύχους, λέγανε οι πληροφορίες τότε. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, σε συνθήκες ψύχους, τώρα στη Σιβηρία, έτσι. Και μετά δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο, μία γροθιά στην καρδιά, τέλος, για τον Ναβάλνη. Όπως και να έχει, η Μοχαμαντή βιώνει μία, λέει η δικηγόρος της, μία άνευ προηγουμένου επιδείνωση της υγείας της. Έχει χάσει 20 κιλά, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πλέον αγνώριστη. Έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο η κατάσταση. Φανταστείτε τώρα να έχεις την καρδιά σου, εδώ τρομάζουμε το παραμικρό, και να πέφτουν οι πύραυλοι από πάνω να τους ακούς και τα σχετικά. Και ο Τζόναθαν Ντάγκερ της Οργάνωσης για την Ελευθερία του Τύπου, δημοσιογράφη χωρίς σύνορα, με έδρα το Παρίσι, η οποία οργάνωση συμμετέχει στην Επιτροπή Υποστήριξης της Μοχαμαντή, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου και ότι υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει και πρέπει να δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά. Η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας είπε ότι οι Ιρανικές αρχές, το καθεστώς δηλαδή, θέτουν τη ζωή της Μοχαμαντή σε κίνδυνο, υποβάλλοντάς τη σε βασανιστήρια ή άλλη κακομεταχείριση, διότι όταν κάποιος είναι ημιθανής και του αρνείται ιατρική περίθαλψη, αυτό τι είναι, δεν είναι βασανιστήρια? Είναι πάρα πολύ φρικτά. Και έχει δύο παιδιά, η Μοχαμαντή, δίδυμα, 19 ετών, που ζουν και σπουδάζουν στο Παρίσι. Δεν έχουν δει τη μάνα τους 10 χρόνια. Παρέλαβαν εκ μέρους της το βραβείο Νόμπελ, ενώ αυτή βρισκόταν στη φυλακή. Για να ξέρουμε ποια είναι η Μοχαμαντή, γιατί ακούμε ένα όνομα, ποια είναι αυτή η γυναίκα. Υποστήριξε στεναρά τις διαμαρτυρίες του 22-23 που πυροδοτήθηκαν από το θάνατο της Μάχσα Αμίνη. Θυμάστε την κοπέλα που την είχαν συλλάβει γιατί δεν φόραγε καλά τη μαντήλα? Την πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και εκεί τη σκοτώσαν στο ξύλο. Αυτή είναι η μνήμη. Αλλά συνελήφθη πριν από τις μεγάλες διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Ιανουάριο φέτος, η Μοχαμαντή. Εκτός από την εκστρατεία της κατά της θανατικής ποινής και της υποχρεωτικής μαντήλας για τις γυναίκες, προέβλεπε επίσης τακτικά την πτώση του κληρικού συστήματος που κυβερνά το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 79, των Μουλάδων δηλαδή. Είναι 54 ετών, έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων 2 δεκαετιών στη φυλακή λόγω 8 ακτιβισμού της. Και να θυμίσουμε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 23, το οποίο δεν παρέλαβε, όπως σας είπα, θα παρέλαβαν τα εκ μέρους τα παιδιά της, γιατί ήταν στη φυλακή. Εάν μια τόσο γνωστή γυναίκα, νομπελίστρια ειρήνης, με τέτοια δράση ακτιβιστική που έχει στο πλευρό της, δεν είναι ακριβώς που στο πλευρό της θα έπρεπε να είναι κοντά, έτσι, την υποστηρίζουν τόσοι άνθρωποι ανά τον κόσμο, τόσο οργανώσει ανά τον κόσμο, γίνεται τόσος λόγος, αντιμετωπίζεται έτσι στις ιρανικές φυλακές, θέλω να έχουμε μία εικόνα το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στα κέντρα κράτησης, φυλακές δηλαδή, στο Ιράν. Και επίσης να έχουμε μία εικόνα, γιατί άνθρωπος είσαι, υπάρχει και το διαδίκτυο, γουγκλάρεις και μπορεί το ένα θέμα να φέρει το άλλο, να σε γυρίσει σε παλιότερα ζητήματα για να δεις πώς αντιμετωπίζονται οι αντιφρονούντες, αυτοί που τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους απέναντι στο καθεστώς. Μια εικόνα να έχουμε, έτσι. Είναι και 41. Έχω τραγούδι. Ηλία μου, θέλω το από κάτω. Σε παρακαλώ. Αυτό.
Για πάμε να τα ακούσουμε.

Και επειδή είμαστε σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την κατάσταση, τη πολεμική και τα λοιπά, δεν είπαμε, λέγαμε χθες ότι είπε η Ρωσία ότι θα υπάρξει και χειρία 8 και 9 Μαΐου, διότι πρέπει να γίνει στρατιωτική η παρέλαση για το... για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, χθες είχαμε 26 νεκρούς από ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Σε όλη. Δεν ξέρω. Άμαχοι, λένε οι αρχές ότι σκοτώθηκαν, διότι επλήγει το κέντρο του Ντονέτσκ και το Κίεβο είχε δηλώσει ότι σήμερα θα έχει και χειρία από τα μεσάνυχτα. Έτσι. Η Μόσχα είπε 8 και 9 Μαΐου. Διότι στις 9 Μαΐου τι θα γίνει? Μια εντυπωσιακή, λέει, συνήθως έτσι γίνεται, επίδειξη στρατιωτικής ισχύος της Ρωσίας, η οποία από το 2022 επιχειρεί να συνδέσει τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας με την εισβολή στην Ουκρανία. Βέβαια, φέτος το Κρεμλίνο έχει διατάξει, λέει, μια περιορισμένη εκδοχή της παρέλασης. Δεν υπάρχει, λέει, δεν θα υπάρχει στρατιωτικός εξοπλισμός. Διότι, σου λέει, θα παρελάσουμε το στρατιωτικό εξοπλισμό, μπορεί να χτυπήσουν οι Ουκρανοί. Και έχω προειδοποιήσει ο Πούτιν, αν χτυπήσουν οι Ουκρανοί θα βομβαρδίζουμε ανηλαιώς το Κίεβο. Αντιλαμβάνεστε. Όπως και να έχει, εντείνονται τα χτυπήματα. Ακόμα έχουμε 6. Μην ακούτε τώρα εσείς Ουκρανία, η Ουκρανία μονομερός. Μονομερός. Μονομερός σημαίνει η άλλη πλευρά μπορεί να χτυπάει όσο θέλει. Αυτό είναι. Ακόμα δεν είναι 8 του μηνός, 8 Μαΐου. Και όλα αυτά γίνονται ενώ όσο λένε οι πληροφορίες, ότι στο εσωτερικό του Κρεμλίνου ο Πούτιν ζει πλέον, λέει, σε ένα καθεστώς απόλυτης καχυποψίας. Και νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία δόθηκε στο CNN και σε άλλα μέσα ενημέρωσης από πηγή που πρόσκειται στην υπηρεσία. Ο Ρώσος πρόεδρος, λέει, έχει περιχαρακωθεί πίσω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν φοβάται μόνο τον εξωτερικό εχθρό, αλλά και την αυλή την ίδια. Φοβάται, λέει, από τους μάγειρες και τους φωτογράφους μέχρι τους κορυφαίους στρατηγούς. Κανείς δεν θεωρείται πλέον υπεράνω υποψίας. Διότι υπάρχει, λέει, έκθεση, έτσι. Η νέα πραγματικότητα, η νέα καθημερινότητα είναι ο φόβος για μία απόπειρα δολοφονίας ή ένα πραξικόπημα, λένε πληροφορίες. Και σύμφωνα με την έκθεση, λέει, μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον Ρώσο πρόεδρο απαγορεύεται να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς. Οι επισκέπτες του επικεφαλής του Κρεμλίνου υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο. Το προσωπικό που εργάζεται σε κοντινή απόσταση υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο τηλέφωνα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, τι άλλο, έχουν μειωθεί οι αξιωματούχοι ασφαλείας, έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται ο Πούτιν και ο ίδιος, λέει, και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να μεταβαίνουν στις συνηθισμένες κατοικίες του στη Μόσχα και στο Βαλτάι. Το είναι το απομονωμένο θερινό κτήμα του Πούτιν μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Μόσχας. Επίσης, από την αρχή του χρόνου,
Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση. Το 25 πήγαινε συχνά, τώρα όχι. Και για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς, λέει, το Κρεμλίνο δημοσιοποιεί προμαγνητοσκοπημένες εικόνες του για το κοινό. Καταλαβαίνετε. Τι άλλο. Η έκθεση, λέει, έρχεται σε μια περίοδο που η κρίση γύρω από το Κρεμλίνο φαίνεται να διωγγώνεται. Έχουν περάσει 4 χρόνια, έχουμε μπει από το Φεβρουάριο, έχουμε μπει στον 5ο χρόνο. Οι ρωσικές απώλειες που εκτιμώνται από δυτικά έθνη σε περίπου 30.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα εδαφικά κέρδη στο μέτωπο και τις επανειλημμένες επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν στο εσωτερικό της Ρωσίας, έχουν καταστήσει, λέει, το κόστος της σύγκρουσης μη βιώσιμο για πολλούς. Είναι πλέον αισθητό το κόστος του πολέμου, το οικονομικό. Με τις διακοπές στις τηλεπικοινωνίες να προκαλούν οργή ακόμη και στην αστική τάξη που στηρίζει τον Πούτιν. Άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει, λέει, ένταση μεταξύ των επιτελών στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ανώτατων αξιωματικών στη διάρκεια της συνάντησης στα τέλη Απριλίου στο Κρεμλίνο. Και επίσης ζήτησε, λέει, ο Πούτιν κάλεσε σε ηρεμία, διέταξε τη λήψη συγκεκριμένων λύσεων, η οποία περιλάμβανε την επέκταση της δικαιοδοσίας της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας για την παροχή ασφάλειας σε 10 ακόμη ανώτατους διοικητές. Τι γίνεται στον κόσμο, πραγματικά. Ναι, λοιπόν, για να ξέρουμε πώς και τι και ποιος αντιλαμβάνεται την εξουσία. Έτσι την αντιλαμβάνονται. Όχι ότι αλλού γίνονται πώς να το πω, τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Απλώς κάποιοι είναι πιο εξωστρεφείς. Δηλαδή, δεν θα βάλω Αλεξής Φερογιλέκο γιατί με παχαίνει. Την ακούσαμε και αυτή τη δήλωση. Γιατί μετά τις απόπειρες και τα λοιπά, το εναντίον του Αμερικανού Προέδρου να επανέλθω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, είπαν να βάλει Αλεξής Φερογιλέκο με παχαίνει. Δεν θα το βάλω. Άλλοι είναι πιο εξωστρεφείς. Έτσι. Άλλοι είναι λιγότερο. Δηλαδή, γίνονται πράγματα που δεν μαθαίνεις ποτέ. Αλλά κάποιες πληροφορίες υπάρχουν, τέλος πάντων, από εδώ και από εκεί. Και πώς λειτουργεί το όλο πράγμα. Μεσχέλε πρεζιντόν, μήπως μπορώ να έχω το... αυτό να έχω. Δεν ξέρω. Ναι, ας έχω αυτό. Μπορώ, πόσο είναι και 53. Όχι, θέλω να έχω, γιατί κάνουμε και τα εσωκομματικά μας έχουμε εδώ. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλά τα πράγματα. Περίμενε, ηλία μου. Θα βάλουμε ένα μικρούλι σχετικά το 102, ας πούμε. Ναι, και μετά θα βάλουμε ένα πιο μεγαλούλι. Γιατί έχω να σας πω και άλλα. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλά. Θυμάστε που είχαμε κάτι δηλώσεις κατά του πολέμου από τον Πάπα και έχει απαντήσει ο Τραμπ και το συνεχίζεται αυτό. Συνεχίζονται όλο το σύστημα. Και οι δηλώσεις και όλα τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα σας τα πω.

Έτσι είναι, παιδιά μου, διότι όταν κάποιος δέχεται μία κριτική, να το υπό. Ερωτηθείς λοιπόν από τους δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο και στην κριτική που του άσκησε. Δήλωσε χθες το βράδυ ο Πάπας Λέων ότι η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττει το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια. Εδώ για πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ απλώς να με ακούσουν λόγω της αξίας του λόγου του Θεού. Πέφτουν οι τόνοι, θα έλεγα. Θα το έλεγα αυτό, έτσι. Διότι υπήρχε, πώς να το πω τώρα, νέα φραστική, τέλος πάντων, επίθεση εναντίον του Πάπα από τον Ντόναλντ Τραμπ, και ο προκαθήμενος Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απάντησε με το λόγο του Θεού. Θα πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, έτσι να δούμε τι γίνεται εντός εκτός και με την εκπομπή Νύχτα Στάσου. Θα είμαστε και πάλι εντός ολίγων λεπτών μαζί. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 6 του Μαΐου, με τον καταπληκτικό όνομα και πράγμα Ηλία Διαμάντη, στη ρύθμιση των ήχων, Ελπίδα Γεωργιτζή, και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα

0: Εκτός των στενών, δήλωσε χθες ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του ορμούς. Στο Πεκίνο εξελίσσεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς στην κινέζικη πρωτεύουσα για συνομιλίες βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ταϊβάν είναι πιθανό να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κινέζου Προέδρου κατά τη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στο στενό προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις του, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Οι φρουροί της Επανάστασης απίθυναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική, είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα, όπως είπε, γίνεται το νέο πολιτικό μας περιβάλλον. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει ευελπιστό πριν από το τέλος του έτους, είπε η κυρία Γκυλφόιλ, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών. Η κυρία Γκυλφόιλ δήλωσε ότι η διμερή σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη και σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο. Το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με τη Χεσμπολάχ, που ο οποίος προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων, με την οργάνωση να διαψεύδει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει παρουσία ή δραστηριότητα στη Συρία. Την πιο αιματηρή μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε χθες η Ουκρανία με τουλάχιστον 26 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει εκεχηρία για να πραγματοποιήσει την πατριωτική, όπως είπε, παρέλαση της 9ης Μαΐου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, τον Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς, δεν σταματήσει την επιβολή παράνομων διοδίων και δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Associated Press χθες, απαιτεί επίσης από το Ιράν να συμμετάσχει αμέσως και να επιτρέψει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου στα στενά του Ορμούς για την παράδοση ζωτικής σημασίας βοήθειας, λιπασμάτων και άλλων αγαθών. Μάλιστα. Για να δούμε. Τώρα, αν θα πετύχει το ψήφισμα, θα πετύχει. Είπε ο Ρούμπιο εχθές, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμερικανός, ότι το αν θα πετύχει το ψήφισμα είναι μια πραγματική δοκιμασία για τον ΟΗΕ ως κάτι που λειτουργεί, που μπορεί να δώσει λύση στα παγκόσμια προβλήματα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα διαδικτυακά λουλούδια. Είναι θαυμάσια. Μ' αρέσει. Που είναι στο έδαφος, στη βάση τους, που δεν είναι κομμένα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Μερσί. Λολοπρόβατο. Επίσης, κάποια πράγματα πρέπει να αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να διαβαστούν, να υποθούν στον αέρα, διότι δεν είναι εδώ ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρεσαι για να απαντήσει. Να βγαίνουμε εμείς από εδώ τώρα και να λέμε διάφορα, μπορεί να απαντήσει. Όχι. Οπότε, δεν θα ήθελα να μπούμε σε διαδικασίες πάρα πολύ άσχημες και που δεν έχουν νόημα. Καλόν είναι κάποιος όταν του τίθεται ερώτημα να μπορεί να πει την άποψή του και να εκθέσει τα επιχειρήματά του. Αν δεν μπορεί, τι νόημα έχει? Μα τώρα να τα συζητούμε αυτά. Λοιπόν, θέλω να μάθω, θέλω να έρθει μία ημέρα καταπληκτική που θα είναι, τι να σας πω, έτσι η ωραιότερη των ημερών, που δεν θα έχουμε δολοφονία. Να μην έχουμε, ρε παιδί μου, αστυνομικό. Στο αστυνομικό να είναι. Πιάσαν κάποιον γιατί, ξέρω εγώ, είχε πιει μισό ποτηράκι κρασάκι το βράδυ παραπάνω. Τέτοια πράγματα. Αυτή η κατάσταση που θα πάει, δεν ξέρω. Λοιπόν, ένας 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό ένα 20χρονο στο Ηράκλειο στην Κρήτη, γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 23 σε ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο γιος του δράστη ήταν τότε 17 ετών και είχε παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου 20 μέρες πριν αφήσει το παλικαράκι η τελευταία του πνοή. Από τότε, θα τα πούμε κομιλφό, ο φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος του χθεσινού θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό οδηγό του γιο Ταχύ, τον οποίο εκτέλεσε χθες στο κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ήταν, λέει, αρκετοί τουρίστες και αρκετοί περίοικοι. Μάιος είναι τουρίστες, θα έχει. Συγκλονιστήκαν οι τουρίστες. Εδώ μπαίνουν και σκοτώνουν κάθε τρεις και λίγο. Εντί αυτή η περίπτωση. Μέσα στον δρόμο σκότωσε τον παλικαράκι 20 χρονών. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Αλήθεια, δηλαδή. Τραγικές στιγμές στο σημείο. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο εκτός από τραγικές στιγμές.
Τέλος πάντων, μετά τη δολοφονία, ο δράστης οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε. Και λένε οι πληροφορίες ότι έχει μεταφερθεί στο μέγαρο της αστυνομίας στο Ηράκλειο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Να πούμε τι λένε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι τα Χριστούγεννα του 24 η αδερφή του θύματος είχε καταγγείλει επίθεση από τον 54χρονο φερόμενο δράστη. Την επομένη των Χριστουγέννων, ενώ επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση ο νεαρός, φαίνεται ότι το χτύπησε με ένα καδρόνι και το επιτέθηκε. Και βγήκε από το σπίτι η αδερφή του να δει τι γίνεται και ο δράστης της δολοφονίας, ο φερόμενος, είχε βγάλει τότε πιστόλι και είχε πυροβολήσει. Είχαν καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Το παιδί, δεν ξέρω, το παιδί που δολοφονήθηκε είχε πει τότε ότι δεν είδα ποιος με χτύπησε, αλλά η αδερφή του τον κατονόμασε. Κατονόμασε το 54χρονο. Και χθες έγινε αυτό το τραγικό. Δεν με νοιάζει αν ήταν μπροστά κόσμος, αν δεν ήταν τουρίστες. Με ενδιαφέρει, δηλαδή, αν γινόταν σε ένα στενό, τι θα άλλαζε. Το ζήτημα είναι ότι κάποιος, οποιοσδήποτε, παίρνει ένα όπλο, πυροβολεί και σκοτώνει και μετά... Είχαμε μια σεισμική δόνηση, 1/25, 4 ρίχτερ. Στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ανατολικής Κρήτης, 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδρα Λασιθίου. Εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρα. Να θυμίσουμε ότι από τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου, που είχε γίνει ο ισχυρός σεισμός στα 5,7 ρίχτερ, έχουν ακολουθήσει δεκάδες αισθητές δονήσεις στον ίδιο θαλάσσιο χώρο. Και το λες και μετά σεισμό. 4 ρίχτερ, αυτό ήταν. Πάει και πέρασε. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Λοιπόν, όχι για το σεισμό. Σεισμογενής χώρα είμαστε. Σεισμοί γίνονται. Οι επιστήμονες, εμείς επιστήμονες δεν είμαστε, λένε ότι είναι καλό να εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα, καλών είναι. Και θα γίνονται, είχαν πει τότε ότι θα γίνουν για αρκετό καιρό θα έχουμε μετασεισμούς, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι έγινε σε θαλάσσιο χώρο, πεις, όταν κοιμάσαι είναι αλλιώς από το να είσαι έτσι εν κινήση. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά, okay, πάμε, πέρασε και αυτό. Λοιπόν, είναι 1:17, έχω τραγούδι. Ότι θα μας σώσει, τι Σιλία, η μουσική δεν θα μας σώσει. Μα το τέλος, η τέχνη γενικά.

Αυτό λέγαμε, κουβεντιάζαμε τώρα εδώ με τον Ηλία το Διαμάντη. Τι κατάσταση είναι αυτή? Δεν ξέρω. Κάθε μέρα έχουμε ένα έγκλημα. Μα κάθε μέρα όμως. Τι να σας πω, παιδιά. Λειτουργούμε πια οι άνθρωποι. Πια. Όταν έχεις συμβάντα από τα Χριστούγεννα του 24. Δεν πέφτει από τα σύννεφα, λες α, πώς έγινε. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία ήταν σε εξέλιξη, ήταν σε συχόβραζε. Αλλά πού να ξέρεις, δεν γίνεται να συλλάβεις οποιονδήποτε ή να τον τέλος πάντων να γίνει προσαγωγή. Ως τι, όταν το παλικαράκι το 20χρονο είπε τότε δεν τον είδα, δεν ξέρω ποιος είναι. Μπορεί αν έλεγε ότι είναι τότε αυτός που τον χτύπησε με το κατρόνι τότε Χριστούγεννα το 24. Δεν ξέρω, μετά μπορεί δεν λύνονται τα προβλήματα και με το ίσως και αν τυχόν και μήπως και όχι. Το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά, το διατάφτα μέσα σε όλα, διότι άλλη μόνο. Έχουμε και εκείνο το κρασγερόπλιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα χανταϊού στα Κανάρια νησιά. Εντάξει, παιδιά. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι θα υποδεχθεί το κρασγερόπλιο αυτό σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις Ανθρωπιστικές Αρχές. Μόλις φτάσουν στα Κανάρια, οι ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν και θα περιθάλψουν όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα και θα τους μεταφέρουν, λέει η ανακοίνωση, στις χώρες τους. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το πράσινο ακροτήρι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτή την επιχείρηση. Τα Κανάρια νησιά είναι πιο κοντά και έχουν και τις απαραίτητες υποδομές. Και λέει ο ΠΟΗ ότι η Ισπανία έχει ηθική και νομική υποχρέωση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αρκετοί Ισπανοί πολίτες. 3 νεκρούς έχει από το χανταϊό. Τώρα μη σας περιγράψω πώς, τι λένε για τις συνθήκες μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Γιατί αυτή την περίπτωση υπάρχει ζήτημα τεράστιο. Θα πάνε τώρα να μπουν εκεί οι ιατρικές ομάδες και να δουν τι γίνεται και τι δεν γίνεται με τον κρουαζιερόπλιο αυτό. Πραγματικά. Χανταϊός, χανταϊός. Τι έχουμε? Έλα. Μάλιστα. Στον Τάλας είναι αυτό. 2 νεκροί, αλίμονο, και 3 τραυματίες από πυροβολισμού σε εμπορικό κέντρο βόρεια του Τάλας. Οπλισμένος άνδρας μπήκε μέσα, συνάντησε κάτι ανθρώπους, τους δύο τους σκότωσε. Δεν ήταν, λέει, τυχαία πραξιβίας. Ο δράστης γνώριζε και τα δύο άτομα που πυροβολήθηκαν θανάσιμα. Ήταν μια γνωστή επιχειρηματική σχέση και ψάχνουν τώρα να βρούνε τι όπλησε το χέρι του δράστη. Και έγινε μια σύντομη καταδίωξη, τέλος πάντων, με τα πόδια. 69χρονος ύποπτος συνελήφθη περίπου 6 χιλιόμετρα μακριά. Να, έχει λεπτομέρειες βέβαια. Το Κάρολτον, λέει, με πληθυσμό 130.000 κατοίκους, βρίσκεται 32 χιλιόμετρα βόρεια του Ντάλλας και περισσότεροι από 4.000 κάτοικοι είναι κορεατικής καταγωγής, λέει η Υπηρεσία Απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μας λέει αν ο δράστης τα θύματα ήταν Κορεάτες, αλλά λέει ότι είναι Κορεάτες 4.000 από τους 130. Καταλαβαίνετε. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι Κορεάτες, δεν είναι κάτι άλλο. Αμερικανοί είναι. Υπήκοοι. Και γεννημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θα την κάνουμε τώρα. Είναι και 27. Παρακαλώ να ακούσω ένα τραγουδάκι. Τι έχω? Ωραίο τραγούδι έχω. Πάμε.

θέλω να είμαστε λίγο ψύχρεμοι, διότι ακούμε διάφορα και τρομάζουμε και λέμε τι γίνεται. Στο κουρασγερόπλιο αυτό που θα πάει στα Κανάρια νησιά, θα ελιμενιστεί, είναι 150 άνθρωποι επιβάτες μέσα, και δίνεται ανησυχία για την όλη κατάσταση. Γι' αυτό και θα είπε το Ισπανία ότι θα πάνε γιατροί να δουν τι συμβαίνει και τα λοιπά, και θα μεταφερθούν όσοι έχουν πρόβλημα στα νοσοκομεία, υποθέτω, και οι υπόλοιποι στις πατρίδες τους. Ανάμεσα στους 150 επιβάτες βρίσκεται και ένας Έλληνας, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει την πιθανότητα η μετάδοση του ιού να έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως, λέει, όμως ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός, έτσι, τροκτικά και τα λοιπά. Τώρα σας είπα, δεν έχει νόημα να μπούμε σε αναλυτική, έτσι, εξιστόρηση των γεγονότων και πολλές λεπτομέρειες, γιατί είναι και λίγο κάπως, σε τέτοια περιπτώσει έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα ανοίξουν οι ασιατικές αγορές. Μην βιάζεστε, περιμένετε. Δεν θέλω να βάζουμε στο μυαλό μας πράγματα που δεν υπάρχουν, παιδιά. Θέλω να είμαστε λίγο, πώς το πω, λίγο ψυχραιμοί, ας το πω, όσο γίνεται, τέλος πάντων, και όσο μπορούμε. Λοιπόν, τι σας έλεγα εχθές, θυμάστε, για το Met Gala που πήγανε όλοι, είναι το μεγαλύτερο, πώς να το πω, έτσι, ας το πω, η μεγαλύτερη διοργάνωση, να το πω, event κανονικά θα έπρεπε, αλλά εντάξει, ναι, για τη μόδα. Και τέλος πάντων, πήγανε όλοι εκεί και τα λοιπά. Είπαν όσοι ήταν στο χώρο, όσοι πανευρέθησαν, θα το υπό εγώ αυτό, ότι ήταν ένα, τέλος πάντων, ένα γκαλά για πλούσιους. Πλούσιους, όχι πλούσιους, έχω κάτι λεφτά, όχι, για δισεκατομμυριούχους. Και μάλιστα υπήρχαν και σχόλια του τύπου ότι γιατί πηγαίνεις εκεί να χαλάσεις το ύφος της βραδιάς, που είναι άλλο το ζητούμενό του, και πηγαίνεις να επιδείξεις τα λεφτά, τέλος πάντων, την περιουσία σου. Το είπαν για πολλούς ανθρώπους αυτό, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να λέμε ένα-ένα. Μίλησαν επίσης για κακογουστιά, αν και έπεσε χρήμα, σου λέει, πολύ, υπήρξε, λέει, σου λέει, κακόγουστο, τα αντισύμματα φοβερά. Και δεν ήταν ωραία και αυτό, κάποια θα ήταν συμπαθητικά, αλλά είναι και το ζήτημα της ζήλιας, ξέρετε, γιατί ο άλλος έχει λεφτά και εμείς δεν έχουμε, γιατί ο άλλος ζει υπερπολιτελώς και εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε, γιατί οι άλλοι, γιατί οι σχόλοι υπήρξαν από κάτω, καταλαβαίνετε, γιατί σου λέει, άλλοι κάνουν τη ζωή που θέλουν και άλλοι δεν μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και επίσης εστράφησαν τα βέλη εναντίον του Τζεφ Μπέζους, που σας έλεγα ότι στην Amazon οι εργαζόμενοι λένε ότι δεν μπορούν να πάνε να επισκεφθούν το μπάνιο, τέλος πάντων. Ναι, γιατί δεν έχουν χρόνο, δεν τους επιτρέπεται. Δεν προλαβαίνω, καταλαβαίνετε. Και κάνουν διάφορα εκεί να δείξουν κάποιοι άνθρωποι, τους λες και ακτιβιστές, τους λες και ανθρώπους, έτσι, πώς τον εξαγριωμένους, και κάνουν διάφορα, πώς να το πω τώρα, δεν είναι κομψά αυτά που κάνανε. Ναι, θα πεις γιατί μας το λες, αφού δεν μας το λες απευθείας. Ναι, κάτι δοχεία με προϊόντα που
πώς θα το πω τώρα, με ούρα τέλος πάντων, παιδί μου. Βάλε εκεί κάτι μπουκάλια και τέτοια και λέει ότι να, και εμείς έτσι συμπεριφερόμαστε, σου συμπεριφερόμαστε γιατί και εσύ συμπεριφέρεσαι απάνθρωπα στους εργαζόμενους. Έμα το είπα, δεν άντεξα. Τώρα τι άλλο θέλω να δω. Θέλω να δω, για να μην έχετε πάθει ένα πανικό με το Χανταϊό. Τι σας έχει πιάσει, παιδιά? Και θέλω λίγο ηρεμία. Είναι, ο Χανταϊός είναι μια σπάνια λίμωξη που σημειώθηκε στο Γρασγερόπλιο στον Ατλαντικό και προκάλεσε το θάνατο των τριών ανθρώπων και την ασθένεια τουλάχιστον άλλων τριών. Πήγαινε, το δρομολόγιο ήταν, δεν ήταν εδώ. Αφού σας λέω Ατλαντικό, ρε παιδιά. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Λοιπόν, δεν θέλετε να το αποφύγουμε, θέλετε να το μάθετε. Μα δεν μπορώ. Ο Χανταϊός, λέει, είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδονται κυρίως από τροκτικά, από σποντίκια και αρουραίοι. Τώρα που το έμαθες, τη λεπτομέρεια τι αλλάζει? Τα οποία αποτελούν τους βασικούς φυσικούς φορείς του. Μπορούν να επιβιώσουν, λέει, στο περιβάλλον αυτοί για κάποιο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε χώρους που υπάρχουν ίχνη από τα εκρήματα των ζώων. Μα σας λέω, είναι λίγο αειδιαστικό. Δεν θέλετε να το καταλάβετε, κάποιοι επιμένετε. Τι είναι ο Χανταϊός και μην μας βάλουμε μάσκα? Είναι πράγμα. Αν και μπορεί, λέει, να προσβάλλει τον άνθρωπο, τα περιστατικά είναι σχετικά σπάνια και συχνά συγχέονται με άλλες λοιμώξεις, ειδικά στα αρχικά στάδια. Τώρα, θέλετε και άλλες λεπτομέρειες? Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, ο κίνδυνος αυξάνεται σε χώρους με κακή υγιεινή ή σε αγροτικές περιοχές που υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη έκθεση στα τροκτικά. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται, σε αντίθεση με ιούς όπως είναι η γρήπη ή ο COVID. COVID, έτσι. Και είναι αυτό το γεγονός που την καθιστά το Χανταϊό λιγότερο μεταδοτική ασθένεια σε επίπεδο κοινότητας. Όμως η πρόληψη παραμένει σημαντική, διότι πρέπει να αποφεύγουμε επαφή με μολυσμένα περιβάλλοντα. Το να μας πονάνε τα χέρια μας, τα πόδια μας, το να αισθανόμαστε κουρασμένοι, το να έχουμε μία κοινή ίωση, το να έχουμε ένα πυρετάκο, να έχουμε πόνο, ξέρω εγώ, κάτι, δεν σημαίνει έχω Χανταϊό να τον βρω πού? Από το Γρασγερόπλιο στο πράσινο ακροτήρι. Κωνσταντίνε, Σοφία, θέλω να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Τι έχουμε πάει? Θα πάνε τώρα οι άνθρωποι εκεί να τους εξετάσουν, οι άλλοι που φέφυγαν έφυγαν, που τους να τους εξετάσουν να δουν τι θα γίνει. Σου λέει μπορεί να είπε τα ποντίκια και οι αρουραίοι μέσα στο σκάφος να δημιούργησαν θέμα. Μπορεί, γιατί η κρουαζιέρα είναι, δεν πηγαίνει απευθείας, κάνει στάσεις ενδιάμεσα. Σε κάποια από αυτές τις στάσεις, λέει, μπορεί να εκτέθηκαν οι επιβάτες σε μολυσμένο περιβάλλον. Όμως, έχω να σας πω και το άλλο. Υποστηρικτική φροντίδα κυρίως, διότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία και η έγκαιρη διάγνωση και η ιατρική παρακολούθηση είναι καθοριστική σημασίας. Εντάξει. Ευκαιρία, βρήκατε. Είπαμε. Ήρεμα. Τι είπε? Τι είπε και αυτός ο άνθρωπος? Μάλιστα. Αυτό είπε, ρε παιδιά, ναι. Ναι, εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Από δηλώσεις τέτοιες έχουμε ακούσει 500 κάθε μια ώρα. Λοιπόν, είναι και 40. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Με αυτά και με αυτά πήγε 2 παρά 4. Θέλω πάρα πολύ να αλλάξουμε θέμα. Πάρα πολύ όμως. Μα πολύ όσο δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Είπαμε να ασχολούμαστε με όλα τα θέματα και να κοιτάζουμε τα, πώς να το πω έτσι, και τα πολιτικά, πολιτιστικά μας, τα πολιτικά, όχι γιατί τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει λόγος, και τα πολιτιστικά μας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, έγινε χθες μία ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, στρατηγικό όραμα και διαχειριστικά σχέδια για την προστασία και ανάδειξή τους» στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Να πάτε, παιδιά, αν δεν έχετε πάει. Και αν επισκέπτεστε την Αθήνα κάποια στιγμή, εσείς που είστε από την περιφέρεια, να πάτε. Είναι εξαιρετικό μουσείο. Τέλος πάντων, παρουσία εκπροσώπων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των ειδικών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο καθένας έχει τη βαριά του βιομηχανία, μας είναι ο πολιτισμός μας. Ο τουρισμός και ο τουρισμός και ο τουρισμός. Και ο τουρισμός μια χαρά είναι, αλλά κάτι έρχονται να δουν οι τουρίστες. Έτσι. Εκτός από το να πιούνε και να δουν τις παραλίες και να κάνουν μπάνιο και να φάνε μουζάκα και τζατζίκι. Τέλος πάντων, στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκε η μετάβαση από τις αποσπασματικές πρακτικές λίπ προστασίας σε ένα σύγχρονο, ολιστικό και δυναμικό μοντέλο διαχείρισης. Και η ημερίδα ανέδειξε τη συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια για να καλύψει ένα χρόνιο κενό. Την κατάρτιση ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων για τα 20 ελληνικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνονται στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Βεβαίως. Και τα σχέδια αυτά αποτελούν πλέον τον οδικό χάρτη για τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενσωματώνοντας σύγχρονες προκλήσεις. Ποιες είναι? Η ψηφιακή μετάβαση και η κλιματική αλλαγή. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, παρουσιάστηκαν τα έργα, παρουσιάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις, αναλύθηκε το διεθνές θεσμικό πλαίσιο, έγιναν όλα αυτά κατά καταπληκτικά και να πούμε ότι στα ελληνικά μουσεία παγκόσμιας κληρονομιάς είναι ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις βάσεις, είναι η Δελφή, είναι η Ακρόπολη, το Άγιον Όρος, τα Μετέωρα, τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, η Επίδαυρος, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η αρχαία Ολυμπία, ο Μιστράστιο, πολύ μου αρέσει, η Βήλος, η Μονή Δαφνίου, Μονή Οσιουλουκά και Μονή, Νέα Μονή Χίου, το Πυθαγόριο της Σάμου, ο αρχαιολογικός χώρος των Εγών στη Βεργίνα, επίσης καταπληκτικά, Μυκήνες και Τίρινθα, επίσης όλα αυτά είναι καταπληκτικά, δεν το συζητούμε. Το ιστορικό κέντρο στη Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο, δεν έχω πάει, θα ήθελα πάρα πολύ. Το Ζαγόρι πρόσφατα έχει μπει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Φίλιππη και την Κέρκυρα, η παλιά πόλη της Κέρκυρας. Θα μπορούσε να μην είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας? Τι ωραίους τόπους έχουμε, καταπληκτικούς, υπέροχους. Κάθε μέρα βγάζουν τα διεθνή μέσα και τα διεθνή ταξιδιωτικά μέσα κυρίως καταπληκτικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Θα πεις, εσύ, κάποιοι είμαστε στην Ελλάδα και θέλουμε να ταξιδέψουμε έξω. Όπου μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει είναι καλό. Να βλέπει, να μαθαίνει και να γνωρίζει νέες κουλτούρες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άλλοι εδώ, άλλοι έρχονται εδώ απ' έξω. Εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε να φύγουμε έξω. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν μένει ποτέ ικανοποιημένος από το οτιδήποτε και καλά κάνει. Γιατί αν δεν μένεις ικανοποιημένος, ψάχνεις κάτι το διαφορετικό, κάτι το καλύτερο και μπαίνεις στη διαδικασία να ταξιδέψεις. Θα πεις με τη λεφτά. Εντάξει. Τώρα, με τη λεφτά. Με τα λεφτά που έχει ο καθένας. Θα πεις, εμένα μου φτάνουν να πάω μέχρι την Αίγινα. Και η Αίγινα πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν έχει ωραία, όλος έτσι καταπληκτικά τοπία η Αίγινα. Δεν έχει αρχαιότητες η Αίγινα. Δεν τα έχει όλα αυτά. Παράδειγμα λέμε, έτσι. Παράδειγμα την Αίγινα.
Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ πολύ να ακούσουμε τι έχω. Ο Έζης. Ο Έζης. Να σου πω, Ηλία, εσύ που είσαι άνθρωπος της μουσικής, ο Έζης. Ε, καλά το είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακαλώ να το ακούσουμε.

Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες και να προβληματιζόμαστε για κάτι που δεν μας αφορά. Σε αφορά εσένα το ζήτημα αυτό, όχι? Λοιπόν, σκοπός είναι ο καθένας να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Αν δεν είναι από εγκληματικές δραστηριότητες τα λεφτά, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Με ενδιαφέρει να δούλεψες, επένδυσες, ήσουν έξυπνος και έκανες τις σωστές κινήσεις και κέρδισε δισεκατομμύρια. Μπράβο του. Το πώς θα χρησιμοποιεί και η επίδειξη πλούτου είναι που με ενοχλεί. Εντάξει. Επίσης, έχω να σας πω κάτι τώρα που θα το αποκλείσουμε. Υπέγραψε διάταγμα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο. Αυτό είναι καλό. Όχι το βραβείο το προεδρικό, που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται. Και είπε ότι γυμνάζεται τόσο πολύ, λέει, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ αν είμαι, λέει, τυχερός. Αλλά είναι λάτρης του γκολφ. Θα μου πεις, κυκλοφορεί με τα μαξάκια αυτά, μπάγκις λέγονται.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας ότι η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση Ελευθερία είναι αμυντικής φύσης και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα εμπλακούν στρατιωτικά μόνο αν δεχθούν πρώτες επίθεση. Η Υπουργή της Ισλαμικής Επανάστασης απίθυραν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών, όπως δήλωσε χθες ο Οργανισμός Ναυτιλιακής

0: Ιακών εμπορικών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στα στενά του Ορμούζ προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί την Τεχεράνη με κυρώσεις και άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ για την επιβολή παράνομων διοδίων και αν δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των ναρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων είναι εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Σαγέντ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Εκεί είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα, όπως είπε, γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχείο του γιου του, έστησε χθες 54χρονος στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και μετά παραδόθηκε στις αρχές. Την πιο αιματηρή μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε χθες η Ουκρανία με τουλάχιστον 26 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταδικάζει τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει και χειρία για να πραγματοποιήσει την πατριωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και οι τρεις επιβάτες του έχουν χάσει τη ζωή τους, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:25 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου, σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιακό καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 6 του μηνός. Ο κύριος Ηλίας Διαμάντης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε διαλέξει για πρώτο? Άντζελα. Τι να την κάνω την αγάπη σου. Βρες βρεθεί αγάπη, φέρ την εδώ και ευπρόσδεκτη είναι. Γιατί άλλο, κάθε άλλο παρά αγάπη σήμερα.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει φίλη μας η Μάχη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μέρη από τον εξωτικό Γέρακα. Ενώ ο Κουμπάρος λέει θα τυχωθώ σε κάποιο μπαρ.

0: Καλώς
1: ήρθα. Ήρθα.
0: Καλώς
1: ήρθα. Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Θα παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει το που φορά.
0: Ποια τις παίξατε. Κούκλα.
1: Εγώ ντρέπομαι.
0: Γιατί. Που
1: και κάτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπα.
1: Σε κοιτάει περίεργα
0: ο Γιαννάκης.
1: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης. Να.
0: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραία εντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι,
1: μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει. Το... Μα εσύ με κες. Γιατί μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
1: Ναι, ωραία.
2: Μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

Αυτό ήταν από το ζωντανό, μάλλον από την εκπομπή που παρουσίαζε η Άννα Βύση στον Αντένα, το «Με αγάπη Άννα». Καλούσε πολύ κόσμο και μαζί τους τραγουδούσε και όλα. Εδώ ήταν με τον Νότι βέβαια. Έχω και με τον Μάκη όταν τραγούδησε. Έχω και με τον Χαριτή Διπλωμένο που όταν τραγούδησε. Γινόταν πόλεμος. Ό,τι για να πιάσει αυτό το κορίτσι, ρε παιδάκι μου, χρυσάφι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε στο παρακάτω. Τι έχουμε? Κοντολάζω. Αν το λες αυτό, αγάπη. Αχ, καλή ερώτηση. Θα απαντούσα με μια αγγλική έκφραση που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι: No money, no honey. Δυστυχώς και σήμερα όσο ποτέ. Την

0: Και μια και ακούσαμε τον Νότι προηγουμένως, διαβάζω εδώ σε ένα ειδησιογραφικό site ότι πέθανε η αδελφή του, η Πολιάνα, 6 μήνες μετά την κηδεία της σκύλης, της σκύλη Σφαγιανάκη, το αγγλικό το επίθετο το δικό της δεν το ξέρω, πέθανε η αδελφή του. Η κηδεία της, λέει, θα γίνει νηστικό και ήταν μαμά 2 κοριτσιών. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πού πάμε? Στο φίλο μου του Μπερντάκη, το μαγαζί Θεάτρο Κλαμπ. Τι έχουμε εκεί? Όταν ήταν ο αείμνηστος Μπίλαρος με τον Νικόλα, τον Μακρόπουλο.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Κάτι τέτοιες νύχτες σε ζητάω. Όπου τι γινόταν τότε. Πόλεμος, παιδιά, πόλεμος.
2: Στα έρημα μου βράδια σε ζητάω.

0: Λοιπόν, αυτά συνέβαιναν τότε στο Θέατρο Κλαμπ. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Εκεί γινόταν τα βραβεία Αρίων το 2005. Παρουσιαστής ο Αλιάγας. Λοιπόν, και βραβευότανε ο Πασχάλης ο Τερζής για το «Έχω μια αγάπη». Πήγε ο Αλιάγας λοιπόν και τον προκάλεσε να το τραγουδήσει ακαπέλα, αν μπορεί να το τραγουδήσει ακαπέλα. Το έχω βάλει πολλές φορές, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε.
1: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
2: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
1: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη» ακαπέλα.
2: Βεβαίως.
1: Το λέμε τώρα επί τόπου.
2: Επί τόπου.
1: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

0: σιγά που θα κόλλωνε ο Πασχάλαρος. Όταν άνθρωπος το έχει. Ή δυστυχώς ή ευτυχώς το έχει παντού. Δυστυχώς ο Πασχάλης ήταν ο επόμενος των μεγάλων, αλλά ούτε κι αυτός.
1: Έχω μια αγάπη.
0: Έχουμε ξεμείνει δυστυχώς.

Λοιπόν, καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής που μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από τη Σιάτιστα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κερκυρά. Γιώργος Μαργαρίτης για τη συνέχεια. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Κώστας Γεωργάκοπουλος. Στον κόμπο κυβισία.

καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι για τον Αΐμνη στο Γεραμάνι. Εγώ έκανα αφιέρωμα κανονικό στον Πάνο. Έπαιξε και ένα κομμάτι συνέντευξης του που είχα, από τις καταγεγραμμένες τέλος πάντων, που είχα πάρει και για, που μίλαγε στην εκπομπή που είχα κάνει για το Στέλιο. Λοιπόν, ο Γεραμάνης έφυγε στις 30 του μηνός, του μήνα που μας πέρασε, το 2005. Μαζευτήκαμε, λέει, στο νεκροταφείο στο Βασιλικό, κάναμε ένα τρισάγιο, τα πάμε λιγάκι, εντάξει, καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι. Λοιπόν, τι έχουμε παρακάτω? Ένα τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Δημήτρης Μητροπάνος, μάνα που ζω.

Ο Αλέξανδρος από το κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως, μου λέει: αφιερώστε, κύριε Ευθυμίου, ένα τραγούδι, το γνωστό παρεάκι. Κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε να βγει το νυχτέρι. Πάμε. Βόλτα λοιπόν στο σπίτι με το Μέγκα. Ζαφύρης Μελάς με την Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάμε.

0: πάμε πίσω στο 14 από ένα, να ακούσουμε ένα ντουέτο του αείμνηστου Βασίλαρο μαζί με το Στέλιο το Ρόκο, μέσα από το «Στην υγειά μας, μη μου ξυπνάς το παρελθόν».
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.

ξυπνάς στο παρελθόν, λοιπόν, ένα τραγούδι που βεβαίως είπε ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Εδώ το διασκεύασαν λίγο ο Στέλιος ο Ρόκος, ήταν καλεσμένος και ο Βασίλης ο Καράς, ο αείμνηστος βασιλάρος, και αυτό έγινε το 15 Δεκάτου το 2014, στην υγειά μας. Μου ξυπνάς στο παρελθόν. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλη την ραδιοπαρέα και όσους λέει ακούνε λαϊκά μονοπάτια και το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στην Πελαγία, διαβάζω καλά, Πελαγία, η οποία μας ακούει στο Ζωγράφου, το γνωστό παρεάκι. Έχουμε καιρό, λέει, να στείλουμε μήνυμα, αλλά μην νομίζετε ότι δεν σας ακούμε. Εγώ, παιδιά, χαίρομαι να περνάτε καλά και να βγαίνει το νυχτέρι, να βοηθάμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στο Μέγκα με τσακούμε. Εγώ, παιδιά, χαίρομαι να περνάτε καλά και να βγαίνει το νυχτέρι, να βοηθάμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, θα

με την κλεισούρα και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα. Θέλω να φύγω λοιπόν, λέει. Α, να διαβάσω και άλλες δύο αφιερώσεις που έχουμε. Καλημέρα στο Σταύρο που αφιερώνει στη Μαργαρίτα. Μας ακούνε, λέει, παραλιακός στην Αρτέμιδα. Κάνουμε βόλτα στην παραλία και σας ακούμε και περνάμε καλά. Χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί περνάτε καλά. Λοιπόν, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τη διακοπή του σχεδίου επιχείρηση Ελευθερία που αφορά στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, όπως είπε, λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, αλλά και με την πρόοδο προς μια συνολική και οριστική συμφωνία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί, ενώ είπε ότι η στρατιωτική προσπάθεια των ΗΠΑ να καθοδηγήσει τα πλοία μέσω των στενών του Ορμούς στοχεύει να βοηθήσει τους περίπου 23.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό. Χθες, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και αερίου και έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που επέβαλε